0: πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι έσωσε το Ισραήλ σταματώντας το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αν δεν ήμουν πρόεδρος σήμερα, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε, τόνισε χαρακτηριστικά. Στις 7 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συνεχιστεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη με την εισαγγελία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Ένταση από τους συγγενείς θυμάτων για το γεγονός πως τα στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνον για πλημελήματα, αλλά και για το ότι στο κατηγορητήριο δεν υπάρχουν κατηγορίες για τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο κάποια από τα 57 συνολικά θύματα. Τραγικό τέλος βρήκε ένας 68χρονος αγρότης στο Στριμωνικό Σερών, όταν το τρακτέρ το οποίο οδηγούσε ανετράπη και τον καταπλάκωσε την ώρα που εργαζόταν στο χωράφι του. Κεφάλαια ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ έρχονται να δώσουν λύσεις σε προβλήματα πρόσβασης των αγροτών και των κτηνοτρόφων στους δήμους Θάσου, Παγκαίου και Νέστου. Σύμφωνα με ενημέρωση από τη βουλευτή Καβάλας Αγγελική Δελικάρη, εκρίθηκε επίσημα η χρηματοδότηση μιας σειράς παρεμβάσεων στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Δείτε αναλυτικά τα έργα στο kavalanews.gr. Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοίνωσε πως λόγω τεχνικών εργασιών της υπηρεσίας ίδρυυσης θα έχουμε διακοπή της παροχής του νερού την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι σε Περιγιάλη, Άσπρη Άμμο, Νέα Καρβάλη, Λεύκη, Χαλκερό και στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού από τη Συμβολίτης με την οδό Σάμου έως τη Συμβολίτης με το Βαρανάς Ριζόρτ. Ο ΔΕΔΙΕ ανακοίνωσε διακοπές ρεύματος για την Τετάρτη. Διακοπή θα γίνει στην Αέρα Κλίτσα από τις 8 έως τις 10 το πρωί και θα επηρεάσει τμήμα της περιοχής στο κέντρο του χωριού, αλλά και στην Νέα Πέραμο από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, στην είσοδο του οικισμού και συγκεκριμένα στους δρόμους και τα κτίρια πλησίων του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. 20 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι 4 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο ΑΟ Καβάλα πάτησε ξανά χορτάρι, κάνοντας τη Δευτέρα την πρώτη του προπόνηση στο βοηθητικό γήπεδο του Περιγιαλίου εν ώψη της συμμετοχής του στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα σεζόν. Φίλαθλοι των αργοναυτών βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή δίπλα στην ομάδα, παρακολουθώντας τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να πιάνουν επίσημα δουλειά.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Στην προθυμιακή γραμμή κεραμωτής λιμένα, ανατολική βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως έως 3 από φόρ. Βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως έως και 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
3: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Hi everyone, this is Rosé.
5: Hey, it's Bruno Mars.
4: What's it? New music show.
3: Εδώ, τα ακούς πρώτα.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο αυτής της τελευταίας καλοκαιρινής εβδομάδας που θα βρισκόμαστε ζωντανά εδώ στο New Music Show. Ήταν ο Gordo μαζί με το Renier Zonneveld, Loco Loco. Και πατώντας τον Funk Tight και τον Disco Voices, το οποίο αναδεικνύει περαιτέρω την ικανότητά του να συνδυάζει grooves με μοντέρνα παραγωγή σε tracks που μοιάζουν νοσταλγικά αλλά και πρωτοποριακά. Μαζί με του Sanora, η συνεργασία ήταν ακλά μια κοινή εκτίμηση για τις ρίζες της House, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν μια φρέσκα και σύγχρονη προοπτική. Η Sanora, το project των Τσετόφσκι και Άλαρ, συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία στην ανεξάρτητη dance σκηνή. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

De La Rosa και Ryan Castro στο νέο single La Monta. Και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ξεχασμένες ρουμάνικες επιτυχίες και από τα projects που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία τότε εκείνη την περίοδο της ρουμάνικης μουσικής επανάστασης ήταν η Fly Project. Πολλά τραγούδια τους πέρασαν τα σύνορα της χώρας τους και έφτασαν ψηλά στα charts σε κράτη όπως Ιταλία και Ρωσία. Στην Ελλαδίτσα μας το πρώτο hit ήρθε το 2010 με το single Goodbye. Το βίντεο κλιπ στο YouTube έχει συγκεντρώσει 55 εκατομμύρια views με πολλά σχόλια από κάτω να λένε πόσο μεγάλο ραδιοφωνικό και club hit ήταν στη χώρα μας τότε. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη μου ο Γιάννης και έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού, όπως αυτή εδώ, Ζέινα και Ζαν Αντώ. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 29 Ιουλίου 2019, το δικαστήριο αποφάσισε ότι το Dark Horse της Katy Perry και του Juicy J έχει αντιγράψει ένα Christian Rap τραγούδι από το 2009. Η ετοιμιγορία από τα 9 μέλη της Επιτροπής ήρθε 5 χρόνια μετά, αφού ο Marcus Gray και ακόμη 2 δημιουργοί ήταν οι πρώτοι που μήνυσαν την pop star ότι έχει κλέψει το Joyful Noise του Gray. Λίγους μήνες αργότερα όμως ένας δικαστής ανέτρεψε την εφεδρική απόφαση, αμφισβητώντας την ομοιότητα των τραγουδιών. Μπερδευτήκαμε λίγο, αλλά όπως και να έχει, το Dark Horse παραμένει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της κετούλας που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show. Let's rave.

Sun Susi και Are You With Me, και πίσω από το project Sekal βρίσκεται ο Pascal Hendrick, ο οποίος έχει βασικό στόχο να μας κάνει να χορέψουμε. Μουσικά συνεχίζει τον μοντέρνο χορευτικό του ήχο με το νέο του single Let Me Go. Με αυτή την κυκλοφορία, ο παραγωγός δείχνει για άλλη μια φορά πόσο καλά μπορεί να συνδυάσει τα διάφορα είδη μουσικής. Έχοντας μπει πολλές φορές στα DJ Charts, ξέρει τη συνταγή για την επιτυχία. Τελευταία νέα κυκλοφορία σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Ήταν το καλοκαιρινό New Music Show σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Flory και Malibu. Περισσότερες καυτές επιτυχίες αλλά και δροσερές νέες κυκλοφορίες αύριο. Την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι έσωσε το Ισραήλ σταματώντας το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αν δεν ήμουν πρόεδρος σήμερα, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε, τόνισε χαρακτηριστικά. Στις 7 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συνεχιστεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη με την εισαγγελία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Ένταση από τους συγγενείς θυμάτων για το γεγονός πως τα στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα, αλλά και για το ότι στο κατηγορητήριο δεν υπάρχουν κατηγορίες για τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο κάποια από τα 57 συνολικά θύματα. Τραγικό τέλος βρήκε ένας 68χρονος αγρότης στο Στριμωνικό Σερόν, όταν το τρακτέρ το οποίο οδηγούσε ανετράπηκε τον καταπλάκωσε την ώρα που εργαζόταν στο χωράφι του. Κεφάλαια ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ έρχονται να δώσουν λύσεις σε προβλήματα πρόσβασης των αγροτών και των κτηνοτρόφων στους δήμους Θάσου, Παγκαίου και Νέστου. Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Βουλευτή Καβάλας Αγγελική Δελικάρη, εκρήθηκε επίσημα η χρηματοδότηση μιας σειράς παρεμβάσεων στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Δείτε αναλυτικά τα έργα στο kavalanews.gr. Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοίνωσε πως λόγω τεχνικών εργασιών της υπηρεσίας ίδρυυσης θα έχουμε διακοπή της παροχής του νερού την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι σε Περιγιάλη, Άσπρη Άμμο, Νέα Καρβάλη, Λεύκη, Χαλκερό και στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού από τη συμβολή της με την οδό Σάμου έως τη συμβολή της με το Βαρανάς Ριζόρτ. Ο ΔΕΔΙΕ ανακοίνωσε διακοπές ρεύματος για την Τετάρτη. Διακοπή θα γίνει στην Αερακλίτσα από τις 8 έως τις 10 το πρωί και θα επηρεάσει τμήμα της περιοχής στο κέντρο του χωριού, αλλά και στην Αιαπέραμο από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, στην είσοδο του οικισμού και συγκεκριμένα στους δρόμους και τα κτίρια πλησίων του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. 20 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι 4 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα πάτησε ξανά χορτάρι, κάνοντας τη Δευτέρα την πρώτη του προπόνηση στο βοηθητικό γήπεδο του Περιγιαλίου εν ώψη της συμμετοχής του στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα σεζόν. Φίλαθλοι των αργών αυτών βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή δίπλα στην ομάδα, παρακολουθώντας τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να πιάνουν επίσημα δουλειά.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, ανατολική-βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως έως 3 από φόρ, βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως έως και 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα.
2: Καλώς τους, καλώς
1: τους. Το μέσο της εβδομάδας είναι η τελευταία Τετάρτη του Ιουλίου, 29 του μήνα.
2: Πώς νιώθεις?
1: Πώς νιώθω, δεν ξέρω. Ξυλοδαρμένος λίγο, θα έλεγα, σίγουρα. Ξεροκαμένος από τον ήλιο, επίσης. Έτσι, άφραγκος από την εφορία επίσης. Όλα καλά.
2: Όλα υπέροχα.
1: Όλα υπέροχα.
2: Όλα μαγικά σε αυτό το καλοκαίρι.
1: Σε αυτό το καλοκαίρι, εντάξει. Τώρα τι να πεις τώρα. Λοιπόν, να κάνουμε συγκρίσεις καλοκαιριού.
2: Όχι.
1: Να κάνουμε, γιατί να μην κάνουμε.
2: Όχι,
1: πρόβλημα.
2: Να σου
1: εγώ
2: πω,
1: θυμάμαι,
2: είπαμε,
1: το καλοκαίρι.
2: Οι Τετάρτες έχουν γκρίνια, μην τις τερματίσουμε.
1: Του 2004 το καλοκαίρι θυμάμαι. Καμία σχέση με αυτό το καλοκαίρι εδώ που ζούμε.
2: Ναι.
1: Έτσι. Πρώτα ευρωπαϊκό δηλαδή. Μετά Ολυμπιακοί αγώνες. Έτσι, ένα πανηγύρι ολόκληρο.
2: Λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Καλίνικο και την Καλινίκη. Και θέλω να είσαι ψύχρεμος, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα τίγρης.
1: Ωραία, τέλεια. Φανταστικά.
2: Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα?
1: Τις αρκούδες.
2: Οι πιο παλιοί θα μας καταλάβουν, οι νεότεροι θα ψάχνονται. Θυμάσαι μία σειρά που έπαιζε στον Αντένα με τον Καφετζόπουλο και τον Μπαρτσαλάκη και οι Παντρεμένοι έχουν ψυχή?
1: Ναι, εντάξει, αυτό. Ωραία. Το δείχνω και τώρα.
2: Ποιο ήταν το παρατσούκλι του Μπαρτσαλάκη?
1: Τι ήταν, τίγρης, δεν ήταν?
2: Τίγρης.
1: Ωραία, εντάξει. Okay.
2: Λες να γιορτάζουν κλασικό και αυτές οι τίγρες σήμερα?
1: Μπορεί, δεν ξέρεις. Λοιπόν, Εύη Βαλίκος, Μάσκα Δραμάδος, εδώ και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, και αυτό εδώ το καλοκαίρι εδώ, έτσι, και ό,τι απομένει, επίσης,
2: ό,τι απομένει.
1: Σε καλοκαίρι, τι απομένει, ένας μήνας.
2: Σταμάτα, μωρέ.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, καλωσορίσατε.

0: Εγώ εντυπωσιάζομαι ακόμα από τις ειδήσεις που έδωσε τον τελευταίο μήνα, έτσι, το Άργος Οριστικό. Εντυπωσιάζομαι πραγματικά. Τίποτα, έτσι, δεν είδες εσύ τίποτα, δεν διάβασες. Έτσι, είναι ένας 50διάχρονος που μπήκε με το αυτοκίνητο μέσα στο στρατόπεδο, στο Άργος Οριστικό. Χαιρετισμούς, εκεί που μας ακούνε. Αν μας ακούνε, τέλος πάντων, κάποιοι. Λοιπόν, λίγες μέρες πιο πριν, η Ανιψιά είχε καλέσει την αστυνομία, έτσι, και συνέλαβε αυτοφόρο τη θεία που την είπε χοντρή. Και την κατηγόρησε για body shaming.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι δίνει αυτό το χωριό, τι πίνετε εκεί, τι νερό έχει αυτό τον καιρό, μήπως πρέπει να το ψάξετε λίγο.
1: Τι να σου πω.
0: Πώς το βλέπεις εσύ, ε, μήπως έχει κάτι το νερό τους.
1: Εντάξει, μόνο εκεί έχουμε θέματα αυτού του
0: σε
1: τύπου.
0: Σχέση με το μέγεθος, ας πούμε, και του πληθυσμού και του μέρους, δίνει πολλές ειδήσεις τον τελευταίο καιρό, γι' αυτό το ψάχνω λίγο.
1: Εντάξει, μάλλον έτυχε, μωρέ. Ή μπορεί, επειδή βγήκε το ένα, να ψαχτήκαν λίγο περισσότερο στην περιοχή και να βγήκαν και τα υπόλοιπα, κατάλαβες.
0: Και να μπήκε ο άλλος στο στρατόπεδο επειδή άλλοι, ξέρω κι εγώ, έκανε κλήση στην αστυνομία γιατί με είπαν χοντρή.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ.
0: Χοντρή.
1: Μπορείς να μου πεις πώς γίνεται να με τσιμπάνε πάνω από το παντελόνι τα κουνούπια?
0: Δεν είναι κουνούπια αυτά, είναι κάτι άλλο μάλλον.
1: Δεν ξέρω, εσύ πάνω... τα βάζεις.
0: Εγώ τα βάζω, είναι ειδικά επίτηδες κουνούπια στρατευμένα, τα οποία τα βάζω κρυφά στο στούντιο πριν έρθει η Εύη.
1: Όχι, πραγματικά, και... κοίτα.
0: Τώρα θα μου δείξει, παιδιά, τώρα θα γδυθεί, περιμένετε.
1: Όχι, πάμε σε μουσική. Ανεβάζω το μπατζάκι.

0: Μισή ώρα Τετάρτης. Κυρίες και κύριοι, έχουμε social media, εκεί να μας βρείτε. Εκεί θα μιλήσουμε. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κόσμος και Τραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok.
1: Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Να δώσουμε χαιρετισμούς. Να δώσουμε χαιρετισμούς. Εντάξει, γιατί υπάρχουν αυτοί οι οποίοι μας λένε πολύ καλά λόγια, θα σου έλεγα εγώ.
1: Να είναι καλά οι έτσι, άνθρωποι.
0: Το ζήτημα είναι το γνωστό, ότι μας ακούνε καιρό και όχι. Δεν επικοινωνήσανε τόσο καιρό, επικοινωνούν τώρα τέλος πάντων. Χαιρετισμούς στη Μαρία Τσακλόγλου. Τσακλόγλου, το είπα σωστά.
1: Εγώ θα πω, επειδή έρχονται διάφορα αιτήματα φιλίας, στείλτε και ένα μήνυμα, βρε παιδιά, να ξέρουμε ακριβώς τι παίζει, γιατί έχουν πονηρέψει λίγο οι καταστάσεις στα social.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Ίσως να έχουμε γίνει και λίγο πιο επιφυλακτικοί με κάποια πράγματα.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το «Σαν σήμερα» στην επιστροφή.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα Τετάρτη. Είναι 29 Ιουλίου. Επιβαλλήκος μας και δρομάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Έφτασε. Σαν σήμερα λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν για να δούμε τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο πριν από πολλά χρόνια. 29 Ιουλίου το 1904, ισχυρός αραβικός στόλος, κύριος πειρατικός, υπό το χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα καταλαμβάνει την πόλη και 22.000 έως 30.000 κάτοικοι της εχμαλωτίζονται και πολλούνται στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. 2014, η μάχη στο κλειδί. Ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. 1825, από την Χάνη, εξαιτίας της νηνεμίας που επικρατεί, προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολίσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. 1900, ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος ο πρώτος δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι. Όπως λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν, με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βία την εργατική εξέγερση. 1900, στο θέατρο Ορφεύ στη Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο τότε στήχιζε μία δραχμή και προβάλλονταν 20 ταινίες μικρού μήκους. 1938, εξέγερση είχε γίνει στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά, η οποία κατέρευσε την επόμενη μέρα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα, 29 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, είναι διάφορες ιστορίες που έρχονται στο φως αυτή την περίοδο και τις διαβάζεις και λες, μα είναι δυνατόν να συνέβη κάτι τέτοιο? Μα πώς συνέβη κάτι τέτοιο?
1: Είναι και τα παραμύθια τέτοια εποχή επίσης, εκτός από ιστορίες.
0: Εντάξει, τώρα εδώ πέρα με ονοματεπώνυμα παραμύθια δεν ξέρω, μου φαίνονται λίγο τραβηγμένα. Μία γυναίκα έφυγε από την Αυστραλία για να έρθει διακοπές στην Ευρώπη και την απήγαγαν 2 φορές σε μία μέρα.
1: Την πρώτη φορά την απήγαγαν. Αυτή ξεγλίστρησε και έφυγε και ελευθερώθηκε, ας πούμε.
0: Λοιπόν, ο λόγος για την 36χρονη, κάτσε μισό λεπτάκι να σου βρω και το όνομα, Στέφανη από την Μελβούρνη.
1: Εντάξει, τώρα με το όνομα είμαστε ok.
0: Αυτό για να ξέρεις. Η οποία κατάφερε, λέει, να διαφύγει και από τις 2 περιπτώσεις. Αλλά αυτό το περιστατικό της σημάδεψε. Πήγε μόνη της στην Ευρώπη, ο στόχος της ήταν να πάει μόνη της στη Σικελία. Θυμάσαι που είχε βγει εκείνη η ανακοίνωση για σπίτια με 1 ευρώ.
1: Ναι.
0: Μπράβο, πήγε για να μάθει και αυτό. Με την πρόθεση να, μείνει
1: τέλεια.
0: Μόνιμα εκεί, ναι, το παιδί μου. Ήθελε να μάθει περισσότερο για αυτό το πρόγραμμα για τις κατοικίες. Πήγε
1: μήπως
0: σε κάποιες...
1: όμως επειδή πήγαινε η Ιταλία... Και αυτό με το 1 ευρώ θέλουν να το πάρουν κάποιοι μαφιόζοι. Έπρεπε να την απαγάγουν 2 φορές κάποιοι μαφιόζοι. Δεν ξέρω. Μήπως εμείς τα διαβάζουμε έτσι αθώα, αλλά τελικά δεν συμβαίνουνε.
0: Τι να σου πω.
1: Θα έπρεπε δηλαδή να κάνουν ένα τσέκ δημοσιογράφοι. Τελικά σε αυτά τα χωριά πηγαίνουνε. Υπάρχει εγκατάσταση οικογενειών, ανθρώπων που βάζουν μπροστά για οικογένεια ή για οτιδήποτε άλλο για να ζωντανέψει το χωριό. Γιατί σιγή τόσα χρόνια. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό είναι οι 2 φορές ίσως απαγωγής.
0: Να σου πω. Είναι...
1: Τέλος πάντων, η απαγωγή πώς γίνεται, ρε παιδί μου? Τι έγινε δηλαδή?
0: Λοιπόν, πήγε, έφτασε, ρε παιδί μου, σε μια περιοχή που ήταν κοντά εκεί που ήταν τα σπίτια αυτά. Και αυτή ασχολιόταν και με το kitesurf. Και ήταν σε κάποια ομάδα που θα έκανε μια συγκέντρωση, ξέρω εγώ, να κάνουν όλοι μαζί kite και τα λοιπά.
1: Εκεί πήγε δουλειά όμως, δεν πήγε kitesurf.
0: Εντάξει, το τερκνόν με το του ωφελή μου.
1: Αλίμονο.
0: Σε αυτή την παρέα γνώρισε έναν νεαρό, ο οποίος της λέει, αφού θα πας εκεί, θα σε μεταφέρω εγώ που έχω το αυτοκίνητο, σιγά, δεν είναι τίποτα, δεν βγαίνει με βγάζεις από το δρόμο. Και αυτός, με το που μπήκανε στα μάξι, ενώ στην αρχή καλά χαλαρά, άρχισε, γκάζωσε, τρελά, και την πήγε σε ένα συγκρότημα, περιφραγμένο. Συγκρότημα κατοικιών, περιφραγμένο.
1: Νόμιζα η Rolling Stones, κάτι τέτοιο.
0: Αυτή κατάφερε
1: να φύγει από εκεί
0: και έφυγε από εκεί, βγήκε νυχτιάτικα στο δρόμο, έκανε οτοστόπ σε έναν οδηγό για να τη βοηθήσει
1: και την πήρε ο οδηγός και την πήγε ξανά,
0: ο οποίος πήγε να την πάει αλλού.
1: Μήπως είχε καμιά εμφάνιση έτσι προκλητική, ρε παιδί μου, για τους Ιταλούς, ειδικά που είναι έτσι λίγο πιο...
0: Και πάλι
1: έχεις τύχει σε φλερ Ιταλών, όχι ενός Ιταλών, να έχεις 2, 3, 4 περιστατικά.
0: Ιταλό, όχι.
1: Γιατί γυναίκες μου λένε διάφορα, ας πούμε, για τους Ιταλούς. Έτσι, μιλάμε γήπες πρώτοι. Είναι ωραία εμφανισιακά, με ωραίο ντύσιμο, ξέρω και όλα αυτά το προσέχουν αυτό, σε σχέση με τους Έλληνες. Έτσι, αλλά είναι γήπες. Και είναι και λίγο λίγδες, λίγο αστεί, έχουν διάφορα.
0: Δεν έχω πέσει σε Ιταλό.
1: Εντάξει, εγώ τα έχω ακούσει αυτά χρόνια. Λοιπόν, ναι, μήπως ήταν λίγο προκλητική για αυτούς, ας πούμε. Και αν δεν
0: για
1: την
0: τα
1: άρπαζε,
0: δεδομένα τους.
1: Ναι, αν δεν την άρπαζε ο ένας, θα την άρπαζε ο άλλος.
0: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση είναι λίγο...
1: Δεν είναι τυχαίο. Κάποιος λόγος θα έγινε αυτό.
0: Εμένα μου κάνει τρελό.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε μια ολόκληρη ώρα Τετάρτη μπροστά μας.
1: Τι λες?
0: Έτσι, να σας πω κάτι, να ευθυμίσουμε, έχουμε εκτόσεις σε κάποια μαγαζιά. Για να ευθυμίσουμε το είπα. Έτσι, για να ευθυμίσουμε το είπα εγώ.
1: Το λογαριασμό τον κοίταξες?
0: Ποιο λογαριασμό?
1: Τη τράπεζα.
0: Ναι. Είμαι στο 71%.
1: Είμαι
0: στο 71%.
1: Έχεις φάει το 71%?
0: Όχι, είμαι στο 71%. Το 71% των Ελλήνων έχει από 0 έως 1000 ευρώ στην τράπεζα.
1: Από 0 έως 1000 όμως.
0: Ναι, βέβαια, γιατί το 1000 δηλαδή είναι πολύ και δεν το ξέρα.
1: Ναι, γιατί εγώ ίσως ανήκω σε ένα άλλο ποσοστό. Είναι από το 0%, κατάλαβες, να λες πόσο γρήγορα τα πιάνει.
0: Όταν θα επιστρέψουμε, επειδή τα ζητάει και σένα, mm-hmm, θα σου πω εγώ μερικά έτσι να έχεις να πορεύεσαι σήμερα και γενικότερα.
1: Αυτά είναι.
0: Αν πιστεύεις εσύ ότι τα 1000 ευρώ είναι πολλά, έτσι, είναι η εποχή που μπορεί να πας να αγοράσεις κρέας και να σου φύγει το κατοστάρικο.
1: Μα καλέ, το ξέρω, γι' αυτό δεν έχω. Τι νόμιζες?
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι έσωσε το Ισραήλ σταματώντας το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αν δεν ήμουν πρόεδρος σήμερα, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε, τόνισε χαρακτηριστικά. Στις 7 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συνεχιστεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη με την εισαγγελία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Ένταση από τους συγγενείς θυμάτων για το γεγονός πως τα στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνον για πλημελήματα αλλά και για το ότι στο κατηγορητήριο δεν υπάρχουν κατηγορίες για τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο κάποια από τα 57 συνολικά θύματα. Τραγικό τέλος βρήκε ένας 68χρονος αγρότης στο Στριμωνικό Σερών όταν το τρακτέρ το οποίο οδηγούσε ανετράπη και τον καταπλάκωσε την ώρα που εργαζόταν στο χωράφι του. Κεφάλαια ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ έρχονται να δώσουν λύσεις σε προβλήματα πρόσβασης των αγροτών και των κτηνοτρόφων στους δήμους Θάσου, Παγκαίου και Νέστου. Σύμφωνα με ενημέρωση από τη βουλευτή Καβάλας Αγγελική Δελικάρη, εκρίθηκε επίσημα η χρηματοδότηση μιας σειράς παρεμβάσεων στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Δείτε αναλυτικά τα έργα στο kavalanews.gr. Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοίνωσε πως λόγω τεχνικών εργασιών της υπηρεσίας ίδρυυσης θα έχουμε διακοπή της παροχής του νερού την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι σε Περιγιάλη, Άσπρη Άμμο, Νέα Καρβάλη, Λεύκη, Χαλκερό και στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού από τη Συμβολίτης με την οδό Σάμου έως τη Συμβολίτης με το Βαρανάς Ριζόρτ. Ο ΔΕΔΙΕ ανακοίνωσε διακοπές ρεύματος για την Τετάρτη. Διακοπή θα γίνει στην Αέρα Κλίτσα από τις 8 έως τις 10 το πρωί και θα επηρεάσει τμήμα της περιοχής στο κέντρο του χωριού, αλλά και στην Νέα Πέραμο από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, στην είσοδο του οικισμού και συγκεκριμένα στους δρόμους και τα κτίρια πλησίων του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. 20 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι 4 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα πάτησε ξανά χορτάρι, κάνοντας τη Δευτέρα την πρώτη του προπόνηση στο βοηθητικό γήπεδο του Περιγιαλίου εν ώψη της συμμετοχής του στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα σεζόν. Φίλαθλοι των αργοναυτών βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή δίπλα στην ομάδα, παρακολουθώντας τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να πιάνουν επίσημα δουλειά.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, ανατολική βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως έως 3 μποφόρ, βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως έως και 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καθημερινά μαζί, δύο ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Κόσμος και Τραμάδος εδώ, Επιβαλή εδώ.
2: Παρεούλα.
1: Όλες τις υπόλοιπες διακοπές εδώ μαζί, αυτή την ώρα, κάθε μέρα, εκτός Σαββατοκύριακου. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Έτσι, αυτό το διάστημα να περάσει τόσο γίνεται καλύτερα. Είναι 29 του μήνα, να το πούμε και αυτό. Και επειδή προηγουμένως λέγαμε για λεφτά.
2: Αχα.
1: Για
2: είμαι
1: πολλά
2: σίγουρη
1: λεφτά.
2: Ότι θα με χτυπήσει αλήθεια.
1: Λοιπόν, έχουμε φρέσκα περιστατικά, οικονομικά και όχι μόνο, έτσι από τη Μύκονο, που έρχονται για αυτό το καλοκαίρι. Έτσι, στην αρχή είχαμε φοβηθεί λίγο ότι δεν θα πάνε καλά τα πράγματα, τελικά από ό,τι φαίνεται καλά πάνε. Γιατί οι πλούσιοι είναι πλούσιοι.
2: Mm-hmm.
1: Εντάξει, πόσον αυτοχοί είναι οι πλούσιοι δηλαδή. Λοιπόν, έχω διάφορα ακραία περιστατικά, όπως ένα συνδός. Μιλάμε πάντα για φέτος, παιδιά, έτσι. Μην πάτε για άλλες χρονιές. Μιλάμε για φέτος για να αισθανθείτε έτσι, έτσι, το λάδι των άλλων. Έτσι, εμείς το 71% δηλαδή και το χιλιάρικο, για να καταλάβετε. Ένα συνδός εκεί στην Μύκονο έκανε λογαριασμό σε ένα μεσημεροαπόγευμα. Μάντεψε πόσα λεφτά.
2: Μεσημεροαπόγευμα.
1: Ναι, αλλά όμως
2: πόσο μεγάλη παρέα
1: όμως. Έχει σημασία. Το ποσό που θα σου πω δεν έχει καμία σημασία.
2: 800.000 ευρώ.
1: 400.000 ευρώ μέσα σε ένα μεσημεροαπόγευμα.
2: Εγώ έβαλα και την παρέα.
1: Με την παρέα μαζί. Κέρασε και σαμπάνιες νομίζω. Έτσι. Πώς το κόβεις αυτό?
2: Εξαιρετικό.
1: Λοιπόν, διαβάζω επίσης ότι, επειδή μου έχουν αυτές τις βίλες, έτσι, που κοστίζουν ακριβά κάθε μέρα.
2: Mm-hmm.
1: Δεν πληρώνεις δηλαδή έτσι 60 ευρώ και 80 ευρώ με πρωινό, ας πούμε.
2: Mm-hmm.
1: Είναι βίλα, είναι σπίτι, ρε παιδί μου. Πάει ο άλλος και μπαίνει μέσα. Αυτή πόσο κάνει η βίλα?
2: Πόσο κάνει?
1: 10.000 ευρώ την ημέρα. Πόσο κάθεσε ο άλλος?
2: 100 μέρες.
1: Δύο μήνες.
2: Ναι,
1: 600.000 ευρώ, money money. Έτσι, για να δείτε, αυτοί που είμαστε το 71% από 0 έως 1000, έτσι, γινόμαστε λίγο χιλί, ας το πούμε έτσι. Η Βραζιλία ίσως. Τέλος πάντων, που λίγοι βγάζουν πολλά λεφτά και οι υπόλοιποι είναι στους δρόμους, ας πούμε. Λοιπόν, ένα άλλο. Λογαριασμό σε ένα beach bar ένα βράδυ.
2: Μύκονο,
1: που δεν έχει
2: πάλι
1: φαγητό, Μύκονο. Πάντα για Μύκονο μιλάμε τώρα. Τώρα μιλάμε
2: είναι
1: για Μύκονο.
2: Έχει σαμπάνιες, έχει premium ποτά.
1: Έχει ποτά, έχει, αλλά δεν έχει φαγητά. 85 χιλιάρικα.
2: Καλά είναι.
1: Και επειδή κάποιος άλλος, διπλανός αυτού που πλήρωσε τα 85 χιλιάρικα, είχε ένα διαπληκτισμό με το, παιδί μου, με τον μπάρμαν, τέλος πάντων, για το πόσα χρωστάει τελικά,
2: ναι,
1: στο λογαριασμό του.
2: Ναι.
1: 3,5. Ξέρω, του λέει ο άλλος με τα 85, τα πληρώνω εγώ, εντάξει, χαλάρωσε. Με τα 3,5.
2: Ναι.
1: Αυτά. Εντάξει, για το λογαριασμό από 0 έως 1000, που λέγαμε και προηγουμένως.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Μα γι' αυτό σου είπα.

0: Κι όμως, Κοσμά.
1: Κι όμως. Κι όμως.
0: Έχουν μειωθεί τα χρήματα.
1: Πού έχουν μειωθεί τα χρήματα, στο λογαριασμό σου?
0: Καλά, εκεί δεν υπήρχαν ποτέ για να μειωθούν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά
1: πάντα υπάρχει μια μείωση. Μπορεί να ήταν ένα και τώρα να είναι 0,5.
0: Ένα πολύ μεγάλο ορυχείο.
1: Α, ναι.
0: Το οποίο απασχολεί 4.000 ανθρώπους. Είναι το μεγαλύτερο ορυχείο διαμαντιών. Εντάξει, να σημειωθεί αυτό. Και παράγει, σου λέει, το 40% των διαμαντιών της Νοτίου Αφρικής. Ξέρεις τι θα κάνει?
1: Ξέρω, εγώ ξέρω.
0: Αναστέλει για 2 χρόνια τη λειτουργία του, γιατί δεν υπάρχει ζήτηση.
1: Εντάξει, δεν είναι όμως το μοναδικό, να ξέρεις. Είναι γενικότερα η αγορά, η παγκόσμια αγορά των ορυχείων μειώνεται. Γιατί δεν υπάρχει ζήτηση. Αυτό ακριβώς.
0: Τι
1: να το κάνουμε τώρα τις πετροδίτσες, τώρα τα πετραδάκια και τα πολύτιμα.
0: Όλο και λιγότεροι άνθρωποι αγοράζουν διαμάντια και προτιμούν τους πιο οικονομικούς λίθους που κατασκευάζονται σε εργαστήρια στην Κίνα.
1: Έτσι, καλύτερο είναι αυτό.
0: Κινέζικα, παιδί μου.
1: Αυτά για να μην ζητάς 12 καράτια και τέτοια.
0: Και τώρα εντάξει, δεν συγκρίνεται. Το διαμάντι, διαμάντι.
1: Δεν συγκρίνεται, αλλά δεν αγοράζεται πλέον από κανέναν, από ό,τι βλέπεις. Γι' αυτό και κλείνει ο άλλος. Άμα κλείνει το ορυχείο,
0: σημαίνει. Αναστέλει τη λειτουργία για 2 χρόνια.
1: Για 2 χρόνια.
0: 4.000 άνθρωποι.
1: Σε αυτά τα 2 χρόνια μπορεί να κάνει ανακοίνωση ότι κλείνει τελείως. Δεν ξέρεις εσύ τι θα γίνει σε 2 χρόνια, αλλά προς το παρόν για να κλείνει δεν αγοράζει κανείς.
0: 4.000 άνθρωποι στην Νότια Αφρική θα μείνουν χωρίς δουλειά.
1: Ξέρεις πόσο είναι το ποσοστό της ανεργίας από τεχνητή νοημοσύνη? Για ψάξε λίγο να δεις.
0: Καλά, ναι, δεν το
1: σωστό. Μα τι να σου κάνουν αυτές τις 4.000 άνθρωποι.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία σας εδώ στα social media. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά μερικές φορές γράφετε πράγματα τα οποία είναι πολύ όμορφα για μας. Καλή παρέα κάνουμε, ξέρω και εγώ, και στη μοναξιά του Αλληνού είμαστε εκεί κοντά. Έτσι και το συντροφεύουμε σε στιγμές που ο άλλος είναι μόνος στο αμάξι για καιρό, μας ακούει.
1: Δίπλα σας έτσι, κάθε στιγμή.
0: Έτσι. Λοιπόν, τελευταία φορά να πούμε ότι έχουμε social media για επικοινωνία. Για εσάς που δεν ξέρετε και δεν έχετε ακούσει, να το πούμε μια φορά ή δεν θυμάστε. Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή όλο το καλοκαίρι εδώ.
1: Έτσι. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm.

0: Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό εδώ είμαστε για σήμερα Τετάρτη. Είναι 24-29 Ιουλίου.
2: Τι έπαθες?
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Συντονίσω εγώ.
1: Έτσι, έτσι. Είναι που σκέφτομαι τη θάλασσα. Καταλαβαίνεις, να πλατσουρίζω γενικότερα σκέφτομαι. Αλλά είμαι εδώ μέσα, οπότε όλα καλά.
2: Δεν κατάλαβα, δεν σου αρέσει η θέα εδώ μέσα?
1: Έχει, έχει πάρα πολύ ωραία θέα.
2: Απέναντί σου?
1: Έχει, εννοείται. Λοιπόν, προηγουμένως είπαμε για την Μύκονο, διάφορα οικονομικά έτσι, θέματα,
2: ναι,
1: για το τι γίνεται. Έτσι, να πούμε όμως και διάφορα άλλα πράγματα που γίνονται εκεί, περίεργα, παράξενα ή πράγματα τα οποία
2: εμείς
1: οι κοινοί θνητοί δεν τα ξέρουμε.
2: Στα περίεργα και
1: ναι,
2: στα
1: ρε παιδί μου, περίεργα, παράξενα είναι όπως ας πούμε μία πελάτησα, έτσι, αντί για μπουρμπουάρ φεύγοντας γνωστή, αλλά δεν την κατονόμαστε, επώνυμη, αλλά δεν την κατονόμασε, αντί για μπουρμπουάρ φεύγοντας από το δωμάτιο και από το...
2: Οικίμα, τέλος
1: πάντων. Το δωμάτιο που έμενε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, τώρα αυτά δεν είναι δωμάτια, καταλαβαίνετε. Είναι
2: σπίτια, ξέρω, ολόκληρα.
1: Σπίτια ολόκληρα. Ναι, ναι, και έφευγε. Είχε πληρώσει η γυναίκα όλα. Αντί για μπουρμπουάρ που δίνουν άλλοι, κάθισε κάτω η γυναίκα, έβγαλε το βρακί της και κατούρισε στη μέση εκεί. Και μετά έφυγε. Και λέει ο ιδιοκτήτης εκεί, ο άνθρωπος, ο υπεύθυνος, τέλος πάντων, λέει: δυστυχώς ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Κακές συμπεριφορές. Τι να πεις?
2: Αυτό μου θυμίζει. Είπαμε. Τα σκυλάκια.
1: Και σκυλάκια και γατάκια.
2: Να μαρκάρουν μια περιοχή.
1: Που λες, όπως επίσης, διαβάζω εδώ για μια άλλη περίπτωση. Μια οικογένεια η οποία ήθελε να μείνει 14 περίπου μέρες σε ένα μεγάλο σπίτι, μια βίλα τέλος πάντων. Και εδώ η υπεύθυνη περιγράφει ότι αυτές οι οικογένειες, συνήθως οι πλούσιες, σε αυτά τα σπίτια μεταφέρουν πάρα πολλές βαλίτσες. Οπότε σε μία περίπτωση μία οικογένεια μετέφερε 60 βαλίτσες για 14 μέρες, όπου μεταφέρεται με φορτηγό κανονικότατα. Οι περισσότερες, λέει, ήταν της γυναίκας από τις 60 βαλίτσες, έτσι, οι οποίες μετά πρέπει να τοποθετηθούν τα ρούχα αυτά στις ανάλογες ντουλάπες της βίλας.
2: Δικαίωμα.
1: Μισό, μισό λεπτάκι. Να τελειώσω για να καταλάβει και ο ακροατής. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν προσωπικό το οποίο παίρνει αυτές τις βαλίτσες όταν έρχονται στη βίλα και βάζει τα ρούχα μέσα στις κρεμάστρες. Όπου στο τέλος ήρθε η κυρία που είναι δικά της τα ρούχα και απέτησε να μπουν σωστά, γιατί μερικές ήταν στραβές. Οπότε βγήκανε όλα τα ρούχα και ξαναμπήκανε ίσια όπως εκείνη όριζε. Για να δεις, εμείς εδώ, έτσι, με το χιλιάρικο στο λογαριασμό, αν και ίσως και μπορεί χιλιάρικο, έτσι, για να δεις τι γίνεται εκεί έξω λιγάκι, έτσι. Πράγματα τα οποία εμείς δεν θα ζήσουμε ποτέ, έτσι. Και φυσικά εννοείται ότι πολλοί από αυτούς κυβερνάνε ουσιαστικά τη γη, γιατί είναι από το εξωτερικό οι περισσότεροι, έτσι, δεν είναι Έλληνες κάποιοι από αυτούς. Έχεις να σχολιάσεις κάτι?
2: Κοίτα, είχα μία ερώτηση πριν. Ήθελα να ρωτήσω πόσα μέλη αριθμεί η συγκεκριμένη οικογένεια.
1: Κανονική οικογένεια.
2: Δεν υπάρχει νόημα πλέον.
1: Κανονική οικογένεια, κανονική. Έτσι. Τετραμελής, πενταμελής, μέχρι εκεί δεν είναι οικογένεια. Ινδού με 100 άτομα, ξέρω κι εγώ.

0: Λοιπόν.
1: Μ' αρέσουν αυτές οι συζητήσεις εδώ στο στούντιο όταν παίζει μουσική και εσείς ακούτε. Εμείς εδώ συζητάμε. Αυτό συμβαίνει τώρα πάνω από δεκαετία. Έτσι, που έχουμε διάφορα. Αλλάζουν βέβαια οι θεματολογίες αυτές εκτός αέρα. Έτσι.
0: Λοιπόν. Ο Μπεν Άφλεκ, ο γνωστός ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός.
1: Ο οποίος ο χαζός έχασε την Τζένιφερ Λόπες.
0: Άλλο αυτό τώρα. Τα επιχειρηματικά, τα επιχειρηματικά φαίνεται ότι είναι αρκετά έξυπνος, καθότι ανέπτυξε, μάλλον ίδρυσε μια εταιρεία η οποία αναπτύσσει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου, χωρίς όμως να έχουν αποκαλυφθεί στο ευρύτερο κοινό πολλές λεπτομέρειες. Αυτή η εταιρεία φάνηκε πολύ δελεαστική στο Netflix. Και σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το Netflix αγόρασε την εταιρεία του Ben Affleck πληρώνοντας περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια.
1: Πώς φαίνεται? Τίποτα, απλά ενισχύει την άποψή μου αυτή που λέγαμε προηγουμένως με τα λεφτά γενικότερα.
0: Ναι, αλλά δείχνει ότι διαθέτει και ένα επιχειρηματικό δαιμόνιο ο Ben Affleck.
1: Εντάξει τώρα, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Δεν μπορείς να σε καλώ σε όλα. Δεν μπορούσε να κρατήσει και την Τζένιφερ Λόπες
1: και τα 600
0: και να έχει και επιχειρηματικές ιδέες.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο εμείς, εδώ, κανονικότατα. Έτσι.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας αύριο.
0: Θα είμαστε.
1: 22 ώρες από τώρα με λιγότερη γκρίνια, ελπίζω.
0: Γιατί είχαμε γκρίνια σήμερα? Όχι, δεν είχαμε γκρίνια.
1: Ένα κάτι τι δεν είχαμε.
0: Όχι, γκρίνια δεν είχαμε. Γκρίνια είναι αυτή. Αν θέλεις εγώ να ξεκινήσω να γκρινιάζω, να δεις τι ωραία που είναι η γκρίνια.
1: Όχι, και τώρα φεύγουμε. Παιδιά, φαντάζεστε τώρα να με πιάσει και να μου γκρινιάζει στο διάδρομο, στο δρόμο. Μην με αφήσει να φύγω. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, να προλάβω.
0: Να φύγει. Να πα αλλού.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία και το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι έσωσε το Ισραήλ σταματώντας το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αν δεν ήμουν πρόεδρος σήμερα, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε, τόνισε χαρακτηριστικά. Στις 7 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συνεχιστεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, με την εισαγγελία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Ένταση από τους συγγενείς θυμάτων για το γεγονός πως τα στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα, αλλά και για το ότι στο κατηγορητήριο δεν υπάρχουν κατηγορίες για τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο κάποια από τα 57 συνολικά θύματα. Τραγικό τέλος βρήκε ένας 68χρονος αγρότης στο Στριμωνικό Σερών, όταν το τρακτέρ το οποίο οδηγούσε ανετράπη και τον καταπλάκωσε την ώρα που εργαζόταν στο χωράφι του. Κεφάλαια ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ έρχονται να δώσουν λύσεις σε προβλήματα πρόσβασης των αγροτών και των κτηνοτρόφων στους δήμους Θάσου, Παγκαίου και Νέστου. Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Βουλευτή Καβάλας Αγγελική Δελικάρη, εκρήθηκε επίσημα η χρηματοδότηση μιας σειράς παρεμβάσεων στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Δείτε αναλυτικά τα έργα στο kavalanews.gr. Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοίνωσε πως λόγω τεχνικών εργασιών της υπηρεσίας ίδρυυσης θα έχουμε διακοπή της παροχής του νερού την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι σε Περιγιάλη, Άσπρη Άμμο, Νέα Καρβάλη, Λεύκη, Χαλκερό και στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού από τη συμβολή της με την οδό Σάμου έως τη συμβολή της με το Βαρανάς Ριζόρτ. Ο ΔΕΔΙΕ ανακοίνωσε διακοπές ρεύματος για την Τετάρτη. Η διακοπή θα γίνει στην Νέα Ηρακλίτσα από τις 8 έως τις 10 το πρωί και θα επηρεάσει τμήμα της περιοχής στο κέντρο του χωριού, αλλά και στη Νέα Πέραμο από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, στην είσοδο του οικισμού και συγκεκριμένα στους δρόμους και τα κτίρια πλησίων του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. 20 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι 4 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα πάτησε ξανά χορτάρι, κάνοντας τη Δευτέρα την πρώτη του προπόνηση στο βοηθητικό γήπεδο του Περιγιαλίου εν ώψη της συμμετοχής του στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα σεζόν. Φίλαθλοι των αργοναυτών βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή δίπλα στην ομάδα, παρακολουθώντας τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να πιάνουν επίσημα δουλειά.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, ανατολική βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως έως 3 μποφόρ, βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως έως και 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
5: Coffee Press.
4: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
10: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τι με κοιτάς, παιδί μου.
2: Γιατί ξέρω ότι πάλι θα μου πεις ότι
1: όλο
2: είναι η καλύτερη μέρα.
1: Είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Το έχουμε πει.
2: Δηλαδή,
1: διότι έχεις ξεφύγει από το μου του Σαββατοκύριακο, έχει έρθει το μυαλό στη θέση του. Μπορείς επιτέλους να σκεφτείς πότε θα κάνεις δίαιτα, λέω τώρα.
2: Πρόσεχε, σε απειλώ. Θα κάνω γκάλωπ με τους αναγνώστες και θα έχεις μεγάλη ήττα. Έτσι.
1: Ό,τι και να κάνεις, οι αναγνώστες. Ποιοι αναγνώστες? Δεν είσαι σε περιοδικό, αγάπη μου.
2: Σωστό, είδες πως τον μπέρδεψα.
1: Ακροατές.
2: Οι ακροατές.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, πρόσεξε να κάνεις γκάλωπ να δεις πού είσαι εσύ. Είσαι σε εκπομπή ή σε περιοδικό?
2: Και εκεί θα απογοητευόμουν, νομίζω.
1: Λοιπόν, γεια σας, παιδιά. Θυμηθήκαμε ότι υπάρχει και η παρέα, έτσι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος και σήμερα μαζί σας, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Η εβδομάδα τελειώνει.
2: Τελειώνει σιγά-σιγά.
1: Τελειώνει και ο Ιούλιος.
2: Αυτό που δεν τελειώνει είναι η παρουσία του Κώστα Γεωργακόπουλου στην διεύθυνση παραγωγής και της Βασιλείας Πέτρου.
1: Αυτός είναι ατέρμον.
2: Ατέρμον.
1: Ατέρμον είναι, ατέρμον. Δεν τελειώνει ποτέ αυτός. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι πόσες και πόσοι από τώρα αρχίζουν και βλέπουν την ντουλάπα και λένε αυτό θα το πάρω, αυτό δεν το πάρω, αυτό ναι, να το κρατήσω, αυτό άστο, δεν πειράζει.
2: Έτσι
1: το
2: λες.
1: Το SSR, πού είναι, τι κάνει, το ματροφοπέδι.
2: Μαγιό και πετσέτα θα πάρουν μόνο.
1: Λοιπόν, φύγαμε.
2: Πάμε.

0: θα ξαναπώ αυτό που λέω κάθε φορά όταν έχουμε κάτι για την κυρία.
1: Ναι.
0: Δεν την κουστάρω.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Κοίτα, σαν καλλιτέχνης,
1: σαν φωνή.
0: Φωνή φωνάρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά από εκεί και πέρα για μένα είναι μια dark προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε φίλε. Και στις σχέσεις της και στους γάμους της και τέλος πάντων στις.
1: Dark τώρα σου φαίνεται σε ένα Ιαντέλη.
0: Ναι, μου φαίνεται.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται. Και της βγαίνει.
1: Ναι.
0: Της βγαίνει.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων έχει ένα αγόρι. Ένα αγόρι,
1: ένα αγόρι έχει βέβαια.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ που το διαβάζω, γιατί εντάξει, πάντοτε μια μαμά με το παιδί πρέπει να βρει, ας πούμε, κάποιους κοινούς τόπους.
1: Ειδικά όταν είναι μονογονεϊκή οικογένεια.
0: Έτσι. Και ποιος είναι ο λόγος που έχει δεθεί πάρα πολύ με το γιο της, για πες.
1: Η Φόρμουλα 1, σε
0: πληροφορώ. Μάλιστα.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ κολλημένος με το συγκεκριμένο άθλημα ο μικρός. Mm-hmm. Και η Αντέλ είπε, όταν το παιδί σου έχει ένα ενδιαφέρον, πρέπει να μπεις και εσύ μέσα σε αυτό και να δείξεις πραγματικό ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως.
1: Δεν το βρίσκω άσχημα αυτό. Όχι, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι, εντάξει. Τι φαντάζεσαι τώρα την Αντέλ σε μονοθέσιο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αμέ.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει design για την Αντέλ. Τις έρχονται στενά.
1: Κάνεις body shaming τώρα.
0: Όχι.
1: Αυτό
0: λέω,
1: να σου πω μόνο.
0: Λέω την αλήθεια. Συγγνώμη, με συγχωρείτε δηλαδή. Okay.
1: Πάντως,
0: πρέπει να είσαι on fit.
1: Ναι. Πάντως, αυτό που πρέπει να πω και έχει σημασία για τη μάνα Αντέλ είναι ότι δεν ξέρω πολλούς έφηβους που να έχουν πραγματικό πάθος για κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε προσπαθώ να το ενθαρρύνω.
0: Μάλιστα.
1: Να ενθαρρύνει τη Φόρμουλα 1, να μην τις παρεκκλίνει και πάει αλλού με πάθος.
0: Αυτή και ο Μπραντ Πιτ.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Πες.
0: Έτσι, να σου μιλήσω για ΙΕΚ Α.
1: Και δεν μου μιλάς.
0: Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, με κρατικά αναγνωσμένο πτυχίο, δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Κλείσε επίσκεψη σήμερα καλώντας το
1: 2-10-52-79-500 για Αθήνα, 2-10-96-40-117 για Γλυφάδα,
0: ή μπορείς να κάνεις ένα κλικ στο www.iekalpha.gr.

0: πάλι για το κάμπινγκ.
1: Η επικεφαλίδα του συγκεκριμένου μικρού άρθρου,
0: ναι,
1: μέσα στα κάμπινγκ tips που δίνουμε αυτή την εβδομάδα,
0: mm-hmm,
1: είναι κράτα το φανάρι κυριολεκτικά.
0: Να κρατήσω το φανάρι, μου προτείνει, στο κάμπινγκ.
1: Διότι,
0: αυτό

0: Ειλικρινά
1: εμένα το μυαλό μου πήγε αλλού.
0: Δεν μαζεύεσαι. Πραγματικά όμως.
1: Ναι, να ψάχνεις να βρεις την τουαλέτα.
0: Την τουαλέτα, ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, πολύ χρήσιμο ειλικρινά και μην το παραμελείτε, είναι να έχετε φαναράκι. Φαναράκι το
0: ή
1: οποίο.
0: Ή ένα φακό.
1: Ή ένα φακό. Κοίτα, ο φακός δεν πολύ βολεύει. Εγώ θα συνιστούσα, ναι, και θα συμβούλευα, ναι, φακούς από αυτούς που είναι σαν τον ανθρακορίχων που έχει τη στεφάνη που. Γιατί καλέ, είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Εφαρμόζεται πάνω στο κεφάλι, φέγγει όπου βλέπεις και κάνεις τη δουλειά σου μια χαρά. Εκτός αν χρειάζεται να το κάνεις στα σκοτεινά.
0: Το κάνω εικόνα για, ναι, το τι χρήσεις μπορεί να.
1: Άιντε, Γιώργα Κόπουλε, μπλέξαμε. Πάμε μουσική.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932-191-068.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.

0: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
1: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
4: Auto Center Service.
2: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Kavala News.
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: Kavala News. Στους 102,8.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατά 9 ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Πάμε τώρα να δούμε για τον τοξότη ποιο είναι το χρώμα της άβρας του.
1: Δεν ξέρω κανένα τοξότη,
0: ξέρεις. Όχι της σαύρας του.
1: Όχι της άβρας, της άβρας.
0: Έτσι, γιατί οι τοξότες, εντάξει, okay, δεν ξέρουμε αν έχουν σαύρες. Έχουν όμως άβρα και είναι το ανοιχτό πορτοκαλί.
1: Α, ωραίο, yeah. Ωραίο. Γιατί εσύ.
0: Εγώ τον τοξότη
1: ζωντανό
0: τον έχω.
1: Ζωντανό ενεργητικό χρώμα.
0: Το ανοιχτό πορτοκαλί.
1: Ναι, γιατί το κλειστό πορτοκαλί σου είναι καλύτερο.
0: Σαν κρέμα σε αυτοί που δίνουν τους αρρώστους, μου φαίνεται.
1: Α, παπά.
0: Ναι, με συγχωρείς.
1: Σε τι νοσοκομείς πάει επίσκεψη, συγγνώμη.
0: Έχω παιδικές μνήμες εγώ, τι να κάνουμε τώρα. Είναι, λέει, το πιο φιλοσοφικό, φιλοσοφημένο ζώδιο. Στοχεύει πάντα μακριά. Καλλιεργεί τη δημιουργικότητά του, προσπαθεί να ρουφήξει κάθε σταγόνα της ζωής με κάθε ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Και σε αυτό το πλαίσιο, λέει, δεν θα μπορούσε παρά να διαθέτει μια άβρα με χρώμα ευχάριστο.
1: Αμα γι' αυτό δεν είμαι ευτυχισμένη στη ζωή μου. Δεν έχω συναντήσει κανέναν τοξότη. Γιατί όλα αυτά που λέει, αν τα έχει ένας άνθρωπος,
0: ναι,
1: θα με έχει δική του για πάντα. Γι' αυτό.
0: Εντάξει, παιδάκι μου, κοίταξε να δεις.
1: Τώρα για το ανοιχτό πορτοκαλί,
0: ναι,
1: δεν θα το κάνω.
0: Όποιος συναντάς από εδώ και πέρα, θες μια στιγμή, αγόρι μου, να δω την άβρα σου.
1: Άντε και να το πω, θα τη δω.
0: Α, δεν μου κάνει.

0: Αυτό μερικές φορές μου θυμίζει κάποιον, τέλος πάντων, όνομα και μη χωριό. Έτσι. Λέει, μιλάτε μόνοι σας. Λοιπόν, είστε οργανωτικοί τύποι και σημειώστε το αυτό.
1: Και δεν είστε τρελοί. Ναι. Μιλάνε μόνοι τους στον δρόμο.
0: Όχι, για πες.
1: Λοιπόν, άκου. Τι έρευνα βρήκα. Μάλιστα. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι το να μιλάμε μόνοι μας, δυνατά εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Πρόκειται για μια απολύτως φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Και εξηγούν γιατί όταν κάποιος εκφράζει φωναχτά τις σκέψεις του, μετατρέπει τον εσωτερικό διάλογο σε λέξεις.
0: Μάλιστα.
1: Τι βοηθάει τώρα αυτό?
0: Τι βοηθάει?
1: Ο εγκέφαλος, όταν ακούει με μία αίσθηση τις λέξεις, τις εμπεδώνει πολύ καλύτερα από ότι όταν τις λες από μέσα σου.
0: Μάλιστα.
1: Και ξεκαθαρίζει τις προτεραιότητες σου, μειώνεται η ένταση από τα προβλήματα που σε απασχολούν, μειώνεται η αβεβαιότητα. Γιατί με κοιτάς με τόση μεγάλη αβεβαιότητα και εσύ.
0: Λέγε.
1: Και οργανώνουμε καλύτερα τις πληροφορίες. Τουλάχιστον αυτό έλεγε η έρευνα που διάβασα από το εφημερίδα.gr.
0: Έχεις δίκιο, ρε Άννα.
1: Τι?
0: Έχεις δίκιο. Από τότε που ξεκίνησε η εκπομπή και μιλάμε και δεν μας ακούει κανένας, μιλάμε
1: και
0: μόνοι μας.
1: Και μιλάμε μόνοι μας, δεν έχουμε οργανωθεί.
0: Ποιος άλλος άνθρωπος, αγάπη μου. Σε παρακαλώ δηλαδή, έτσι.
1: Εμείς κι αν είμαστε παραδείγματα
0: της έρευνας. Το λέει και η επιστήμη. Τώρα, αν μιλάμε για επιστήμη γενικότερα, εντάξει, να πάμε και σε κάποια άλλα πράγματα που δεν χρειάζονται μόνο επιστήμονες σε αυτή τη ζωή. Θέλουν ανθρώπους που μπορούν να σε κάνουν από ό,τι πιο όμορφος και πολύ πιο έτσι θελκτικός και θελκτική είσαι ακόμα περισσότερο.
1: Μιλάμε για μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μιλάμε για τις ανώτερες σχολές Α.
0: Είστε σίγουροι γι' αυτό?
1: Είμαστε 100% σίγουροι.
0: Για πες.
1: Και γι' αυτό θα καλέσουμε στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά ή 210-52-79-500.
0: Ή κάντε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr και κάντε, παιδιά, τον κόσμο γύρω σας πιο όμορφο.
1: Και προνομιακά, διδάκτρα, για λίγες μέρες. Βέβαια.

0: αλήθεια.
1: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει.
2: Βασιλεία Πέτρου εδώ στο στούντιο 2 στην τιμή του ενός και το κλίμα δαγκώνει.
1: Καλώς σας βρίσκω. Τα νησιά αντιπροσωπεύουν μόλις το 5% της χερσαίας επιφάνειας του πλανήτη. Ωστόσο, σε αυτά καταγράφεται το 61% των σύγχρονων εξαφανίσεων ειδών. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature, τα εισβάλλοντα είδη αποτελούν τον κύριο μοχλό απώλειας της βιοπικιλότητας. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζει τώρα το Browse Island, μια μικρή ακατοίκητη νησίδα 14 εκταρίων στα ανοιχτά της Δυτικής Αυστραλίας, όπου η τεχνολογία δίνει τη λύση. Το Browse Island είναι το πιο απομακρυσμένο νησί της περιοχής και αποτελεί σημαντικό καταφύγιο για θαλασσοπούλια. Ωστόσο, από τα τέλη του 19ου αιώνα το οικοσύστημα δέχεται επίθεση. Μετά τους μεταλλορύχους γκουανό και τις αγριόγατες που εξαφανίστηκαν, οι αρουραίοι που έφτασαν ως λαθρεπιβάτες σε πλοία παρέμειναν απειλώντας άμεσα τις φωλιές των πουλιών. Για πρώτη φορά στο Browse Island, η νεοζηλανδική εταιρεία Envico Technologies χρησιμοποίησε drones για τη διαχείριση του προβλήματος. Τον περασμένο Οκτώβριο, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκόρπισαν 700 κιλά δολώματος σε ολόκληρη την επιφάνεια του νησιού. Η διαφορά με τις παραδοσιακές μεθόδους ήταν χαοτική. Ένα drone καλύπτει ολόκληρο το νησί σε ένα πρωινό, ενώ μια ομάδα 6 ατόμων θα χρειαζόταν τουλάχιστον 3 ημέρες. Επίσης, η χρήση τους μείωσε δραστικά τα έξοδα και τις οργανωτικές δυσκολίες που απαιτούσαν οι παλαιότερες επιχειρήσεις πεδίου. Το έργο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Island Conservation. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει παρόμοια έργα στα νησιά Γκαλαπάγκος και στο Παλάου, έχοντας εξαλείψει τροκτικά από 25 νησιά παγκοσμίως με 100% επιτυχία. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από ένα άρθρο του Γκατσέτα.
2: Εύγε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία και το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι έσωσε το Ισραήλ σταματώντας το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αν δεν ήμουν πρόεδρος σήμερα, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε, τόνισε χαρακτηριστικά. Στις 7 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συνεχιστεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη με την εισαγγελία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Ένταση από τους συγγενείς θυμάτων για το γεγονός πως τα στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα αλλά και για το ότι στο κατηγορητήριο δεν υπάρχουν κατηγορίες για τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο κάποια από τα 57 συνολικά θύματα. Τραγικό τέλος βρήκε ένας 68χρονος αγρότης στο Στριμωνικό Σερών όταν το τρακτέρ το οποίο οδηγούσε ανετράπη και τον καταπλάκωσε την ώρα που εργαζόταν στο χωράφι του. Κεφάλαια ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ έρχονται να δώσουν λύσεις σε προβλήματα πρόσβασης των αγροτών και των κτηνοτρόφων στους δήμους Θάσου, Παγκαίου και Νέστου. Σύμφωνα με ενημέρωση από τη βουλευτή Καβάλας Αγγελική Δελικάρη, εκρίθηκε επίσημα η χρηματοδότηση μιας σειράς παρεμβάσεων στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Δείτε αναλυτικά τα έργα στο kavalanews.gr. Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοίνωσε πως λόγω τεχνικών εργασιών της υπηρεσίας ίδρυυσης θα έχουμε διακοπή της παροχής του νερού την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι σε Περιγιάλη, Άσπρη Άμμο, Νέα Καρβάλη, Λεύκη, Χαλκερό και στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού από τη συμβολή της με την οδό Σάμου έως τη συμβολή της με το Βαρανάς Ριζόρτ. Ο ΔΕΔΙΕ ανακοίνωσε διακοπές ρεύματος για την Τετάρτη. Η διακοπή θα γίνει στην Αέρα Κλίτσα από τις 8 έως τις 10 το πρωί και θα επηρεάσει τμήμα της περιοχής στο κέντρο του χωριού, αλλά και στην Νέα Πέραμο από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, στην είσοδο του οικισμού και συγκεκριμένα στους δρόμους και τα κτίρια πλησίων του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. 20 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι 4 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα πάτησε ξανά χορτάρι, κάνοντας τη Δευτέρα την πρώτη του προπόνηση στο βοηθητικό γήπεδο του Περιγιαλίου εν ώψη της συμμετοχής του στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα σεζόν. Φίλαθλοι των αργοναυτών βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή δίπλα στην ομάδα, παρακολουθώντας τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να πιάνουν επίσημα δουλειά.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Στην προθυμιακή γραμμή κεραμωτής λιμένα, ανατολική βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως έως 3 μποφόρ. Βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως έως και 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 25920 62472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
11: Coffee Press.
10: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
12: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
14: Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
15: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλο, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. το ραδιόφωνο σου.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: καλέ.
1: Ναι.
0: Επιστρέψατε.
1: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι.
0: Εγώ νόμιζα έφυγες για το διάλειμμα και όπως λένε καμιά φορά, ξέρεις, α, πάω μέχρι το περίπτερο να πάρω κάτι.
1: Γιατί παντρεμένοι είμαστε.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Με μένα όχι.
1: Ξέρω.
0: Με το κοινό όμως.
1: Με το κοινό έχω γάμο ετών.
0: Υπάρχει. Λοιπόν, πάμε δεύτερη ώρα για σήμερα.
1: Και δεν πάμε.
0: Δύο στην τιμή του ενός, μην το ξεχνάμε. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος. Δεύτερη ώρα για σήμερα. Τετάρτη.
1: Τετάρτη, όλη μέρα.
0: Φύγαμε.

0: Λοιπόν, αυτό το νησί το λατρεύω.
1: Σε το αγαπάς και εμένα μου αρέσει.
0: Τρελαίνομαι, το αγαπάω, γιατί ρε παιδί μου, πέραν το ότι είναι πανέμορφο, όπως ναι, όλα τα δικά μας τα ελληνικά νησιά, έχει μια κουλτούρα απίστευτη.
1: Τουριστικό νησί δεν είναι.
0: Απίστευτη, δεν το λες τουριστικό.
1: Όχι, όχι, όχι. Και πες, είναι και πρωτεύουσα νομού. Γενικώς η Σύρος έχει μια αρχοντιά εξαιρετική.
0: Έτσι.
1: Και γι' αυτό δεν είναι και καθόλου παράλογο ότι σαν σήμερα 29 Ιουλίου του 1920, στο γνωστό και κλασικό θέατρο Ορφεύς της Σύρου, εδόθηκε η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Και επέκτηκαν 20 ταινίες μαζί τώρα, έτσι, φαντάζεσαι αυτόν τον κόσμο πώς θα τους φαινόταν, σαν μαγικό. 20 μικρές ταινίες μικρού μήκους.
0: Και είχε και εισιτήριο.
1: Και είχε και εισιτήριο.
0: Πόσο, για πες.
1: Νομίζω ότι είχε εισιτήριο μία δραχμή.
0: Μία δραχμή.
1: Μία δραχμή.
0: Η πρώτη κινηματογραφική οργανωμένη παράσταση προβολή στην Ελλάδα 1920 στη Σύρο.
1: Στη Σύρο, ναι. Μία δραχμή.
0: Έχει πάει στο τέτοιο του Βαμβακάρη, το Μουσικό Μουσείο.
1: Έχω πάει. Έχω
0: στην
1: πάει.
0: Πιάτσα επάνω.
1: Έχω πάει.
0: Απίστευτα, δεν είναι.
1: Επάνω. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι για την κουλτούρα. Όμως εντάξει, υπάρχουν και οι πρακτικές, τέλος πάντων, που πρέπει να αντιμετωπίζουμε στη ζωή. Πού θα αφήσουμε το μικρό μας,
1: το βρέφος.
0: Το βρέφος, τον ήπιο.
1: Διότι μας πιέζουν, μην περάσουν 40 μέρες και δεν γυρίσουμε πίσω στη δουλειά. Κάπου
0: σε
1: πρέπει να τα αφήσουμε.
0: Πρέπει έτσι, λοιπόν, να μπορούμε να εμπιστευόμαστε σε ανθρώπους, αγόρια και κορίτσια, που είναι σπουδαγμένοι, όπως βοηθός βρέφων ηπιοκόμμα.
1: Με εξειδίκευση, παρακαλώ.
0: Βέβαια. Λοιπόν, και πού μπορεί να γίνει αυτό, παιδιά? Φυσικά στις ανώτερες σχολές Α.
1: Γι' αυτό εξασφαλίστε τώρα προνομιακά δίδακτρα, καλώντας είτε στο 210-5279-500,
0: 210-41-20-714
1: ή ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Do it.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Τώρα τελευταία ο κύριος Γιώργος λίγο τις πατάτες.
1: Τις πατάτες.
0: Παρ' όλα αυτά είναι ωραίες συνταγές, παιδί.
1: Είναι ωραίες συνταγές και επίσης δεν χρειάζεται όσοι μας ακούν να τις διαβάζουν για να τις κάνουν το ίδιο βράδυ.
0: Ναι.
1: Ας κάνουμε ένα μελάνζ.
0: Αλλά μ' αρέσουν γιατί. Γιατί και νόστιμα είναι και εύκολα είναι και γρήγορα γίνεται και σε βγάζουν από τον κόπο. Ωρε παιδί μου τώρα στις 8 η ώρα τι θα φάμε.
1: Σωστό.
0: Το καλοκαίρι ειδικά. Έτσι.
1: Πολύ σωστό.
0: Λοιπόν, τι θα φάμε απόψε, άλλη μια πρόταση από τον Γιώργο Δημητρακόπουλο μέσα από το cantinamag.gr. Ψητές πατάτες με κοτόπουλο, παρακαλώ.
1: Ναι, έλα, αλλά όχι, όχι που έχουμε κάνει κοτόπουλο και ψητές πατάτες και μας έχουν περισσέψει μόνο.
0: Όχι.
1: Έτσι. Μπορεί να είναι βραστό κοτόπουλο, μπορεί να είναι κοτόπουλο σε μορφή όπως είναι τα ζαμπόν, σε φέτες.
0: Μάλιστα.
1: Και να έχεις ψητές πατάτες από κάποιο άλλο φαγητάκι.
0: Okay. Εγώ προτιμώ να είναι ψητούλε που έχει μείνει και από χθες.
1: Ψήνεις πιπερίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Φέτα, δεν την ψήνεις,
0: ναι.
1: Την ρίχνεις από πάνω. Ρίγανη, ελαιόλαδο. Αν δεν είναι κοκκινιστό το κοτόπουλο στο φούρνο, ρίξτε και λίγο λεμονάκι.
0: Τέλεια. Πατάτες ψητές κυβάκια με κοτόπουλο από χθες.
1: Αυτό.
0: Τρελαίνουμε.
1: Και εσύ και η γυναίκα σου που δεν θα μαγειρέψει. Τρελαίνεται επίσης από τη χαρά της.
0: Μην το λες.

0: Το χιλιόμετρο καβάλας δράμας στο πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος. Τηλέφωνα 2510 326 308 και 6932 191 068.
1: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
2: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
1: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
9: Καβάλα News.
10: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Καβάλα News. στους 102,8.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είναι τώρα αυτό, να σου πω την αλήθεια, είναι και κάτι το οποίο ο καθένας από εμάς δεν χρειάζεται να του το πεις, ρε παιδί μου. Πρέπει να το καταλάβεις από μόνος.
1: Έχω την εντύπωση ότι γενικά είναι λίγο μαζεμένο αυτό. Οι τουρίστες καμιά φορά μας μπερδεύουν.
0: Ναι, δηλαδή μιλάμε για τα do και τα don'ts του καλοκαιριού στην παραλία. Ναι. Έτσι. Τα do's και τα don'ts.
1: Περιγύμνιας, περιγυμνισμού.
0: Ναι, εντάξει, είναι αρκετοί και αρκετές, ειδικά τώρα τελευταία, που θέλουν, ας πούμε, να κάνουν γυμνισμό.
1: Okay. Μια χαρά.
0: Okay. Λοιπόν, εντάξει. Θα μου πεις δικαίωμά μου. Ναι ρε φίλε, αλλά ξέρεις ότι υπάρχουν, ας πούμε, κάποια συγκεκριμένα μέρη.
1: Όταν είσαι σε μεικτές παραλίες, ναι, μέχρι το τόπλες, το οποίο είναι πάρα πολύ συχνό, ειδικά από τις τουρίστρες, σου λέω πάρα
0: πολύ εντάξει,
1: συχνό.
0: Το τόπλες πλέον έχει γίνει.
1: Και Ελληνίδες και ξένες και τέλος πάντων, το ανθρώπινο σώμα είναι αυτό που είναι. Δεν χρειάζεται να έχουμε τέτοια ζόρια.
0: Έτσι.
1: Αλλά ο απόλυτος γυμνισμός μέσα σε μια παραλία μπορεί να υπάρχουν παιδιά, σκύλια, ηλικιωμένοι άνθρωποι, οικογένειες. Δεν υπάρχει λόγος να χωρίσει ζευγάρι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έτσι.
0: Πού το πάει.
1: Ναι, μα ναι. Γιατί να καταστρέψει τώρα μια ζωή, ας πούμε.
0: Και μια εβδομάδα διακοπών.
1: Αυτό είναι.
0: Να μπλακωθούν, δηλαδή, που κοιτάς, τι έγινε αυτό. Α, κοίταζες, δεν κοίταζες.
1: Εσύ για μια εβδομάδα το έχεις τον Τζακωμό. Γιατί εγώ το έχω και στην επιστροφή.
0: Τέλος πάντων. Ας πούμε λοιπόν για αυτούς οι οποίοι λίγο θέλουν να απολαύσουν τη φύση όπως τους γέννησε η μαμά
1: του. Να μαζευτούμε.
0: Ναι. Μαζευτείτε και πάτε κάπου, τέλος πάντων, που μπορεί να γίνει αυτό. Εντάξει.
1: Και υπάρχουν αρκετές παραλίες γυμνιστών ή τέλος πάντων μια παραλία πιο απόμερη.
0: Έτσι.
1: Δεν κακό.

0: ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυσκολία, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, που και οι άνθρωποι, οι τεχνικοί θέλουν κάποια στιγμή και αυτοί να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Δεν θέλουμε.
0: Δεν τους βρίσκεις που δεν τους βρίσκεις
1: όλο
0: το
1: χρόνο.
0: Το χειμώνα.
1: Τους εξαφανίζονται το καλοκαίρι.
0: Να τους βρεις το καλοκαίρι. Έτσι. Τέλος πάντων, είναι σίγουρο ότι οι επιτυχημένοι μηχανικοί αυτοκινήτων, αυτοματιστές, θερμοϊδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, τεχνικοί ανελκυστήρων που να ξέρουν και να έχουν σπουδάσει, έτσι.
1: Βγαίνουν από τις σπουδές μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων και τις ανώτερες σχολές Α.
0: Μπράβο, σωστά το λες. Και πού μπορείτε να μάθετε, αγόρια και κορίτσια, περισσότερα?
1: Καλέστε στο 210-41-20-714 ή στο 252 ή στο 210-52-79-500.
0: Σωστό. Ή κάντε ένα κλικ στο www.eekalpa.gr. Και τώρα πάμε να ταξιδέψουμε στα καλοκαιρινά δειλινά, γιατί η μουσική ενότητα που κλείνει κάθε μέρα αυτή την εκπομπή είναι τραγούδια μέσα από το Spotify σε ένα κατάλογο που λέει Songs for Sunset.
1: Μάλιστα.
0: Τραγούδια
1: ακρογιαλιές δειλινά, δηλαδή.
0: Λοιπόν, σε έχω μία κυρία, την Casey Musgraves.
1: Δεν την ξέρω.
0: Δεν την ξέρεις. Είναι φοβερή. Με ένα τραγούδι, το Golden Hour.
1: Ναι.
0: Μια σύγχρονη μπαλάντα που υμνεί την ομορφιά του ουρανού και την αγάπη, 2028 από το ομώνυμο άλμπουμ της.
1: Α, το 2028 λέγεται, δηλαδή, ναι, το άλμπουμ.
0: Το άλμπουμ είναι εμπνευσμένο κυρίως από μουσικούς όπως η Σαντέ, ο Νίλ Γιάνγκ, το θυμάσαι τον Νίλ Γιάνγκ?
1: Εγώ αν το θυμάμαι τον Νίλ.
0: Καθώς και από μια μεταβατική περίοδο στην προσωπική της ζωή, συμπεριλαμβανομένη στις σχέσεις της με τον Ράστον Κέλλι.
1: Ράστον Κέλλι. Ράστον Κέλλι.
0: Το ξέρεις?
1: Βεβαίως, ναι. Μέσα στα τατού και τον. Έτσι, ξέρω τον Ράστον Κέλλι.
0: Λοιπόν, αυτή λοιπόν έχει γράψει ένα υπέροχο άλμπουμ. Ναι. Μέσα από αυτό διαλέγουμε το Golden Hour.
1: Σε εμπιστεύομαι.
0: Casey Musgrave. Είναι πολύ πολύ σημαντική, πραγματικά.

0: Και αφού ρομαντζάραμε με την Casey Musgraves εδώ,
1: και μάθαμε και κάτι καινούριο.
0: Έτσι. Λοιπόν, εσύ εκεί στο Μαναφούκι με τον Ράστον Κέλλη.
1: Ναι, εντάξει, έπρεπε να σου πω τα κουτσουμπολιά κι εγώ.
0: Έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε για σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν και σήμερα παρέα μαζί μας, αγόρια και κορίτσια. Στο δύο στην τιμή του ενός. Παρέα με
1: την Άννα Κουμπαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
0: Τον Κώστα Γεωργακόπουλο.
1: Και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου.
0: Από όλους εμάς, αγάπες πολλές και φιλιά.
1: Να είστε καλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι έσωσε το Ισραήλ σταματώντας το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αν δεν ήμουν πρόεδρος σήμερα, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε, τόνισε χαρακτηριστικά. Στις 7 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συνεχιστεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, με την εισαγγελία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Ένταση από τους συγγενείς θυμάτων για το γεγονός πως τα στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα, αλλά και για το ότι στο κατηγορητήριο δεν υπάρχουν κατηγορίες για τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο κάποια από τα 57 συνολικά θύματα. Τραγικό τέλος βρήκε ένας 68χρονος αγρότης στο Στριμωνικό Σερόν, όταν το τρακτέρ το οποίο οδηγούσε ανετράπηκε, τον καταπλάκωσε την ώρα που εργαζόταν στο χωράφι του. Κεφάλαια ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ έρχονται να δώσουν λύση σε προβλήματα πρόσβασης των αγροτών και των κτηνοτρόφων στους δήμους Θάσου, Παγκαίου και Νέστου. Σύμφωνα με ενημέρωση από τη βουλευτή Καβάλας Αγγελική Δελικάρη, εκρήθηκε επίσημα η χρηματοδότηση μιας σειράς παρεμβάσεων στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Δείτε αναλυτικά τα έργα στο kavalanews.gr. Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοίνωσε πως λόγω τεχνικών εργασιών της υπηρεσίας ίδρυυσης θα έχουμε διακοπή της παροχής του νερού την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι σε Περιγιάλη, Άσπρη Άμμο, Νέα Καρβάλη, Λεύκη, Χαλκερό και στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού από τη συμβολή της με την οδό Σάμου έως τη συμβολή της με το Βαρανάς Ριζόρτ. Ο ΔΕΔΙΕ ανακοίνωσε διακοπές ρεύματος για την Τετάρτη. Διακοπή θα γίνει στην Αερακλίτσα από τις 8 έως τις 10 το πρωί και θα επηρεάσει τμήμα της περιοχής στο κέντρο του χωριού, αλλά και στην Νεαπέραμο από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, στην είσοδο του οικισμού και συγκεκριμένα στους δρόμους και τα κτίρια πλησίων του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. 20 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών την τελευταία εβδομάδα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι 4 από αυτές σε Καβάλα και Θάσο.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο ΑΟ Καβάλα πάτησε ξανά χορτάρι, κάνοντας τη Δευτέρα την πρώτη του προπόνηση στο βοηθητικό γήπεδο του Περιγελίου εν ώψη της συμμετοχής του στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα σεζόν. Φίλαθλοι των αργοναυτών βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή δίπλα στην ομάδα, παρακολουθώντας τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να πιάνουν επίσημα δουλειά.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, ανατολική βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως έως 3 από φόρ, βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως έως και 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
6: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές. Άνθρωποι είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
11: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
14: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
16: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
17: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
18: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
19: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
20: Τηλέφωνο 2592062472.
21: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
22: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
23: Σε θέλω για μια ζωή.
24: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
23: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
24: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
25: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
26: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
25: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
27: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
28: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
29: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More. Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932-191-068.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
10: Auto Center Service.
11: Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Πρώτα, Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
12: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα

0: Μεσιανά. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
4: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς για σήμερα για το νησί της Θάσου. Κατά 3% αυξάνονταν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες στις ασιατικές αγορές έπειτα από την ανακοίνωση του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών περί αναχέτησης βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεων στη Μέση Ανατολή στα 85,17 η τιμή του Brent. Τραγικό τέλος βρήκε ένας 68χρονος αγρότης στο Στριμωνικό Σερών όταν το τρακτέρ το οποίο οδηγούσε ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε την ώρα που εργαζόταν στο χωράφι του. Ο άνδρας έφυγε από τη ζωή. Κεφάλαια ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ έρχονται να δώσουν λύσεις σε προβλήματα πρόσβασης των αγροτών και των κτηνοτρόφων στους δήμους Παγκαίου και Νέστου, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη βουλευτή Εκαβάλας Αγγελική Δελικάρη. Νεκρός στο διαμέρισμά του στην παλιά πόλη της Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε ένας 55χρονος 6 μέρες μετά το θάνατό του από ανακοπή καρδιάς. Το μακάβριο περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν ένοικοι της πολυκατοικίας ανάμεσα τους και καβαλιώτες ειδοποίησαν τις αρχές λόγω της ανυπόφορης δυσοσμίας που είχε προκληθεί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Περιοδεία του Πασόκ Καβάλα στη Χρυσούπολη με φόντο την ακρίβεια. Συνεδριάζει εκτάκτως το μεσημέρι της ερχόμενης Παρασκευής στο Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου μετά από αίτημα της Λαϊκής Εισπύρωσης. Η παράταξη ζητά επίσημη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή σχετικά με την πορεία των έργων των βιολογικών. Ανοιχτή πρόσκληση για το 10ο εργαστήριο Αρχαίου Δράματος απευθύνει το Διπεθέ Καβάλας. 18 συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν για 10 ημέρες από τους σκηνοθέτες Βαρβάρα Δούκα, Γιάννη Λεοντάρη και Μαρία Σαββίδου. Πάνω σε κείμενα του αρχαίου δράματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο email του Διπεθέ Καβάλας έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου. Οι τελικές επιλογές θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 12 του μηνός. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την άλκηση του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων την Κυριακή 2 Αυγούστου.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
10: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
13: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
14: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
15: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
16: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
17: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
18: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
19: Τηλέφωνο 25920 62 472.
20: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
21: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
22: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
23: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
24: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
25: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
26: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
27: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
26: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
28: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
29: Ακούστε μας ζωντανά.
28: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
29: Από το ePavla Radio.
28: Από το live24.gr.
29: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
10: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
11: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 32

0: 2012. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς για σήμερα στο νησί της Θάσου. Κατά 3% αυξάνονταν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες στις ασιατικές αγορές έπειτα από την ανακοίνωση του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών περί αναχέτησης βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεών του στη Μέση Ανατολή στα 85,17 η τιμή του Brent. Σοκ για καβαλιώτες ενίκους σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη. 55χρονος γείτονάς τους ήταν νεκρός για 6 ημέρες στο διαμέρισμά του μετά το θάνατό του από ανακοπή καρδιάς. Το μακάβριο περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν οι ένοικοι της πολυκατοικίας ειδοποίησαν τις αρχές λόγω της ανυπόφορης δυσοσμίας που είχε προκληθεί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Περιοδία του Πασόκ Καβάλα στη Χρυσούπολη με φόντο την ακρίβεια. Χρηματοδότηση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα οδοποιίας στο αγροτικό δίκτυο στους Δήμους Θάσου, Παγκαίου και Νέστου, ανακοίνωσε η βουλευτής Αγγελική Δελικάρη. Συνεδριάζει εκτάκτως το μεσημέρι της ερχόμενης Παρασκευής το Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου μετά από αίτημα της λαϊκής εισπύρωσης. Η παράταξη ζητά επίσημη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή σχετικά με την πορεία των έργων των βιολογικών. Ανοιχτή πρόσκληση για το 10ο εργαστήριο αρχαίου δράματος απευθύνει το ΔΠΘ Καβάλας. 18 συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν για 10 ημέρες με τους σκηνοθέτες Βαρβάρα Δούκα, Γιάννη Λεοντάρη και Μαρία Σαβίδου πάνω σε κείμενα του αρχαίου δράματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο email του ΔΠΘ Καβάλας έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου. Οι τελικές επιλογές θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την άλκηστη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων την Κυριακή 2 Αυγούστου.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920 62 472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
9: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
12: Έχεις ιδέα?
13: Τι είναι αυτό?
12: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
13: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
12: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
13: Πρώτη φορά το ακούω.
12: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
13: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
12: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
13: 6944-577-386.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι σε 105 και 5 εδώ στο κόκκινο. Στον ήχο Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής είναι ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μας στο Viber 69-85-87-00-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
1: Βράζει και χύνεται. Μια χαρά πάει το πράγμα. 2-2 χθες, έτσι.
0: Για πες, και πολιτισμός.
1: 2-2-1 εγώ θα πω. 2-1 όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, που λέει, ξέρω εγώ, το πήρα αυτό για 2 χρόνια συν ένα, εάν μου κάνει το συν ένα.
0: Λοιπόν, εμείς πήραμε καλό παίκτη πάντως.
1: Εμείς πήραμε, ναι. Καλό. Καλοί είμαστε. Ναι. Θα πάμε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στα 2-1. Ναι. Τα 2-1 ήταν με το ένα είναι ο πολιτισμός, ναι, και το άλλο είναι το νερό. Ναι. Και το ένα που λέω το συν ένα, ναι, είναι ότι βγήκαν έτσι στη ζούλα, ναι, και τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας. Τα νοικοκύρεψε, ναι, ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Νοικοκύρεψε το πράγμα.
0: Είναι,
1: έχουν αυξηθεί. Έχουν αυξηθεί. Ναι. Κοντά στα 250 εκατομμύρια, έχουν ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια, ναι, τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όπως ξέρεις θα τα πιστολιάσει, έτσι,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι, ναι,
1: το είπε ο Άδωνης άλλωστε,
0: ναι,
1: θα πέσει πιστόλι. Πρόσεξε τώρα, για να μπούμε στο ζουμί και θα το σχολιάσεις, ναι, μετά. Τι πέτυχε λοιπόν, έκανε και τις δύο υποθέσεις και για τον πολιτισμό έβαλε εταιρεία διαχείρισης ΑΕ, ναι, θα δούμε τι σημαίνει, ναι, αυτό. Και για το νερό, εταιρεία διαχείρισης και ανάδειξης και αξιοποίησης του νερού ΑΕ και εκεί. Εκεί λοιπόν μεταφέρει την ευθύνη στους ιδιώτες, ακριβή είναι οι ιδιώτες, και τις παρακολουθείς ιδιώτες τις κάνανε.
0: Έτσι
1: όλα στους ιδιώτες. Και από την άλλη μεριά λοιπόν έχουμε το θέμα των χρεών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία τα αναλαμβάνουμε εμείς. Ναι. Είναι αυτό που έλεγε ο Χάρη Κλίν, τα σάσα, ναι, και τα μαμάσατα.
0: Έτσι.
1: Κατάλαβες. Αυτό είναι το σχέδιο. Πάμε λοιπόν να δούμε. Για πες μου τι
0: έχουμε. Έχουμε λοιπόν τον πολιτισμό. Έχουμε την εταιρεία, η οποία θα διαχειρίζεται τον πολιτισμό.
1: Την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.
0: Έτσι. Μέχρι και τουαλέτες, αν θέλει κάποιος τουρίστας, θα πληρώνει 1 ευρώ στην Ακρόπολη. Αν θέλει να αφήσει κάπου την τσάντα του και εκεί θα πληρώνει. Θα υπάρξει, αν θέλει βέβαια να φάει, να πιει, να φάει ένα σνακ, να πιει ένα καφέ, υπάρχει ο Γρηγόρης που έχει πάρει τη δουλειά.
1: Αυτό την έχει πάρει από καιρό την υπεργολαβία, ο Γρηγόρης, ναι, μικρογεύματα,
0: ναι,
1: και την έχει μοιράσει.
0: Το
1: παιχνίδι το έχει μοιράσει, ναι, γύρω-γύρω.
0: Έχει πάρει τη δουλειά και μοιράζει.
1: Τώρα ένας, πρόσεξε, 6 συν 6 χρόνια, ναι, λέει, θα δοθεί.
0: Ναι.
1: Η πολιτιστική αξιοποίηση, τα πάντα, τα 27 αρχαιολογικοί χώροι και πολιτιστική, ναι, πολιτιστικά κέντρα και διάφορα, ναι, του τόπου. Λοιπόν, μεταξύ των οποίων είναι και το Φιλέτο, δηλαδή, ναι, η Ακρόπολη, ναι, Ολυμπία, Δελφή, ναι, Μυκήνες, ξέρεις, ναι, όλο, ναι, αυτό, ναι, το πράγμα, ναι, που έχει μπίζνα. Αυτό λοιπόν είναι 6 συν 6,
0: ναι,
1: χρόνια,
0: ναι,
1: από ό,τι είδα, ναι, το... λοιπόν, τώρα τι είδους αξιοποίηση είναι αυτή για να την πάρει ο άλλος και να... Και πρόσεξε, θα προκηρύξει διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός είναι φτιαγμένος έτσι με τέτοια μέτρα, λέει, στα οποία θα μπορεί να μετέχει μόνο ένας, αφού έχει τα προηγούμενα 3 χρόνια. Καλά, είναι φωτογραφικό τώρα, έτσι. Αυτό δεν ξέρω ποιον έχει στο μυαλό του ο ποιητής, αλλά κάποιον έχει στο μυαλό του, θα το μάθουμε. Να έχει, λέει, αποθεματικά κεφάλαια, ναι, τουλάχιστον 5 εκατομμύρια,
0: ναι,
1: για να μπει στο διαγωνισμό, ναι, και δεν είναι ότι θα το σπάσει, άλλος θα πάρει το ένα, άλλος το, ναι, άλλο κλπ. Ένας θα τα πάρει όλα πακέτο, ναι. Λοιπόν, αυτό τώρα δεν έχει.
0: Κοίταξε, τη συνταγή την ξέρουν.
1: Φυσικά.
0: Διαγωνισμό με έναν μόνο.
1: Φυσικά.
0: Δεν ξέρει τη συνταγή η Νέα Δημοκρατία, την ακολουθεί.
1: Έχει λοιπόν τώρα. Αυτό είναι το σχέδιο. Σε ό,τι έχει σχέση με το νερό,
0: ναι,
1: εκεί θα πάει μακρύτερα. Βάζει στο κόλπο και τους δήμους. Τώρα, εδώ εγώ καταλαβαίνω 2 πράγματα, Γιώργο, και το λέω. Το ένα είναι ότι η αδυνατή η κυβέρνηση, να το πω έτσι, ναι, το κράτος, να μιλήσω για το κράτος, γιατί μέσω του... Αυτό έχουμε τώρα, ναι, πια. το καθεστώς Μητσοτάκη, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αν αποκτήσουμε κάποια στιγμή θα συζητήσουμε με άλλους όρους. Αδυνατή να προστατεύσει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου που είναι συνυφασμένη με το DNA αυτού του λαού και μιλάω για τα πάντα, έτσι, γιατί αυτό είναι. Και από την άλλη μεριά αδυνατή, δηλώνει αδυναμία να συμμετάσχει στην προστασία του κοινωνικού αγαθού που είναι το νερό. Τι λέει λοιπόν στην πραγματικότητα? Αν δεν έχεις, αν δεν μπορείς να το πληρώσεις το νερό, να σκάσεις. Βρες ένα τρόπο, ας πούμε, να το πληρώσεις το νερό. Αυτό που έχει γίνει, ας πούμε, στη Λατινική Αμερική, τα πειράματα με τις υποθέσεις αυτές της θεωρίας του Σικάγου που ζήσαμε, ας πούμε, δεκαετίες του 70 και τα 80 και του 80, όπου εφαρμόστηκε ο νεοφιλελευθερισμός από τη σχολή την περίφημη του Σικάγου. Και φτάσαμε στο σημείο λοιπόν σε χώρες όπως η Χιλή, η Ουρουγουάη, αυτό να μην έχουν βασικά στοιχεία, δηλαδή το 60% του κόσμου δεν είχε να πληρώσει το νερό, δεν είχε νερό. Καταλαβαίνεις που πάνε. Και σε ένα πείραμα το οποίο το εφαρμόσανε και η Ευρώπη όλη το έχει εγκαταλείψει. Δηλαδή και στην Ισπανία και στην Ιταλία ξανά έχει περάσει. Ακόμα και στη Μεγάλη Βρετανία της Θάτσερ έχει περάσει πλέον το νερό στο κράτος άμεσα ή έμεσα.
0: Και έρχεται εδώ. Και έρχεται η Σουέζ να πάρει τα νερά.
1: Μα φυσικά η Σουέζ είναι χρόνια που το παλεύει αυτό το πράγμα. Μα στη χώρα της η Σουέζ εκτοπίστηκε στη Γαλλία. Την πετάξαν έξω από αυτή τη διαδικασία. Και ήρθε στην τζαμαχηρία, ας πούμε, στη χώρα, ας πούμε, αυτή εδώ που ζούμε εμείς και την έχει κάνει τέτοια, ο Μητσοτάκης και όλο το σύστημα, να πάρουν τα νερά για να μπορέσει. Αυτή λοιπόν είναι μια κατάσταση που δεν έχει προηγούμενο στην Ελλάδα. Αυτό το πείραμα που εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα, το οποίο το είδαμε, και βάζουν τυπικά, λέει, και μα δεν είναι οι ιδιώτες, δεν είναι το κράτος στη ΔΕΗ, υπάρχει σήμερα καμία προστασία, δεν κόβεται συνεχώς τα ρεύματα, ας πούμε, στους ανθρώπους που δεν έχουν να το πληρώσουν? Παντού έχει μπει, στον ΟΤΕ υπάρχει ΑΕ, αλλά είναι και το κράτος, έχει 30. Στις τράπεζες υπάρχει το κράτος, αλλά δεν μπορεί το κράτος να έχει άποψη για το πώς λειτουργούν οι τράπεζες. Τι μας λένε τώρα στην ουσία? Εγώ είμαι έξω φρενών με αυτή την ιστορία. Και
0: ο Μητσοτάκης έχει δηλώσει, και υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις, ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όποιος μιλάει για ιδιωτικοποίηση του νερού δεν ξέρει τι του γίνεται.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτά μας έλεγε.
1: Αυτά μας έλεγε κι άλλα. Θα θυμηθώ εγώ, αυτή μας έλεγε πώς τον λένε, ο Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης μας έλεγε ότι περνάει η ΔΕΗ ενέργεια στους ιδιώτες και δεν θα αυξηθεί ούτε μισό ευρώ αυτά δεν μας έλεγαν.
0: Ναι, είναι ο υπουργός ειδικών αποστολών ο Χατζηδάκης, και με την Ολυμπιακή και με τη ΔΕΗ, ότι δεν θα δουν αύξηση ούτε ένα ευρώ και τα λοιπά. Να όμως... Βέβαια να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τέτοια...
1: Οφείλω να το πω, Γιώργο, και καλά έκανες και το θυμήθηκες. Άκουσα χθες την Ρένα Δουρού στην ομιλία της, έκανε μια εξαιρετική τοποθέτηση. Χωρίς εξάρσεις, χωρίς πατριωτισμούς, εθνικισμούς κλπ. Και έβαλε τα πράγματα, ειδικά για τον πολιτισμό, στη θέση τους μια πολύ σπουδαία τοποθέτηση. Την οποία άκουσα, έτυχε να την ακούσω. Δεν είμαστε στον αέρα εκείνη τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω η Αυγή έχει, όποιος ενδιαφέρεται να το δει, έχει...
0: Θα υπάρχει έρευνα για το νερό.
1: Και για το νερό υπάρχει έρευνα που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι ακριβώς συμβαίνει και τι σημαίνει.
0: Για όλο αυτό που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι. Είναι κοινωνικό αγαθό. Θυμάμαι, Σωτήρη, τώρα που το λέμε για το νερό, επί ΣΥΡΙΖΑ τότε με το Σύνταγμα, είχε προτείνει ο Σύνταγμα το ρεύμα και το νερό να μπουν στο Σύνταγμα, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να το ιδιωτικοποιήσει. Και τότε η Νέα Δημοκρατία στην αξιωματική αντιπολίτευση είπε όχι. Είναι λοιπόν, και το λέγαμε τότε, από τότε, ότι με έλεγα ότι αφού το αρνείται θέλει να το κάνει. Αν έρθει την κυβέρνηση θα το κάνει. Δηλαδή σχεδόν το είχε πει η Νέα Δημοκρατία αυτό.
1: Ξέρεις κάτι, Γιώργο, εγώ θα το πω έτσι με... και εν γνώση μου το κάνω και ας μου πούνε κάποιοι ότι δίνω ιδέες. Ειλικρινά απορώ, ειλικρινά το λέω αυτό. Ποιος είναι ο ρόλος μιας κυβέρνησης που εκλέγεται αυτή τη στιγμή όταν ιδιωτικοποιούνται τα πάντα, όταν δίνεται η ευθύνη των πάντων, του πολιτισμού, του νερού, της ΔΕΗ, των τρένων, των πάντων, δίνονται σε ιδιώτες και δεν έχει καμία δουλειά. Γιατί χρειάζονται οι κυβερνήσεις τελικά? Δηλαδή ας επιλέγουν να κάνουν συμφωνίες με εταιρείες ειδικών και να λέει δίνουμε την κυβέρνηση το Υπουργείο Οικονομικών είναι ικανοί να φτάσουν και σε αυτό το πλαίσιο, να νοικιάζουν, κάνουν εταιρείες. Συμφωνίες με εταιρείες ειδικών ανθρώπων που ξέρουν δηλαδή από διαχείριση είτε οικονομικά είτε άλλα, και να δώσουν, για παράδειγμα, αφού θέλουν τον πολιτισμό και έχουν αυτό, να το δώσουν στο Βρετανικό Μουσείο που έχει know-how. Και να πούνε ο πολιτισμός στην Ελλάδα, πάρτε τον εσείς και διαχειριστείτε τον όπως καταλαβαίνετε. Και αν θέλετε μας δίνετε και κανένα ενίκιο έτσι γιατί σας προτιμήσαμε. Αυτή τη λογική, αυτές τις κυβερνήσεις θέλουν ακριβώς.
0: Είναι πραγματικά τέτοια αρπαχτή. Και έβλεπα χθες το Open τον Ανεστίδη, τον Αγρότη που είναι νεοδημοκράτης, ας πούμε, που είναι από παιδάκι στη Νέα Δημοκρατία. Και έλεγε, όποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας ή αρπαχτή. Ο Ανεστίδης τα έλεγε στο Open χθες. Ο οποίος είναι από τα γενοφάσκια του στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό είναι πια κοινή διαπίστωση. Αυτό που είπε ο Ανεστίδης είναι κοινή διαπίστωση. Το ξέρουν όλοι οι πολίτες. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις τη Νέα Δημοκρατία από κάτω. Με τα εδρόμετρα το λέγεις.
1: Α, τώρα, ναι, βέβαια, ξαναβγαίνει σιγά σιγά. Είναι η επόμενη.
0: Νομίζω είναι τα πρώτα πρόστιμα, έτσι. Βέβαια. Υπάρχουν και τα πρώτα.
1: Ρε πρόστιμα. Γιώργο, με συγχωρείς τώρα και ήθελα να το πω από προχτές μου διέφυγε. Οι ανεκδίγητοι τι κάνανε? Βάλανε με χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάπτυξης 399 εκατομμύρια επιδότηση για τη δημιουργία του καζίνου στο ελληνικό. Βάλανε στο Ταμείο Ανάκαμψης το ελληνικό, δίνοντας 399 εκατομμύρια επιδότηση, τη στιγμή που δεν βάλανε τους μικρομεσαίους, τους, μπας περιπτώσει, μία σειρά παραγωγικά εργαλεία σε αυτή τη χώρα, πάνω στα οποία βασίζεται η ύπαρξη της χώρας. Και βάλαν το καζίνο, τα 400 εκατομμύρια στο Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Μα κοίταξε,
1: και δεν το είπε πουθενά κανένας. Όχι. Πρέπει να δούμε τα ψηλά, γιατί επιμένω εγώ ότι όταν πια αναγκαστούν να μας δώσουν και τα στοιχεία πώς αξιοποίησαν αυτό το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης τα 30 τόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια που μας βγάλανε, θα δούμε παπάδες, δεσποτάδες και καλογύρους. Δεν ξέρω τι θα.
0: Έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά είναι βαρύ, ότι δεν είναι καν φιλέλληνες. Εδώ τώρα διαβάζω στο ΑΕΔΙΣΙΣ κιόλας, έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα 2 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Κιλκής για τα εδρώματα. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, χαρτί, παίρνεις ένα χαρτί και λες, μήπως έχει μίζα αυτό από κάτω. Πας να πάρεις κάτι. Στο μεταξύ, λέμε και για επενδύσεις. Κάποιος ανοίγει ένα μαγάζι. Με ρούχα, με παπούτσια, μια ταβέρνα, δεν ξέρω εγώ. Βάζει κάποια λεφτά από την τσέπη του, σωστά. Αν του δώσει τράπεζα, καλώς, και αποπληρώνει το δάνειο. Εδώ ποια είναι οι επενδυτές και οι επενδύσεις στην Ελλάδα, επειδή είπες τώρα και για το ελληνικό. Πόσο κοστίζει αυτό? Ένα δις, μπράβο. Δεν βάζουν μία από την τσέπη τους. Θα βάλει μία τράπεζα τόσο, η άλλη τράπεζα τόσο, η άλλη τράπεζα τόσο, να συγκεντρωθεί το ένα δις. Να κάνω και εγώ τον επενδυτή έτσι.
1: Μα αυτό είναι το ζήτημα. Έχουν βάλει το καζίνο για το Θεό του στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή έβγαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ποσό για όλους, για όσους έδωσε, ας πούμε, έδωσε και στην Ελλάδα λόγω πανδημίας και όλων αυτών, για να μπορέσει να ανακάμψει και να λειτουργήσουν οι οικονομίες και να...
0: Το λέει και ο Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ανάκαμψης και... λοιπόν, και βρήκανε και τα δώσανε στο τζόγο. Και αυτό το πράγμα δεν σηκώνεται κανένας να το πει, Γιώργο. Εγώ τρελαίνομαι. Ποια είναι αυτή, δηλαδή, πόσο πια τα έχουν εξαγοράσει αυτά τα μέσα, ας πούμε, και κρύβουν αυτές τις... Μα είναι δυνατόν? Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ο τζόγος.
1: Εντάξει. Δώσε στους ιδιώτες, ρε παιδιά, ό,τι θέλετε.
0: Όχι, αυτό που είπες, δώσε μια εταιρεία το Υπουργείο Οικονομικών, δώσε σε μια υπουργεία το Υπουργείο Μεταφορών, να τελειώνουμε. Και να πούμε ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση. Υπάρχουν εταιρείες που διοικούν τη χώρα. Έτσι δεν γίνεται, έτσι κι αλλιώς. Ναι, τι κάνει τώρα ο Μητσοτάκης? Το διαιτητή των τροχονόμων των συμφερόντων? Πάρε εσύ αυτό, πάρε εσύ εκείνο, πάρε εσύ το άλλο. Αυτό δεν κάνει.
1: Αυτό κάνει.
0: Τροχονόμο συμφερόντων είναι. Πέρνα εσύ από εδώ, πήγαινε εσύ εκεί, πάρε εσύ το ένα, πάρε εσύ το άλλο. Δηλαδή από 100.000 ως 100 δισεκατομμύρια. Αυτό με το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν πήρε 200 τόσα εκατομμύρια επιχειρηματίας τουρκικής καταγωγής για να φέρει ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα? Και δεν πήραν οι μικρομεσαίοι τίποτε? Δηλαδή, τι σοϊ Ταμείο Ανάκαμψης είναι αυτό? Και δεν λογοδοτούν.
1: Δεν λογοδοτούν.
0: Δεν τους νοιάζει τίποτα. Είναι Τετάρτη.
1: Όλα τα έχουν κάνει εμπόριο. Δηλαδή ο πολιτισμός έγινε εμπόριο. Εμπόριο, και κανονικά.
0: Και επειδή είπες τώρα μια μεγάλη κουβέντα, κανείς δεν ασχολείται με αυτά και κανένα μέσο ενημέρωσης πόσο πολύ τα έχει μπουκώσει, ας πούμε, με χρήμα και δεν μιλάει κανένας. Πραγματικά δεν μιλάει κανένας. Και είχες πει κάτι τις προηγούμενες ημέρες. Έχουν δημιουργήσει μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών, κρύβουν όσα θέλουν, όσα μπορούν. Εάν κάτι δεν μπορέσουν να το κρύψουν, λένε κανονικότητα, παθογένειες, θα δώσουμε λύση. Πάντα δίνει λύση ο κύριος Μητσοτάκης. Και τελικά τι γίνεται? Έχουμε μια κοινωνία που κανείς δεν γελάει, όλοι είναι με το κεφάλι σκυμμένο. Και όταν ακούς τώρα, Σωτήρη, βλέπω έναν, είχα δει προημερών κάτι εκεί με τα πας και τα λοιπά, με τη βενζίνη. Και είχαν πάει κάποιοι σε ένα βενζινάδικο, ένας ρεπόρτερ εκεί, και ρωτούσε. Έλεγαν άλλοι, δεν φτάνει, τι είναι αυτό, ξέρω εγώ, ψίχουλα κτλ. Και βγαίνει ένας και λέει, τι να κάνει ο άνθρωπος, ρε παιδιά, τόσα μπορεί να δώσει.
1: Ναι, τον δικαιολογούν.
0: Τον δικαιολογεί, δηλαδή, κάποιος άνθρωπος που δεν φτάνει 16 ο μήνας, τελειώνουν τα λεφτά στις 15, και λέει, τι να κάνει ο άνθρωπος. Και λέω, καλά, ρε γαμώτο, έχουν περάσει αυτή τη λογική, αυτή την άποψη στον κόσμο, και δεν μιλάει κανένας. Τίποτε κανένας.
1: Ξέρω, και πραγματικά είναι, δηλαδή κάθε μέρα βλέπουμε πράγματα, έτσι όσοι θέλουμε να δούμε κάποια πράγματα που γίνονται και προσπαθούμε να τα αναδείξουμε εδώ σε αυτό το, ας πούμε, εγώ το είδα αυτό εκεί όπως χάζευα, έβλεπα αυτά, ότι έδωσε λεφτά, λέει 400 εκατομμύρια για την χρηματοδότηση, επιδότηση του τζόγου, δηλαδή το ελληνικό. Το
0: 400.
1: 399, ναι, για την 400, ακρίβεια, ναι. Είναι όπως,
0: το ένα είναι.
1: Ναι, όπως τις, ναι, ντομάτες, ναι, που, ναι, λέει, ναι, ναι, 1,99, για να μην φαίνεται το 2. Λοιπόν, αυτά είναι φοβερά πράγματα, δηλαδή, και δεν τα είδε κανένας. Δηλαδή τόσοι εξαίρετοι δημοσιογράφοι κυκλοφορούν, δεν θέλω να ομοιώσω ότι εμείς βλέπουμε ενώ αυτοί, αλλά εδώ δεν γίνεται να μην τα βλέπουν αυτά τα πράγματα.
0: Θα μου επιτρέψεις, πριν πάμε στις διαφημίσεις, γιατί είναι και 30, εγώ θα το πω. Να γιατί πρέπει να υπάρχει το κόκκινο.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 10:30.

0: Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα κούρουση στην μπαλ, σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα, καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
5: Auto Center Service.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
13: Έκθεση αμυδρικών.

0: Παλαιώνας Καβάλας.
1: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
2: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
3: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Όχι μόνο των πολιτικών εξελίξεων, αλλά και της πολιτικής ιστορίας της χώρας, προφανώς ο καθένας, ανάλογα με τη στρατηγική που επιλέγει, προσπαθεί να τοποθετηθεί έγκαιρα εν ώψη αυτών των ανακατατάξεων που πλέον είναι αναπόφευκτες. Διότι, εγώ το έχω ξαναπεί ως άποψή μου εδώ και πάρα πολύ καιρό, ζούμε το πραγματικό τέλος της μεταπολίτευσης με ό,τι αυτό σημαίνει και για το μέλλον των σημερινών κομμάτων, τα οποία προφανώς βρίσκονται στο τέλος τους ακριβώς επειδή ανήκουν πια σε μια άλλη εποχή, πολύ διαφορετική από τη σημερινή.
5: Άρα οδηγούμαστε σε ένα νέο δίπολο, σε μια νέα δημοκρατία, σε ένα νέο Πασόκ. Εκεί καταλήγει στο τέλος της διαδρομής. Αυτό θα είναι.
4: Αυτό θα είναι το μεγάλο διακύβευμα των εκλογών. Διότι από την απάντηση σε αυτό το δίλημα θα εξαρτηθεί και η συνάχεια που θα πάρουν τα πολιτικά μας πράγματα. Και βεβαίως έως ότου επέλθει αυτή η συνάχεια, εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι έχει κριθεί τίποτα. Συμπεριλαμβανομένης και της τύχης του ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται να πνέει τα λίστια, πλην όμως έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, θα έχει περισσότερες ευκαιρίες να κάνει τη δική του επανατοποθέτηση με τρόπο που ενδεχομένως του επιφυλάσσει ένα πολύ καλύτερο μέλλον.
6: Εγώ θα να ρωτήσω έτσι, αυτές οι μετακινήσεις και ο αμοραλισμός, να το χαρακτηρίσω έτσι, με τον οποίο αλλάζουν στρατόπεδα διάφοροι, έχει συμβάλει κατά τη γνώμη σας στην έλλειψη αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης του κόσμου απέναντι στο πολιτικό προσωπικό και στα πολιτικά πράγματα?
4: Απολύτως, διότι ταυτόχρονα αντανακλά και την κρίση αντιπροσώπευσης του πολιτικού συστήματος, αλλά και την κρίση εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς το πολιτικό σύστημα. Ό,τι συμβαίνει αυτή την εποχή είναι κατά κάποιο τρόπο επιβεβαίωση αυτής της κρίσης και ταυτόχρονα όξυνσή της, με αποτέλεσμα ενδεχομένως να παραχθούν εκπλήξεις που δεν τις περιμένουμε, ακριβώς διότι είναι απροσδιόριστος ακόμα ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσει η κοινή γνώμη σε κάτι το οποίο την πληγώνει βαθύτατα, και αυτό φαίνεται ότι δεν έχει γίνει αντιληπτό από το πολιτικό σύστημα.
5: Λείπει η ηγεσία στην Ελλάδα, δηλαδή λείπει ένας Κωνσταντίνος Καραμαλής, ένας Ανδρέας Παπανδρέου. Λέμε ότι δεν έχει ηγεσία ή λείπει ο ηγέτης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την Ελλάδα λείπει. Δεν θα πρέπει να υπάρχει και ένας Ανδρέας Παπανδρέου, ας πούμε, για να μπορέσει να σύρει το κάρο? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ακούω τώρα τα κόμματα που διεκδικούν να κυβερνήσουν, που θέλουν να κυβερνήσουν. Μου δίνουν την εντύπωση όμως ότι κάνουν μία συζήτηση και μία κουβέντα. Θα έλεγα, μου λείπει και η πολιτική από αυτή την κουβέντα. Μου λείπει το σχέδιο, μου λείπει το όραμα. Δηλαδή, μοιάζει αυτή η αντιπαράθεση να γίνεται για μία διαχείριση ενός κουμπαρά που πέφτουν μέσα εκεί οι φόροι. Δεν ακούω όμως ανάπτυξη, δεν ακούω ένα σχέδιο που θα φύγει από την κυβερνητική θητεία. Ακούω τον κύριο Μητσοτάκη λέει, σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2030. Μα εκεί είναι. Και γιατί όχι το 2040? Γιατί όχι ένα μεγάλο έργο? Επιμένω, ας πούμε, και λέω, κοντεύω να γίνω γραφικός και λέω για τους σιδηροδρομικούς άξονες ή για τα λιμάνια. Ή γιατί δεν πάει το τρένο στο Λαύριο? Πώς αξιοποιείς δηλαδή τις δυνατότητες που έχεις σε μια χώρα που είναι ευλογημένη?
4: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλώς το πρόβλημα έγκυται ακριβώς στο γεγονός ότι ουδείς, συμπεριλαμβανομένου πια και των εκπροσώπων του πολιτικού συστήματος, δεν πιστεύει ότι μπορεί να παράξει οποιοδήποτε αποτέλεσμα μια σοβαρή συζήτηση επί προγραμματικών θεμάτων. Και αυτό είναι το οποίο έχει υπονομεύσει και την αξιοπιστία της πολιτικής, αλλά κυρίως την απήχησή της. Αποτέλεσμα. Βεβαίως, τον κύριο ρόλο στις παρούσες εξελίξεις να παίζουν τα πρόσωπα, διότι ακριβώς είναι τα τελευταία καταφύγια που μπορεί να βρουν οι πολίτες προκειμένου να λύσουν να απαντήσουν στην αγωνία που έχουν για το μέλλον τους. Από τη στιγμή λοιπόν που φαίνεται ότι έχουν διαψευστεί όλες τους οι προσδοκίες από την τήρηση των προγραμμάτων που κατά καιρούς τους έχουν προταθεί, έχουν αναδιπλωθεί στην ελπίδα ότι ίσως κάποια πρόσωπα ή κάποιο πρόσωπο θα κάνει τη διαφορά. Εξού και βλέπουμε να αναβιώνει ο προσωποκεντρικός χαρακτήρας των κομμάτων με έναν τρόπο ο οποίος επιβεβαιώνει ότι δεν έχουν παρέλθει οι εποχές που πράγματι τα κόμματα ήταν αρχηγικά και εξαιτίας του αρχηγικισμού τους μπορεί να ήταν αποτελεσματικά. Και ταυτόχρονα υπάρχει ένα δεύτερο πρόβλημα το οποίο έγκυται στο κατά πόσο ακριβώς από τη στιγμή που γίνονται προσωποκεντρικά τα κόμματα μπορούν να διευρύνουν την εκλογική τους επιρροή. Διότι ναι μεν οι χαρισματικές προσωπικότητες μπορούν να κερδίζουν το παιχνίδι σε αυτή τη φάση, αλλά ταυτόχρονα δεν απαντούν στα κέρια ερωτήματα που έχουν κυρίως οι νεότεροι ψηφοφόροι. Με αποτέλεσμα να διατρέχουμε το ρίσκο να δούμε την αποχή να σπάει νέα ρεκόρ εάν δεν σημάνει η αντιστροφή των εξελίξεων με έναν τρόπο που θα επαναφέρει το πολιτικό σκηνικό στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του δικοματισμού. Αυτό είναι άλλωστε και το δεύτερο μεγάλο στοίχημα αυτών των εκλογών.
6: Λέτε κύριε Σεφερτζή ότι ζούμε το τέλος της μεταπολίτευσης και πάμε σε μια νέα κατάσταση, αλλά ξέρετε κάτι, τώρα θα το πω γιατί είναι διαπιστωμένο. Όταν αυτή τη στιγμή έχουμε για παράδειγμα πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θα είναι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της χώρας, ακόμα και περισσότερα χρόνια από ό,τι έκαναν εμβληματικοί πρωθυπουργοί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ή ο Ανδρέας Παπανδρέου, μιας και τους ανέφερε ο Γιώργος, τότε με ποιο τρόπο εν πάση περιπτώσει συνδυάζεται αυτή η διαπίστωση με το γεγονός το οποίο βιώνουμε σήμερα? Γιατί μπορεί να βγει και τρίτη θητεία ο κύριος Μητσοτάκης και να είναι 12 χρόνια πρωθυπουργός. Ναι, όσο δεν έχει καθίσει ούτε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ας πούμε.
4: Γιατί όμως θα συμβεί αυτό? Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι που αποτελεί το κλειδί αυτού που συμβαίνει σήμερα. Γιατί έχετε απόλυτο δίκιο να λέτε αυτό, όπως έχετε απόλυτο δίκιο να ξενίζεστε από το γεγονός ότι σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα κυβέρνηση που κυβερνά με τον τρόπο που κυβερνά ο Μητσοτάκης δεν θα είχε σταθεί παραπάνω από ένα χρόνο. Για να μην πω και λιγότερο. Γιατί όμως αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα? Προφανώς συμβαίνει για δύο λόγους. Ο ένας είναι διότι δεν μπόρεσε η αντιπολίτευση να ανασυγκροτηθεί σε αντίπαλο δέος της παρούσας κυβέρνησης, κάνοντας προτάσεις που να έπληθαν τον κόσμο για την αξιοπιστία τους. Από την άλλη, το οποίο όσο περισσότερο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο σκέφτομαι ότι αποτελεί το μυστικό της λύσης του ενίγματος που δημιουργεί αυτού του είδους η πολιτική κατάσταση, είναι ότι προφανώς είναι τόσο βαθύ το τραύμα της μνημονιακής περίοδου, ώστε εξακολουθεί ακόμα ο φόβος επανάληψης της μνημονιακής εμπειρίας να φυλάει τα έρμα, συντηρητικοποιώντας τη συμπεριφορά τους. Και αυτό είναι το οποίο κατά πάσα πιθανότητα αποτελεί και την πιο λογική απάντηση σε αυτό το παράδοξο που πράγματι εμφανίζει η ανθεκτικότητα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Μητσοτάκη. Όμως αυτό σημαίνει τι? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει η αριστερά να μάθει να διαχειρίζεται τις φοβίες της κοινής γνώμης εξίσου καλά με τον τρόπο που κάποτε διαχειριζόταν τις ελπίδες της. Και αυτό νομίζω ότι είναι και η απάντηση στην κρίση της. Όσο δεν δίνει αυτή την απάντηση, ασφαλώς θα παρακολουθεί ή την υποκατάστασή της από χαρισματικές προσωπικότητες ή την πολιτική της παρακμή.
5: Αυτό που είπατε με τα πρόσωπα, ήδη και στα μέσα ενημέρωσης βλέπουμε ντέρμπι ή ξανά Τσίπρας Μητσοτάκης, ξανά δηλαδή στα πρόσωπα, όχι στα προγράμματα. Ο κόσμος πώς συμπεριφέρεται, δηλαδή γιατί, αφού η Νέα Δημοκρατία σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε για ένα χρόνο, φαίνεται στις δημοσκοπήσεις πρώτη, έχει εθιστεί ο κόσμος? Είναι αυτό που λέμε έλα μαζί μας, δηλαδή αυτό το παλιότερο το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία που έπαιρναν 85% με διάφορα ρουσπέτια, δεν ξέρω εγώ άλλους τρόπους, έδαιναν τον κόσμο στο άρμα τους και έπαιρναν αυτά τα ποσοστά. Πώς συμπεριφέρεται σήμερα ο κόσμος όταν δεν του φτάνει το μηνιάτικο? Φοβάται την αντιπολίτευση, δημιουργεί χαμηλές προσδοκίες, σου λέει αυτόν τουλάχιστον τον ξέρουμε, ξέρουμε τι να κάνουμε, είναι ο φόβος των μνημονίων. Γιατί όμως να συμπεριφέρεται έτσι ο κόσμος και γιατί να είναι στον καναπέ, να μην θέλει να δει έναν άλλο δρόμο, να μην θέλει να αλλάξει αυτό που ζει.
4: Διότι έχει τραυματιστεί και δεν πιστεύει ότι υπό τις κρατούσες συνθήκες μπορεί ο οποιοδήποτε να του λύσει τα πραγματικά του προβλήματα. Και αν αρχίσει να πιστεύει ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να του τα λύσει, θα είναι προφανώς κάποιος που έχει χαρισματικές ιδιότητες. Θα μπορεί να τον ξαναμαγεύσει έτσι, να τον ξαναγωγητεύσει έτσι ώστε να τον εμπνεύσει προκειμένου τουλάχιστον να σηκωθεί από τον καναπέ. Αλλά εκείνο το οποίο προς το παρόν δεν διαφαίνεται είναι ακριβώς ότι δημιουργείται ένα ρεύμα πίστης προς νέες ιδέες και προγράμματα ικανό πράγματι να σηκώσει τον κόσμο από τον καναπέ και έτσι να κάνει την πολιτική διαφορά. Πολιτικό ανταγωνισμό.
5: Επειδή είπατε για το τέλος της μεταπολίτευσης, πιστεύετε ότι αυτές οι εκλογές θα είναι το τέλος ή η έναρξη?
4: Θα είναι η έναρξη μιας νέας μεταπολίτευσης. Αυτό είναι άλλωστε και το νόημα της αναδιάταξης. Είναι σαν να επαναλαμβάνεται το έργο που είδαμε το 1974 όταν επανιδρύθηκαν τα κόμματα της προδικτατορικής περιόδου με εντελώς όμως διαφορετικό χαρακτήρα, περιεχόμενο και στίγμα ιδεολογικό.
6: Το ίδιο
4: που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου με την Ένωση Κέντρου, την οποία ουσιαστικά κατάργησε προκειμένου να την υποκαταστήσει με το ΠΑΣΕ, το ίδιο χρειάζεται τη Ρουμπέρντ όλων των αναλογιών να ξαναγίνει σήμερα, κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης. Διότι όσο δεν γίνεται αυτό, ο Μητσοτάκης θα κυβερνά ελλείψη καλυτέρου. Τι σημαίνει ελλείψη καλυτέρου? Υπό τις συνθήκες πια σημαίνει ότι είναι ο λιγότερο κακός. Ο λιγότερο κακός, η λογική του ίσονους κακού, οδήγησε βεβαίως τη μεταπολίτευση την προηγούμενη σε ένα πλήρες αδιέξοδο. Το αδιέξοδο που ζούμε σήμερα με την κυριαρχία του ενός κόμματος. Αυτό λοιπόν είναι και το μεγάλο πρόβλημα που ας ελπίσουμε ότι θα αρχίσει να λύνεται εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στις προσεχείς εκλογές.
6: Δοθέντων όλων αυτών που τώρα αναπτύξατε στις ερωτήσεις που σας έγιναν, συμπληρωματικά να ρωτήσω πώς, δηλαδή έτσι ένα ερώτημα απλό για να το κάνουμε λίγο πρακτικά. Με τι νομίζετε κατά την εκτίμησή σας ότι θα κατέλθει αυτός ο κόσμος που θα πάει στις εκλογές τις επόμενες, με ποια δεδομένα ας πούμε θα κατέβει και με ποια κριτήρια θα αποφασίσει το τι θα ρίξει σε αυτή την κάλπη? Ποια είναι τα βασικά στοιχεία δηλαδή που θα περάσει μέσα από την κρίση του για να μπορέσει να επιλέξει πια την κατάσταση?
4: Αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Διότι εκείνο το οποίο παραμένει απροσδιόριστο ακόμα, αλλά και από το οποίο εξαρτάται η έγκωση των επόμενων εκλογών, είναι τα κριτήρια με τα οποία θα προσέλθει και θα διαμορφώσει τις κομματικές προτιμήσεις η μεγάλη πλειοψηφία του εκλογικού σώματος. Φαίνεται ότι αυτή η πλειοψηφία βρίσκεται πράγματι σε αναζήτηση νέων πολιτικών ισορροπιών, θεωρώντας ακριβώς ότι έχει παρέλθει η εποχή των κομμάτων της μεταπολίτευσης. Όμως, το με ποια κριτήρια θα προσδιορίσει ποια θα είναι η καλύτερη νέα ισορροπία, ακόμα παραμένει αδιευκρίνιστο. Γιατί παραμένει αδιευκρίνιστο? Πρώτα απ' όλα διότι υπάρχει αυτή η αμφιθυμία μεταξύ μιας χρήσιμης ψήφου και μιας ψήφου διαμαρτυρίας συμβολικού χαρακτήρα. Η ψήφος, για παράδειγμα, που πάει στην Καριστιανού είναι κυρίως συμβολικού χαρακτήρα. Εξού και δεν πιστεύω ότι φαίνεται να είναι οριστική η δημοσκοπική της κάμψη. Διότι αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσουν Καριστιανού, ακριβώς επειδή τα κριτήριά τους θα είναι συμβολικά, δηλαδή αντισυστημικά, δεν ανοιχνεύονται από τις σημερινές δημοσκοπήσεις και δεν μπορούν να ανοιχνευτούν. Είναι λοιπόν μία αυτή η κατηγορία της συμβολικής ψήφου. Μία άλλη με τα αντίστοιχα κριτήρια ασφαλώς. Μία άλλη κατηγορία βεβαίως είναι αυτή, η κατηγορία που θα αναζητήσει πιο παραγωγικές πολιτικές ισορροπίες στηρίζοντας τα κόμματα εκείνα που ενδεχομένως φανούν ότι έχουν περισσότερες δυνατότητες, όπως για παράδειγμα μπορεί να είναι το καινούριο κόμμα του Τσίπρα ή μπορεί να γίνει το καινούριο κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή εκεί όπου μπορούν να θεωρήσουν ότι οι αρχηγοί τους μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά προς την κατεύθυνση της γέννησης του νέου πολιτικού σκηνικού. Δηλαδή της δημιουργίας νέων πολιτικών ισορροπιών. Διότι εκείνο το οποίο δεν πρέπει να μας διαφεύγει είναι βεβαίως ότι το γεγονός ότι υπάρχει μία αντίφαση ανάμεσα στην ψήφο του κόσμου που συνήθως είναι αρνητική, καταδικάζει δηλαδή την υφιστάμενη κυβέρνηση εκφράζοντας την απογοήτευσή του, από την άλλη όμως μεριά φοβάται αυτό το οποίο μπορεί να παράξει η καταδίκη της υφιστάμενης κυβέρνησης. Είναι ο φόβος του αγνώστου μπροστά σε ένα μέλλον που μπορεί να εξελιχθεί περιπετειωδώς.
6: Είναι λίγο μεταφυσικό έτσι, αλλά τι να κάνουμε, έχετε δίκιο, είναι κάπως έτσι.
4: Να πω κάτι.
6: Βεβαίως και να είναι
4: δυνατά.
6: Ναι.
4: Πρέπει να ξανααναρωτηθούμε τι είναι το μεταφυσικό στην πολιτική. Ή, να το πω διαφορετικά, αν μπορεί να υπάρξει πολιτική χωρίς μεταφυσική. Τι ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια επί δύο αιώνες το διάβημα της αριστεράς. Δεν ήταν κάτι εξοχήν μεταφυσικό. Δεν ήταν αντανάκλαση της πίστης ότι μπορεί να υπάρξει ένας άλλος, όχι ακριβώς προσδιορισμένος κόσμος. Αυτό είναι μια μεταφυσική με μια έννοια.
6: Σας είπα, έχετε δίκιο, καταλαβαίνω τι λέτε.
4: Και κυρίως πρέπει να αποδώσουμε, να αναγνωρίσουμε στην κοινωνική ψυχολογία τα δικά του δικαιώματα. Διότι καλή η οικονομία, αλλά αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά ότι δεν είναι αυτή που μπορεί να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και αντιδρούν οι άνθρωποι.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σεβερζή.
4: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
5: Ήταν ο δημοσκόπος, πολιτικός αναλυτής Γιώργος Σεφερτζής. Πάμε στο ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Αμέσως μετά, δελτίο ειδήσεων με την Αγγέλα Νταρζάνου και επαναρχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
0: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Ένα νέο κεφάλαιο για τη ρομποτική χειρουργική στη χώρα μας ανοίγεται με το πρώτο σε λειτουργία Da Vinci 5 στη χώρα μας και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Ρίγος Δινάν. Σήμερα έρχομαι κοντά μας το Θανάση Βούλγαρη, διευθυντή της 4ης ουρολογικής κλινικής του νοσοκομείου Ρίγος Δινάν. Κύριε Βούλγαρη, καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα.
0: Σε μια νέα εποχή στην Ελλάδα περνάει η ρομποτική χειρουργική. Με το νοσοκομείο που δουλεύετε, το Ρίγος Δινάν, να εγκαθιστά και να θέτει σε λειτουργία το πρώτο Da Vinci 5 στη χώρα μας. Οι πρώτες επεμβάσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε σειρά χειρουργικών ειδικοτήτων, σηματοδοτώντας ένα ουσιαστικό βήμα για την ελληνική χειρουργική κοινότητα και κυρίως για τους ασθενείς. Όσο αφορά στην ουρολογία, σε ποιες περιπτώσεις έχει ένδειξη η ρομποτική χειρουργική?
7: Η ρομποτική χειρουργική έχει ένδειξη σε όλες τις μεγάλες ογκολογικές επεμβάσεις. Δηλαδή, μιλάμε για τη ρομποτική ριζική προστατεκτομή, τη μερική νεφρεκτομή και τη ριζική νεφρεκτομή, επεμβάσεις οι οποίες έχουν σχέση περισσότερο με ανατομικές ανομαλίες του ροποιητικού, όπως είναι η ρομποτική υελοπλαστική και φυσικά και η ρομποτική κυφικτομή.
0: Πώς εφαρμόζεται η τεχνική και θα ήθελα να μάθω και ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής για τον ασθενή σε σχέση με την κλασική χειρουργική, κύριε Βούλγαρη?
7: Πρώτα απ' όλα έχουμε καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα, τουλάχιστον όσον αφορά τη ρομποτική προστατεκτομή, όσον αφορά τη στήση και την εγκράτεια του ασθενούς μετά το χειρουργείο, τα οποία είναι και τα προβλήματα, τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας ασθενής μετά την επέμβαση. Το δεύτερο είναι ότι τα ογκολογικά αποτελέσματα είναι εξαιρετικά, δεν υστερούν σε τίποτα σε σχέση με το να κάνει κάποιος το χειρουργείο ανοιχτά. Μικρότερος χρόνος παραμονή στο χειρουργείο, ταχύτερη ανάρρωση, λιγότερος μεταχειρητικός πόνος, επίσης πάρα πολύ μικρές απώλειες αίματος, δηλαδή τα ποσοστά μετάκησης είναι κάτω του 1%. Αυτό σημαίνει λοιπόν πρακτικά ότι ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει την καθημερινότητά του σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Και μιλάμε για την κακοήθεια του προστάτη που έχει παραμείνει στην κάψα και δεν έχει φύγει από την κάψα του προστάτη.
7: Κοιτάξτε να δείτε, με την προϋπόθεση ότι ένας καρκίνος δεν έχει δώσει μετάσταση, λοιπόν είναι υποψήφιος για χειρουργείο. Ακόμα και να είναι και εκτός κάψας, μπορούμε εξίσου καλά να τον αφαιρέσουμε με τη ρομποτική χειρουργική. Αν έχει δώσει μετάσταση, βέβαια, μετά πάμε σε άλλες θεραπείες συστηματικές. Δεν χειρουργούμε σε αυτή την περίπτωση.
0: Και πόσο αποτελεσματική όσον αφορά την ολοκληρωμένη αφαίρεση του όγκου του προστάτη με το Da Vinci 5?
7: Τα ογκολογικά αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Καταρχάς, έχουμε μία μεγέθυνση την ώρα που χειρουργούμε 10 επί. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι μπορούμε να φτάσουμε πάρα πολύ κοντά στους ιστούς. Το μεγάλο στοίχημα με αυτές τις επεμβάσεις, εκτός το να βγάλουμε τον όγκο, είναι να διατηρήσουμε ένα καλό μήκος ουρήθρας, έτσι ώστε μετά ο ασθενής να μην έχει ακράτεια. Και δεύτερον, να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και τα νεύρα, έτσι ώστε μετά ο ασθενής να μπορέσει να αποκτήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα στήση μετά το χειρουργείο αυτό. Μας βοηθάνε πάρα πολύ. Μας βοηθάει πάρα πολύ το ρομπότ να το πετύχουμε.
0: Και σε τι ποσοστό διατηρείται η στήση στον άντρα μετά από την επέμβαση, τη ρομποτική επέμβαση της αφαίρεσης του κακοήθειος του προστάτη?
7: Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο, όπως είναι η ηλικία του ασθενούς, το αν έχει άλλα νοσήματα, το επίπεδο της στήσης πριν το χειρουργείο, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν ένας ασθενής δεν έχει καλή στήση πριν το χειρουργείο, δεν θα έχει καλύτερη μετά. Έτσι είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, με την προϋπόθεση ότι έχεις έναν ασθενή, ο οποίος είναι υποψήφιος για διατήρηση των νεύρων, δεν είναι όλοι, είναι σε καλή ηλικία και επίσης έχει και ένα καλό επίπεδο στήσης, το ποσοστό μπορεί να φτάσει ακόμα και το 80%. Είναι εξαιρετικά ψηλό.
0: Ωστόσο, η ρομποτική χειρουργική χρήζει και εξειδικευμένου προσωπικού για να πραγματοποιηθεί η επέμβαση αυτή, έτσι δεν είναι, κύριε Βούλγαρη?
7: Εννοείται. Κοιτάξτε να δείτε. Η περισσότερη ρομποτική χειρουργία έχουμε περάσει από πολλά στάδια εκπαίδευσης, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είναι μια προσπάθεια, έτσι, και μια εκπαίδευση η οποία είναι μακροχρόνια. Το καλό βέβαια είναι ότι πλέον το ρομπότ το χρησιμοποιούμε πάνω από 20 χρόνια. Υπάρχει εμπειρία. Δεν είναι δηλαδή μια μέθοδος στα σπάργανα, την οποία ξεκινάμε τώρα. Δεν πειραματιζόμαστε με τον ασθενή. Υπάρχει παγκοσμίως και στην Ελλάδα επίσης, το τονίζω, και στην Ελλάδα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Οι περισσότεροι ρομποτικοί χειρουργοί, συμπεριλαμβανομένου και τον εαυτό μου, έχουμε εκπαιδευτεί στο εξωτερικό πολλά χρόνια. Οπότε είναι μια μέθοδος η οποία είναι ασφαλέστατη. Έχει εφαρμοστεί σε πάρα πολλούς ασθενείς και είναι και ο λόγος που έχει επικρατήσει παγκοσμίως και έχει τόσο καλά αποτελέσματα.
0: Και το Da Vinci 5 σε σχέση με την υπόλοιπη ρομποτική χειρουργική, ποια είναι η διαφορά του, κύριε Βούλγαρη, που έχετε έρθει για πρώτη φορά στη χώρα μας και μάλιστα στο νοσοκομείο που είστε?
7: Έχουμε ξεκινήσει να το χρησιμοποιούμε τον τελευταίο χρόνο. Είμαστε το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα που έχει βάλει το Da Vinci 5. Είναι η πιο εξελιγμένη του μορφή. Στην ουσία, αυτό που προσφέρει είναι ότι έχει πολύ καλύτερο απτικό ερέθισμα. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι ενώ στα προηγούμενα ρομπότ είχαμε μόνο αίσθηση με το μάτι, σε αυτό πλέον μπορείς να καταλάβεις, παρότι δεν ακουμπάς τον ιστό, είναι σαν να τον ακουμπάς. Στην πράξη λοιπόν, τι έχουν δείξει μελέτες? 40% λιγότερη πιθανότητα τραυματισμού των ιστών. Ακόμα πιο ασφαλές σε σχέση με τα προηγούμενα ρομπότ. Το δεύτερο είναι ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης, καταγράφουμε τις επεμβάσεις, το ρομπότ τις αναγνωρίζει και μπορεί από μόνο το από ένα σημείο και μετά να αναγνωρίζει τους ιστούς. Μας βοηθάει πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Το τρίτο είναι ότι είναι πολύ πιο βολικό για το χειρουργό, πολύ πιο άνετο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σε πολύ ωραίες επεμβάσεις ο χειρουργός παραμένει ξεκούραστος. Και το δεύτερο είναι ότι η ανάλυση της κάμερας είναι 4 φορές πιο υψηλή σχέση με τα προηγούμενα ρομπότ, που μας επιτρέπει ακόμα καλύτερη αναγνώριση των ανατομικών στοιχείων.
0: Πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες, πάρα πολύ σημαντικά τα νέα δεδομένα. Κύριε Βούλγαρη, θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά.
7: Καλή
0: σας μέρα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
2: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς για σήμερα στο νησί της Θάσου. Κατά 3% αυξάνονταν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες στις ασιατικές αγορές έπειτα από την ανακοίνωση του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών περί αναχέτησης βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεών του στη Μέση Ανατολή, στα 85,17 η τιμή του Brent. Σοκ για καβαλιώτες ενίκους σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη. 55χρονος γείτονάς τους ήταν νεκρός για 6 ημέρες στο διαμέρισμά του μετά το θάνατό του από ανακοπή καρδιάς. Το μακάβριο περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν οι ένοικοι της πολυκατοικίας ειδοποίησαν τις αρχές λόγω της ανυπόφορης δυσοσμίας που είχε προκληθεί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Περιοδία του Πασόκ Καβάλα στη Χρυσούπολη με φόντο την ακρίβεια. Χρηματοδότηση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα οδοποιίας στο αγροτικό δίκτυο στους Δήμους Θάσου, Παγκαίου και Νέστου, ανακοίνωσε η βουλευτής Αγγελική Δελικάρη. Συνεδριάζει εκτάκτως το μεσημέρι της ερχόμενης Παρασκευής στο Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου μετά από αίτημα της λαϊκής εισπύρωσης. Η παράταξη ζητά επίσημη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή σχετικά με την πορεία των έργων των βιολογικών. Ανοιχτή πρόσκληση για το 10ο εργαστήριο αρχαίου δράματος απευθύνει το ΔΠΘ Καβάλας. 18 συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν για 10 ημέρες με τους σκηνοθέτες Βαρβάρα Δούκα, Γιάννη Λεοντάρη και Μαρία Σαβίδου πάνω σε κείμενα του αρχαίου δράματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο email του ΔΠΘ Καβάλας έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου. Οι τελικές επιλογές θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Άλκηστη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων την Κυριακή 2 Αυγούστου.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Καυσόξυλα Μάριος. Στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος. Τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932-191-068.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
10: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
14: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
15: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
14: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
15: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
14: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
15: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
14: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
15: Τηλέφωνο 2592-062-472.
14: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
4: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Deep Purple για πάντα. Ιαν Γκίλαν.
1: Θα μπαίναμε νωρίτερα, αλλά θέλω καψόχα να ακούσω τραγούδι. Οπότε τι να κάνω τώρα. Του κάνει και τα χατήρια η Νικόλετα Τσουραμάνη να μην τα πω δημόσια τώρα. Ό,τι θέλει, όλα λέει, όλα. Τη βλέπει, όλα τα χατήρια του κάνει. Η Νικόλετα Τσουραμάνη στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια παραγωγής. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καπτρόφας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Καλά, σου που καψόχασες να βάλεις την Πέρπ και εσύ μου κόψες το «Δεν μπορώ να μιλήσω, με έκοψες».
0: Να σου πω, ξεχάσαμε να πούμε αυτό που διαπιστώσαμε. Για τα δύο αυτά τα περίφημα νομοσχέδια...
1: Για τον πολιτισμό και το νερό.
0: Εμπορίας και διαχείρισης.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει... Ψηφίστηκαν μένα μόνο από τη Νέα Δημοκρατία... Μόνο από την
1: Δημοκρατία.
0: Αλλά τα κόμματα δεν βγάλαν ούτε μία ανακοίνωση.
1: Δηλαδή,
0: εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή που έβγαλε.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ θα έχει και η Αυγή μελέτη για το νερό. Έχουν βγάλει ανακοινώσεις για τον πολιτισμό, για το νερό. Δεν έχουν καλέσει τους δήμους εκεί στην κυβέρνηση να πούν τη γνώμη τους. Εκβιάζουν τις ΔΕΙΑ να μπουν στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ να τα ιδιωτικοποιήσουν όλα μαζί. Εταιρείες διαχείρισης. Όλο αυτό δεν απασχολεί κανένα ακόμα.
0: Δεν ξέρω, μου κάνει και εμένα εντύπωση. Καμία ανακοίνωση.
1: Δεν ξέρω, ψάχνω μήπως κάνουμε λάθος. Ψάχναμε τώρα εδώ. Και στο διάλειμμα και πριν μπούμε μέσα. Μόνο το ΣΥΡΙΖΑ τον ενδιαφέρει δηλαδή ο πολιτισμός και τον όρο. Εντάξει, δεν λέω, το ψήφισε μόνο Νέα Δημοκρατία. Αλλά... Τι να πω. Δεν ξέρω. Και διαβάζουμε και διάφορα άλλα. Διαβάζω και κάτι αναρτήσεις για τα σπιτάκια ανακύκλωση. Ότι κακώς γίνεται τόσο ντόρο και που θα πάνε για δουλειά. Υπάρχουν ανθρωπικοί αμαία κτλ. Δηλαδή το σκάνδαλο να μην αναδειχθεί.
0: Το σκάνδαλο δεν είναι ότι δουλεύουν τα αμαία εκεί, όπως κάποιοι λένε. Το σκάνδαλο είναι ότι ένα προϊόν το οποίο κάνει 30-40 χιλιάδες να το αγοράσεις και να το εγκαταστήσεις, το χρέωσαν στο δημόσιο 300.000. Και το βάλανε και στα πόδια.
1: Ναι, αλλά τι συμβουλή είναι αυτή, ας πούμε, ότι κακώς και δεν πρέπει και εκεί εργάζονται παιδιά και... Άλλο κλείνει το μαγαζί, άλλο είναι υπερκοστολογημένο. Δηλαδή, αν κάτι πρέπει να το αγοράσεις, ας πούμε, 30.000, αντί για 30.000 το αγοράζεις 300.000...
0: Δεν ξέρω, για πάμε να έχουμε
1: ήδη... Να πούμε όλα καλά καμωμένα.
0: Έχουμε άνθρωπο που το ξέρει καλά το θέμα.
1: Το δικηγόρο περιφερειακό σύμβουλο με τη δύναμη ζωής, τον Άρη Βρούστη. Καλή σας ημέρα, κύριε Βρούστη.
2: Καλημέρα σας. Ωραίο το τραγούδι, κύριε Καψόχα.
0: Ευχαριστώ. Είναι...
1: Παραγγελιά.
2: Ναι, τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Κύριε Βρούστη, λοιπόν, ναι, για πείτε μας, τι γίνεται τώρα. Εσείς το γνωρίζετε καλά το θέμα εκεί με τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
2: Δεν ξέρω αν διαβάσατε και την ανακοίνωση της Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Δουρού.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το σκάνδαλο που έχει βγει τώρα λόγω της εισαγγελίας είναι παρονιχίδα μπροστά στα σκάνδαλα που εδώ και 7 χρόνια έχουν γίνει γύρω από το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
1: Α, για πείτε το αυτό. Γιατί για κάποιους, για κάποιους τα απορρίμματα είναι χρυσός.
2: Όχι, δεν είναι καθόλου χρυσός.
1: Για κάποιους επιχειρηματίες χρυσός είναι.
2: Όχι, ούτε για τους επιχειρηματίες είναι χρυσός. Για τους εκλεγμένους είναι χρυσός.
1: Για ποιους, για?
2: Για τους εκλεγμένους.
1: Α, για τους αυτοδιοικητικούς λέτε.
2: Βέβαια. Για τον πείτε. Κύριο Πατούλη. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα.
1: Γιατί για τον κύριο Πατούλη, τι έκανε?
2: Ναι, και να σας πω τι έκανε ο κύριος Πατούλης και τι έχουν καταγγείλει οι δήμοι και ο ΕΔΝΑ, γιατί ο ΕΔΝΑ διαχειρίζεται αυτά τα θέματα. Να πω δύο κουβέντες καταρχήν, επειδή ο χρόνος μας αντιλαμβάνομαι δεν είναι πολύ. Θα μιλάω κυρίως με επικεφαλίδες.
0: Θα σας δώσουμε χρόνο. Ας πείτε εσείς τα καλά πράγματα και το χρόνο.
2: Θα τα πούμε. Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, όσο αφορά τα σπιτάκια, δεν είναι δουλειά της αυτοδιοίκησης των δήμων. Αυτά είναι δουλειά των συστημάτων. Κακώς και παράνομα πλήρωσαν οι δήμοι μέσω της περιφέρειας και του ΕΔΝΑ τα χρήματα για τα σπιτάκια. Και μάλιστα όχι μόνο κακώς, πήραν τα 150 εκατομμύρια που ήταν για τις μονάδες εγκεκριμένα και βρισκόντουσαν σε διαγωνιστική διαδικασία και τα μετέτρεψαν σπιτάκια. οι Δήμοι και μάλιστα ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Μπουλιαγμένης, ο κύριος Κωνσταντέλος, και με τη βοήθεια τη δικιά μου και της δύναμης ζωής, προσέφηκε στο Συμβούλιο, στο Ελεκτικό Συνέδριο. Αλλά το Ελεκτικό Συνέδριο δεν έκανε τη δουλειά του. Χρειάστηκε να έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να κάνει τη δουλειά, μετά από καταγγελίες που έγιναν από το 21 και το 22 και από την ΠΕΔΑ και από δημάρχους. Όπως ήταν και ο σημερινός δήμαρχος Φασκούνης και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Όμως αυτό είναι ένα μικρό σκάνδαλο. Αναδείχτηκε ακριβώς γιατί παρενέβη η εισαγγελία. Ο ΕΣΝΑ διαχειρίζεται το χρόνο, είναι μια γύρω στα 60 εκατομμύρια. 100 είναι στην ουσία, αλλά τα 40 πηγαίνουν για τα ανταποδοτικά 60. Μέσα σε μια τετραετία κατάφερε ο κύριος Πατούλης να βάλει μέσα τον ΕΣΝΑ 300 εκατομμύρια. Ακούτε νούμερο.
0: Ακούμε.
2: Με άλλες πολλές προμήθειες. Γιατί μετέτρεψε και τον ΕΣΝΑ και την περιφέρεια από διαχειριστή των απορριμμάτων σε εταιρεία προμηθειών. Μόνο προμήθειες. Κανένα έργο. Προμήθειες, δικηγόρους και μελετητές. Γιατί εκεί το χρήμα είναι γρήγορο. Ένα έργο μπορεί να έχει κάνει και 7 και 8 και 10 χρόνια. Δεν προλαβαίνουν να κάνουν τις εισπράξεις. Κάνουν κανονικά τη δουλειά τους και γρήγορα παίρνουν τα χρήματα. Έκαναν δεκάδες δουλειές οι οποίες δεν ήταν δουλειά του ΕΔΝΑ. Δεν ήταν δουλειά του ΕΔΝΑ. Άλλα πράγματα κάναν αυτοί. Αντί να διαχέρουν τα απορρίμματα, πηγαίνανε και κάνανε οτιδήποτε άλλο θέλετε. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο 300 εκατομμύρια ο ΕΔΝΑ την τετραετία της διαχείρισης του Πατούλη να είναι μέσα, εκτός από τα χρήματα που εισέπραξε από τους Δήμους. Πάμε παρακάτω. Τι έγινε τώρα? Άλλαξε ο κύριος Μητσοτάκης τον Πατούλη και έφερε τον κύριο Χαρδαλιά. Στο διάστημα αυτό το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δώσει 150 εκατομμύρια έκτακτη επιχορήγηση στον ΕΔΝΑ προκειμένου να πληρώσει τα χρέη. Τα ακούτε αυτό?
0: Ναι, βέβαια.
2: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πήρε από τους ΚΑΠ, που είναι για όλους τους Δήμους της Ελλάδας, από το αποθεματικό, που είναι για έκτακτες ανάγκες, όπως είναι Φερρυππίν, γίνεται μια πλημμύρα. Πρέπει να πάμε να δώσουμε σε μια περιοχή λεφτά. Αυτοί τα πήρανε και τα δώσανε για τη διαφθορά του ΕΔΝΑ και της περιφέρειας.
0: Για τις τρύπες.
2: 150 εκατομμύρια. 150 εκατομμύρια. Ολόκληρα, κολαριστά. Λοιπόν, και γι' αυτό όταν λέμε δεν γίνεται κουβέντα, κουβέντα γίνεται. Δυστυχώς δεν υπάρχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης να τα βγάλουν. Αυτό είναι. Και τα λίγα site που υπάρχουν, λίγοι μπορούν να έχουν πρόσβαση και λίγοι τα διαβάζουν. Και ο κόσμος βρίσκεται σε αυτή που βρίσκεται την κατάσταση, ασχολείται με τα προβλήματά του, δεν γίνονται θέμα. Αυτό έγινε θέμα τώρα γιατί παρενέβη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάμε λίγο παρακάτω τώρα. Σας έχω μονολογώ. Δεν ξέρω,
0: όχι, όχι, μα τα
1: ακούσουμε γιατί είναι ενδιαφέροντα. Τα ακούμε
0: γιατί και εμείς τα ψάχνουμε.
2: Όχι, ναι, εγώ επειδή ήμουν 5 χρόνια στην περιφέρεια εκλεγμένος και διαχειριζόμουν όταν ήταν περιφερειάρχης Σιδούρου το θέμα αυτό, για να καταλάβετε την εποχή τη δικιά μας, την πενταετία εκείνη, μειώσαμε κατά όγκο τα απορρίμματα 30% κατά όγκο, χωρίς να χαλάσουμε φράγκο, χωρίς να χαλάσουμε δεκάρα. Κάναμε και οικονομία, αφήσαμε και 40 εκατομμύρια ταμείο. Καλό.
0: Βέβαια.
2: Πώς σας ακούγεται αυτό? Σας θυμίζει κάτι αυτό? Το αφήσαμε 40 εκατομμύρια ταμείο.
0: Βέβαια, είναι. Αφήνατε.
2: για να έρθουν οι άλλοι και να τα σπαταλήσουν. Μια χαρά. Λοιπόν, το θέμα όμως ποιο είναι τώρα? Είναι το εξής. Ότι έρχεται τώρα
1: τι,
2: να πούμε.
1: Ακούω χαρτιά και τι κανένα τόμο με έγγραφα έχετε μπροστά σας?
2: Όχι, δεν έχω έγγραφα. Έχω ένα φυλάδιο του κυρίου Περιφερειάρχη προχτές. Το σοβαρότερο όμως θέμα απ' όλα, και πριν φτάσω στον κύριο Περιφερειάρχη, τον καινούργιο, τον κύριο Χαρδαλιά, ο οποίος προχτές την περασμένη Τρίτη έβγαλε να πούμε πάλι το ολιστικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων, θέλω να σας πω το εξής παράδοξο. Οι Δήμοι πληρώνουν για τη διαχείριση των απορριμμάτων με βάση το τονάζ κάθε χρόνο. Από το 2020 κρατάνε προσωρινή τιμή. Τι λένε δηλαδή? Ότι όσα θάψατε το 20 τόσα θα πληρώνετε. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Εδώ δίπλα σε μένα, επειδή μένω στο Ηράκλειο, είναι ο Δήμος Πεύκης, ένας καινούργιος δήμαρχος. Μείωσε τα απορρίμματά του κατά 30%. Από 12.000 θα πήγε 9. Δεν το χρεώσανε με 9.000 απορρίμματα που πήγε στο ΚΙΠΑ. Το χρεώσανε με 12, διότι ο προηγούμενος δήμαρχος είχε λέει 12. Και 7 χρόνια συνεχίζεται αυτό το μεγάλο σκάνδαλο. Γιατί το κάνουν αυτό? Το κάνουν για να μην προχωράνε οι Δήμοι σε ανακύκλωση και ανάκτηση. Δεν επιτρέπουν στους Δήμους, διότι όταν ένας Δήμος πληρώνει δύο φορές, σου λέει ο Δήμαρχος, τώρα τι να πάω να κάνω, να πληρώσω και εδώ, να πληρώσω και έξω στις μονάδες, να πάω να κάνω ανακύκλωση, να κάνω ανάκτηση, να χαλάσω τρένα χρήματα για να μην θάβω και μετά να με χρεώνει με τις ποσότητες του 20. Και αν ένας Δήμαρχος, ας πούμε, ή ένας Δήμος έβαζε 1.000.000 απορρίμματα στο ΧΙΤΑ, λέω παραδείγματος χάρη, πάλι τα ίδια θα πληρώνε. Γιατί το κάνουν αυτό? Το κάνουν για τον εξής λόγο. Εισπράττουν το φόρο των Δήμων και ήρθε προχθές ο κύριος Καρδαλιάς και τι είπε? Στρατηγικό σχέδιο ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων στην περιφέρεια Αττικής, μάλιστα. 350 εκατομμύρια. Τι θα γίνουν αυτά, από πού θα προέλθουν αυτά? Τα 234 θα προέλθουν από τους πόρους τέλους ταφής. Δηλαδή ο ΕΟΑΝ θα δώσει στον ΕΔΝΑ 250 εκατομμύρια και από το ΙΠΕΝ 68 και άλλοι πόροι 49, 350 για να κάνει τι? Να πάει να ξαναγοράσει πάλι τεμαχιστές, αυτοκίνητα, κάδους και όλα αυτά. Για να κάνει τι? Να κάνει προμήθεια. Τι κάνουμε τώρα? Συμβαίνει το εξής. Λες και ο κάθε Δήμος θέλει τα ίδια πράγματα. Λες και στην Αττική όλοι οι Δήμοι είναι οι ίδιοι. Είναι άλλο να είσαι στη Νέα Ιωνία ή στην Καλλιθέα και άλλο να είσαι στο Μαραθώνα. Άλλες οι ανάγκες είναι ενός Δήμου που είναι και αγροτικός και έχει και ξενοδοχεία και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αστικός. Αλλά εδώ τι κάνουμε? Μια φιλελεύθερη μαφία κάνει αγορές σοβιετικού τύπου.
0: Μιας και το λέτε αυτό, δεν νομίζω να σας βγάλω από τη σκέψη σας, αλλά τώρα μου γεννιέται μία απορία. Αυτές οι μονάδες ανακύκλωσης, γιατί καίγονται τελευταία? Τι είναι, συνδέονται με όλα αυτά?
2: Όχι. Είναι, κοιτάξτε να δείτε, οι νόμιμες μονάδες ανακύκλωσης καίγονται γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνη διαχείριση. Να καταλάβετε, μπορεί οι παράνομες βεβαίως και τις καίνε, τις παράνομες. Αλλά οι νόμιμες, όταν άλλος έχει κάνει μια ολόκληρη επένδυση, έχει πυροπροστασία, γιατί υπάρχουν τώρα μέσα σε ένα πράσινο κάδο ή σε ένα κάδο, να πούμε, ξέρω εγώ, μπλε, μπορεί ο άλλος να πάει να ρίξει ένα καζάκι. Μπορεί να πάει να ρίξει και επίσης, ακόμα και ένα γυαλί, μπορεί, ας πούμε, με την θερμοκρασία και τον ήλιο να πιάσουν φωτιά. Εδώ τουλάχιστον στην Αττική ξέρω μονάδες που τους βάλανε μπουρλότο και μονάδες οι οποίες κάηκαν και πάλεψαν οι άνθρωποι να τις σβήσουν, γιατί δεν είναι όλα ίδια. Δεν είναι δηλαδή σε όλες τις περιπτώσεις μπαίνει φωτιά δηλαδή για κάποιο λόγο.
0: Όχι, δεν λέω, μήπως θέλουν να κρύψουν πιστήρια, δεν ξέρω.
2: Όχι. Αν είναι παράνομες, κρύβουν. Οι νόμιμες, γιατί να κρύψει ο άλλος? Επιχειρηματίας είναι, τη δουλειά του κάνει και στην τελική ανάγκη σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν φταίνει οι επιχειρήσεις. Οι εκλεγμένοι φταίνε. Εάν ο εκλεγμένος δεν θέλει να τα πάρει με το ζόρι, θα το δώσει ο άλλος.
1: Ωραία, 300 από εδώ, 350 από εκεί, 150 από εδώ. Τι γίνεται, κύριε Βρουσέ?
2: Τι γίνεται? Η διαφορά της διαφοράς. Και η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της. Είναι γνωστό αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Θυμάμαι μια φορά σε ένα συνέδριο στην ΚΕΔΕ το 20, γιατί είμαι πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Τότε ήταν ο Σιμίτης που είχε πει: αν έχετε στοιχεία, πηγαίνετε στον εισαγγελέα.
0: Ναι, ναι.
2: Και βγήκα και πάνω στη Θεσσαλονίκη και είπα το εξής: παιδιά, τώρα φάτε, πιείτε, γλεντήστε. 3 χρόνια στον ανακριτή, 5 χρόνια στο πρωτοδικείο, 10 χρόνια στο επαιτείο. Θα μας έχει απαλλάξει ο Θεός. Ό,τι θέλετε, κάντε. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει.
1: Γι' αυτό και γίνονται.
2: Καθόλου. Δεν γίνεται. Είναι και να σας πω και κάτι ακόμα, και να υπάρχουν και 5-10 δικαστές σωστοί, αλλά άλλο το πινάκιο. Ψάχνουν να βρουν πιο πινάκιο, θα τους βολεύει.
1: Κύριε Βρούστη, να πάμε σε μια υποχρέωση, μην κλείσετε. Να πάμε σε μια υποχρέωση, ναι, που έχουμε. Εγώ.
0: Και συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε.
0: Αυτά τα ωραία.
2: Έχω πολλά.
3: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συζητάμε για την διαχείριση των απορριμμάτων, για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, για τα σκάνδαλα, τα αυτοδιοικητικά, με το δίκαιο.
4: Καβάλα News 102,8.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot. Coffee and more.
7: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
8: Σε θέλω για μια ζωή.

0: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
1: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
0: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
1: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
0: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
1: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
0: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
7: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
11: Το άκουσες αυτό?
12: Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε.

0: Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News στους 102,8.
3: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Είναι σταθερό. Θα δούμε να προσπαθήσουμε πάλι εδώ με τον Χάρη. Να δοκιμάσουμε και πάλι. Στο αγαθόνιση λέει ο Μητσοτάκης. Έχει αρχίσει. Λέει οι νησιώτες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Και στη Σαουδική Αραβία πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας.
5: Τώρα πήγε στο αγαθόνιση. Ναι. Εντάξει, είναι, εκεί από ό,τι ξέρω έχουν τέτοιο ενδιαφέρον για το... για την υπόλοιπη Ελλάδα, όπου κόπηκε η γραμμή τελευταία, γιατί δεν έβγαινε, έκοψε τις επιχορηγήσεις. Και...
4: Σου έχω και καλό, ακόμα καλύτερο. Είπε για τους μετανάστες, λέει, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών, ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Άκου όμως τώρα. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου, ένα έργο που ολοκληρώθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογραμμίζοντας τη σημασία των επενδύσεων και στα μικρά κρητικά νησιά. Μιλάει για τον πολιτισμό δηλαδή.
5: Λοιπόν, για να...
6: λοιπόν, πού είχαμε μείνει, κύριε Καπτώ?
5: Είχαμε μείνει στο ότι εγώ πρόσθετα εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Γι' αυτό σας άκουγα και κρατούσα σημειώσεις. Έχω μαζέψει αρκετά.
6: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει άμεσα είναι να αλλάξει αυτή την απόφαση, να μπορούν οι Δήμοι να πληρώνουν με βάση το τονάζ που πηγαίνουν. Ήδη ο Δήμος της Λυκόβρης Πέμπτης είναι στο Συμβούλιο Επικρατείας, έχει κάνει προσφυγή, και άλλοι Δήμοι να μπορέσουν αυτό το πράγμα να το αλλάξουν, γιατί δεν τους αφήνουν να κάνουν καθόλου ανάκτηση. Δεν τους αφήνουν όταν πληρώνουν δύο φορές. Αλλά θέλουν να μαζέψουν τα λεφτά στον ΕΟΑΝ για να μπορέσουν να τα διοχετεύσουν πάλι σε αγορές. Και αυτό πρέπει να σταματήσει και πρέπει να το ανεβάσουμε πολύ. Πώς γίνεται τώρα να γίνει, γιατί μου είπατε οι μονάδες και τα υπόλοιπα. Ένα μεγάλο πράγμα που πρέπει να κάνουν εκεί, ακόμα και αυτές οι μονάδες που έχουν να τις εκμεταλλευτούν. Τους το έχω πει, εγώ το είπα και στον κύριο Χαρδαλιά, τους το είπα και στον ένα, αλλά δεν θέλω να το κάνουν. Στην Αττική, ένα γύρο στο 12% είναι υλικά τα οποία τα λέμε ογκώδη. Ξέρετε, ντουλάπες, πόρτες, διάφορα.
5: Ναι, ναι, αυτά.
6: Αυτά, 200.000 τέτοια υλικά πηγαίνουν και θάβονται στο χυτά. Αυτά μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε βιομάζα, να το πάρουν οι βιομηχανίες, το οποίο δεν ρυπαίνει. Δεν ρυπαίνει, διότι δεν μπορεί να γίνει πετκόκ τα υλικά δηλαδή που είναι κατεξοχήν ρυπογόνα και αυτό το οποίο το επιδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επιδοτεί. Δηλαδή στην αγορά των ρήπων έχει τιμή 100 ευρώ. Και έρχονται οι μονάδες και τους παρακαλάνε να τα πάρουν και δωρεάν. Και δεν τα δίνουν. Δωρεάν τους παρακαλάνε να τα πάρουν και δεν τα δίνουν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?
5: Ότι δεν βγάζουν πολλά.
6: Ναι, από το δωρεάν δεν γίνεται.
5: Γι' αυτό λέω.
6: Μόνο από την πείνα.
5: Κάτι εκεί, αυτό καταλαβαίνω. Εδώ μας γράφουν. Μας γράφουν έτσι οι ακροατές ότι εσείς, λέει, κάνετε προσθέσεις και εμάς μας πέφτουν τα αυτιά με αυτά που ακούμε.
6: Τι να κάνουμε.
4: Και ότι με αυτά που αποκαλύπτει, λέει, τον έχω στη γραμμή το χέρι του Θεού.
6: Ξέρετε τι γίνεται, είναι τόσο μεγάλο το θέμα. Πάρα πολύ μεγάλο.
5: Αυτό καταλαβαίνουμε.
6: Που θέλει πάρα πολλές εκπομπές. Είναι γύρω από τα εναλλακτικά καύσιμα. Μιλάμε για το περιβάλλον, μιλάμε για χρήματα. Όταν σας λέω ότι ο κάθε τόνος βιομάζας εισπράττουν όσες βιομηχανίες το καίνε τη βιομάζα, εισπράττουν 100 ευρώ τον τόνο, γιατί τα κερδίζουν από τους ρήπους. Και παρακαλάνε τον Έδνα να τους στείλει υλικά, να τους τα δώσει και αυτοί πάνε και τα θάβουνε. Αν είναι δυνατόν. Εμείς βγάζαμε 40.000 τόνους RDF και το στέρναμε στο Βόλο και στο Μιλάκι και αυτοί το σταματήσανε τελείως. Και από εκεί δεν πληρώναμε. Δηλαδή δεν θέλουν να κάνουν τη δουλειά. Δεν είναι να πούμε ότι τα τρώνε. Δεν θέλουν να κάνουν και τη δουλειά. Το ανέκδοτο το ξέρετε.
5: Ποια απ' όλα, ποιο λέτε.
6: Αυτό που λέει ρε παιδί μου, ήταν τρεις λέει. Ο ένας δεν έκανε τίποτα, ο άλλος τα έτρωγε όλα και ο ένας έτρωγε κάτι, έτρωγε, έκανε και τη δουλειά. Λέει καλύτερα να τρως κάτι και να κάνεις και τη δουλειά. Αυτοί δεν κάνουν ούτε τη δουλειά. Έχουν το ανέκδοτο ότι μόνο να περνάμε καλά. Μόνο να περνάμε καλά.
5: Λοιπόν, τώρα, είναι ωραία, είναι όλα ωραία. Ωραία, ωραία είναι αυτά που ακούμε γιατί είναι αποκαλυπτικά. Δεν θα τα ακούσουμε πουθενά άλλου, αλλά...
6: Όχι. Ξέρετε κάτι, να σας πω ένα πολιτικό. Εχθές έγινε του κυρίου Τσίπρα, τώρα σύντροφο, όπως θέλετε, πέστε τον. Λοιπόν, έγινε η παρουσίαση εκεί. Ωραία. Μίλησαν καθόλου για τα απορρίμματα. Μίλησαν καθόλου για τα απορρίμματα.
5: Δεν νομίζω.
6: Μιλήσανε καθόλου για τα απορρίμματα.
5: Δεν άκουσα. Δεν άκουσα και εγώ κάτι. Για τα...
6: Δεν είναι θέμα. Μα συνταγματικά η τοπική αυτοδιοίκηση δύο πράγματα έχει. Τα απορρίμματα και το θάψιμο. Δηλαδή είναι βασική της. Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνεις παρουσίαση και να μην μιλάς για τα απορρίμματα. Είναι ένα θέμα το οποίο... Και δεν θέλουν να το πλησιάζουν. Δεν θέλουν, δηλαδή, σπανίως ακούς άνθρωπο και δεν έχουν και γνώση κιόλας. Είναι και θέμα γνώσεων. Είναι και αυτό ένα θέμα. Αλλά και συγχρόνως δεν θέλουν να το πιάσουν καθόλου.
4: Αυτό κύριε Βρούστη, γιατί κάνει τζίζα αυτό το θέμα με τα απορρίμματα.
6: Πρώτον είναι ότι υπάρχει άγνοια.
4: Ναι.
6: Δεύτερον, εκεί στον Έθνα όλα αυτά τα χρόνια ο καλύτερος έχει σκοτώσει τη μάνα του.
4: Ναι.
6: Εμείς να καταλάβετε, όταν μου είπε η κυρία Δούρου τότε να τους κυνηγήσουμε, της είπα δεν κυνηγάμε κανέναν, ναι. Έχουμε σα σιρτάρια έχουμε τα θέματα και τους απειλούμε για να κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί έτσι κι αλλιώς, έτσι και τους πάμε στη δικαιοσύνη, 3 χρόνια στον ανακριτή, 5 χρόνια στο πρωτοδικείο, 10 χρόνια στο εφετείο, στο τέλος θα τους απαλλάξει η κυβέρνηση, θα χάσουμε και τη δουλειά δεν θα κάνουμε και το στόχο. Τους απειλούμε, δεν μπαίνουμε σε μια μάχη. Αυτοί τώρα τι είπανε, μας είπανε, μας έρανε παιδιά, 5 χρόνια είναι, θα φύγετε. Και στα 5 χρόνια φύγαμε. Φροντίσανε να φύγουμε. Δεν σας θέλει πιάτσα, πώς θα το κάνουμε δηλαδή.
4: Εντάξει, το έκαναν και με τη Δούρο αυτό στην περιφέρεια, το έκαναν και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έπρεπε να διαχειριστούν, κύριε Βρούστη, αυτά τα χρήματα και το Ταμείο Ανάκαμψης. Όχι να κάνετε οικονομία και να αφήνετε και 40 πίσω. Χαλάτε την πιάτσα, με συγχωρείτε πολύ δηλαδή.
6: Είπαμε,
4: αλλά και 40 εκατομμύρια απόθεμα.
6: Στις εκλογές του 1998, όταν ήμουν εκεί στο Ηράκλειο υποψήφιος δήμαρχος, έχω κάνει πολλά χρόνια, είχα βγάλει μια αφίσα. Ευτυχώς δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Αυτό το κυκλοφορεί, το έχει βάλει η Ρένα Ιδούρο εκεί, την αφίσα αυτή στο γραφείο της, και από εκεί και πέρα κυκλοφόρησε. Θέλω να πω το εξής. Ότι μπορεί να λέμε δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Αλλά το θέμα είναι και τι κάνουμε. Ωραία, δεν είμαστε οι ίδιοι. Αυτά όλα τα πράγματα θέλουν πολλή δουλειά. Θέλουν πάρα πολύ κόπο. Τα βάζεις με μεγάλα συμφέροντα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Έτσι. Και ο καθένας δεν έχει τις αντοχές να μπορέσει δηλαδή να το παλέψει.
4: Είναι μεγάλη δεν υπόθεση είναι αυτοδιοίκηση, είναι... κύριε Βρούστη. Τα ξέρετε πολύ καλά. Μεγάλη υπόθεση αυτοδιοίκηση.
6: Βεβαίως μόνο τα ξέρω και όταν γιατί.
4: Και δεν είναι και μόνο ακόμα... η λάμπα.
6: Όχι, όχι. Είναι να σας πω ένα παράδειγμα. Η Νέα Δημοκρατία, αν κρατήθηκε από την αυτοδιοίκηση. Ο κάθε, να πούμε, δήμαρχος κόβει γύρω στις 500 επιταγές, μικρός δήμος, το μήνα, σε 500 οι οποίοι δεν έχουν λεφτά και τις μοιράζει. Αυτούς τους βάζει να ψηφίσουν, να την ψηφίσουν.
5: Μα το έχει κάνει και σύνθημα. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε, μας έλεγε. Σύνθημα.
6: Ναι, γιατί. για να σου πω γιατί. Όταν το χέψαμε και ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς κοιτάγαμε, νομίζαμε ότι οι Πασόκοι που ψηφίσανε το ΣΥΡΙΖΑ και όλος ο κόσμος για να γίνει κυβέρνηση ήταν και οι Άπωνες, θα κάνανε χαρακτήρι και δεν θα ψηφίσανε τον δήμαρχό τους. Δεν είναι έτσι. Και νομίζαν όλοι θα γίνουν ξαφνικά και δήμαρχοι. Αντί να πάνε να κάνουν κάποιες συνεργασίες, προχωρήσαν εκεί. Ή να ξεχάσω το 19, όταν φεύγαν όλοι από την περιφέρεια και πηγαίναν να γίνουν υποψήφιοι δήμαρχοι για να πάρουν 30%, και τους παρακαλάγαμε, ρε παιδιά, κάντε συνεργασίες. Υλοποιήστε τις αποφάσεις, να πούμε, πάση περιπτώσει του κομματός σας. Είναι θέματα όμως που δεν ξέρω τώρα, σας έχω πάει πολύ χρόνο.
4: Θα τα ξαναπούμε.
5: Ήταν ενδιαφέροντα.
6: Ερώτηση θέλετε, κάποια συγκεκριμένη, το διατάφτα.
5: Μας τα πάτε όλα, είσαστε καταιγίδα.
6: Όχι, λίγα είναι, λίγα. Λοιπόν, να κρατήσετε το τηλέφωνο μου και όταν είναι για θέματα αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα για απορρίμματα,
5: να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Άρης Μπρούσης, χρόνια αυτοδιοικητικός, γνωρίζει τα θέματα της αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων, όσο λίγες στην Ελλάδα. Λοιπόν, τι λέει εδώ, Νατάσα, κάνουν τζιζ, λέει, τα σκουπίδια και φοβούνται τα τσιπράκια έλεος. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τώρα για το site της Αβής γίνονται κάποιες εργασίες που λέει ένας φίλος εδώ πέρα, έχει κάποια θέματα, γίνονται κάποιες εργασίες γι' αυτό. Λοιπόν, και ένας φίλος από την Ολλανδία λέει για τον Σεφερτζή, για τον κύριο Σεφερτζή, ότι έχει δίκιο και τον έχει πιάσει πανικός με αυτά που είπε.
5: Α, γιατί έχει πιάσει, ναι, τον ακούγονται έτσι καθαρές κάποιες σκέψεις, ναι, καλό είναι να μαθαίνουμε και να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Δεν είναι. Λοιπόν, κοίταξε τώρα, τι διαβάζω εδώ έτσι για, που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Θα πω, περίμενα βέβαια καλύτερα να απαντήσουν από τα κόμματα και να τον... θυμάστε λοιπόν αυτόν τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, το Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος βγήκε λοιπόν τώρα στην τελευταία του αυτή συνέντευξη και είπε ότι είναι τρέλα η επαναφορά. Έτσι. Τρέλα την είπε τη 13η σύνταξης. Και ότι είναι παροχές της, είπε, προσέξτε τώρα, έχει σημασία, που δεν έχουν αντίκρισμα στον δημοσιονομικό χώρο, είπε ο κύριος Στουρνάρας. Λοιπόν, θα έπρεπε να τον ξεφωνήσουν τα κόμματα καταρχήν όλα. Ό,τι γίνεται αυτό δεν τον ξεφώνησαν. Έβγαλε λοιπόν η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος έβγαλε μια ανακοίνωση και του απαντάει με επιχειρήματα τα οποία ως την ουσία τον βάζει και στη θέση του. Τι του λέει λοιπόν? Ότι οι ονομαστικές απώλειες των συνταξιούχων προσεγγίζουν το 45% και σε αρκετές περιπτώσεις το υπερβαίνουν. Ότι οι ασφαλισμένοι πλήρωσαν εισφορές για 14 μήνες και έλαβαν τουλάχιστον μέχρι τον νόμο Κατρούγκαλου μόνο 12 συντάξεις μειωμένες και επανυπολογισμένες. Το ανταποδοτικό ποσοστό των συντάξεων είναι 50% επί του μέσου μισθού στο σύνολο του εργασιακού βίου για 40 χρόνια ασφάλισης. Και οι φορολογούμενοι υπόκεινται εδώ και 17 χρόνια σε διπλή φορολογία από τις παρακρατήσεις προς την εφορία και την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, μέσω της οποίας αφαιρούνται κάθε χρόνο 700 εκατομμύρια ευρώ από τους συνταξιούχους. Όσο δε για το κόστος που το είπε τρέλα ο κύριος διοικητής, το κόστος της καταβολής, ας πούμε, μιας 13ης σύνταξης, δεν αποτελεί, λέει, παρά μία επιστροφή μόλις του 8,30% από αυτά που τους έχουν πάρει. Ναι. Και αυτό το είπε τρέλα. Λοιπόν, η απάντηση λοιπόν είναι τεκμηριωμένη και θα έλεγα ότι είναι και αποσταμωτική για να μπορούν να καταλαβαίνουν κάποιοι, γιατί αυτά είναι τα προβλήματα και για να καταλαβαίνουμε και για τους, για τους ρόλους. Ο κύριος Στουρνάρας λοιπόν, μιας και το είπαμε αυτό το πράγμα, με δεδομένη την κατάσταση των χρεών για παράδειγμα που είναι στην απόλυτη αρμοδιότητά του, που έχουν τα κόμματα και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας προς τις τράπεζες, το οποίο όπως είπαμε θα το πιστολιάσει, μας το είπε ο κύριος Γεωργιάδης, δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση. Έτσι. Δεν έχει πει τίποτα, σε αντίθεση με τα νόμιμα δάνεια των περίπου 80-100.000 που είχε πάρει κάποτε ο Παύλος Πολάκης, που βγήκε και σήκωσε τον κόσμο ανάποδα για να βάλει τον Πολάκη, ας πούμε, να τον στριμώξει, γιατί πήρε με γιατρός χρόνια και αυτός και η γυναίκα του και όλα αυτά τα πράγματα, για να τον στείλει λοιπόν για ένα δάνειο που πήρε 100.000 να τον στείλει. Και ο κύριος Στουρνάρας έχει αφωνία σε όλα αυτά τα οποία
4: το
5: είναι και
4: το
5: της
4: αποπληρώνει,
5: και το αποπληρώνει βεβαίως και έχει και τη δυνατότητα να το πάρει
4: κάτι,
5: για όνομα του Θεού δηλαδή, γιατροί και οι δύο και με χρόνια.
4: Αυτά τα δάνεια των νεοδημοκρατών βουλευτών δεν ακούσαμε κάτι
5: για τίποτα από όλα αυτά, και μας βγήκε και μας είπε ότι είναι τρέλα το να πάρουν οι συνταξιούχοι τη 13η σύνταξη να στηρίξει, και με κάθε ευκαιρία βγαίνει για τα δάνεια έννοια που βγήκε ο Άδωνης και είπε ότι δεν πρόκειται να επιστραφούν ποτέ αυτά τα χρήματα, δεν είπε τίποτα ο κύριος Τουρνάς και για πολλά άλλα θέματα. Είναι ταξικό, είναι καθεστωτικό, είναι ληστρικό, να μην το χαρακτηρίσω εντελώς.
4: Ούτε και για τον Πασόκ βέβαια περιμένουμε να πληρώσει.
5: Ναι, προφανώς, αφού δεν μπορεί ο Άδωνης τώρα που είναι μεγαλύτερος τώρα από το Πασόκ, θα μπορέσει το...
4: 600, 500 και για 800, και για 800 ευρώ σου παίρνουν το διαμέρισμα. Θυμάσαι χθες που συζητούσαμε.
5: Ναι, για 5.000. Καταλάβατε λοιπόν, για αυτή την κατάσταση ζούμε. Αυτό λοιπόν λέγεται το τέλος της μεταπολίτευσης.
4: Λοιπόν, οι τύποι έχουν κάνει τεράστια μπίζνα, το οποίο ονομάζουν κυβέρνηση, υπουργείο, Μαξίμου.
5: Θυμάστε...
4: Και όπως πολύ σωστά το είπε και η Φόφη γεννήματα, η Μακαρίτησα, Μαξίμου ΑΕ.
5: Τώρα το πες πριν λίγο, δεν το πιάσαμε, θα το συζητήσουμε και αύριο. Ένα λεπτό έχουμε, δύο. Είπες για πήγε στο Αγαθονήσι, ναι. Λοιπόν, έτσι. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Στο Αγαθονήσι είναι ένα από τα νησιά τα οποία είναι στα σύνορα, τέλος πάντων, που δέχεται κύματα μεταναστών. Έτσι. Πρόσεξε τώρα. Θυμάσαι, Γιώργο μου, θυμάσαι βέβαια, ρητορικό είναι το ερώτημα, προφανώς και το θυμάσαι όπως το θυμούνται όλοι. Τι γινότανε με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που κατέκλυζαν, όπως αυτό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η κατάσταση που επικρατεί στο μεταναστευτικό ή στο προσφυγικό ή όπως θέλει που πες το, είναι τρεις φορές χειρότερη από αυτή που ήταν. Δεν μιλάω για την περίοδο που διέρχονταν εκατομμύρια για να πάνε στην Ευρώπη, μιλάω για την επόμενη. Λοιπόν, αυτούς λοιπόν τους παίρνουν κατευθείαν από τα νησιά στα κρυφά και τους πάνε σε διάφορες μονάδες, τις οποίες, πρόσεξε, δεν είναι όλες κλειστές, είναι ανοιχτές μονάδες, τους εγκαθιστούν και κινούνται ελεύθερα μία βόλτα στην Αθήνα, άμα κάνει οποιοδήποτε. Ακούς από αυτούς τους, από τα κανάλια για παράδειγμα, και από όλους αυτούς που κάποτε είχαν λυσάξει και βλέπανε, ας πούμε, παντού μετανάστες και εφιάλτες και κίνδυνο της ζωής τους, ακούς τίποτα σήμερα?
4: Όχι,
5: θέμα
4: βέβαια.
5: Όλους αυτούς τους εξαφανίζουν και τους πάνε στην ενδοχώρα. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή δεν ιδρώνει το αυτή κανενός.
4: Τώρα που λες, συζητούσα με κάποιον πάνω στον Εύρο και είχε πάει, ποιος είχε πάει εκεί, ο Μηταράκης, που τους πήγαιναν εκεί και του λέει, μα τι κάνεις εδώ πέρα? Δηλαδή λέει, όλους εδώ θα τους φέρεις τους μετανάστες. Θα κάνω ό,τι γουστάρω, του λέει, και θα φέρω όσους θέλω. Θα λέγει εδώ ο ίδιος.
5: Ναι.
4: Του τα πήγε ο Μηταράκης αυτά.
5: Όχι, δεν, εγώ δεν μπαίνω τώρα στη λογική.
4: Όχι, απλά λέω,
5: και στο κυνήγι.
4: Ότι δεν φαίνεται
5: απλά
4: ποθελά.
5: Λέω ότι, εν πάση περιπτώσει, τα προβλήματα, αν υπήρχαν προβλήματα που υπήρχαν το 15, 16, 17, 18, 19, αν υπήρχαν, υπάρχουν πολλαπλάσια και σήμερα. Δες τη δυσαναλογία και της δημοσιότητας και της σπέκουλας που έγινε, γινότανε στην περίοδο εκείνη, να δούμε και το, με το τι γίνεται τώρα.
4: Τώρα, επειδή έστειλε ένα, όχι διευκρινιστικό σχόλιο η Νατάσα, επειδή λέει κάνουν τζι στα σκουπίδια και φοβούνται τα τσιπράκια άλλους και είπα δεν το κατάλαβα, στέλνει ένα διευκρινιστικό, το σχόλιο ήταν για την ατολμία του κυρίου Τσίπρα να πάρει καθαρή θέση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και ο Θοδωρής λέει: ακούμε μόνο κόκκινο για την καθαρή φωνή του 24 ώρες το 24ωρο. Με αφορμή αυτό το μήνυμα του Θοδωρή, να πω ότι ακόμη και αυτοί που τις προηγούμενες μέρες είχαν επιτεθεί στο κόκκινο, εάν φέρουν ένα θέμα στο κόκκινο, ακόμη και βρίζοντας το κόκκινο, την ώρα που βρίζουν το κόκκινο, αν φέρουν ένα θέμα, εδώ θα το αναδείξουμε. Αν είναι θέμα, θα το αναδείξουμε. Απλά αυτά για να πω για τη σημασία που έχει αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός για τη δημοκρατία, για την αριστερά, την κεντροαριστερά, τον προοδευτικό χώρο, το δημοκρατικό. Για όλους τους δημοκρατικούς πολίτες είναι το κόκκινο. Αυτό απλώς ήθελα να πω, ότι επειδή υπήρχε και κάποια επίθεση τις προηγούμενες ημέρες, αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι ακόμη και αυτοί που κάνουν κριτική στο κόκκινο, εάν φέρουν εδώ ένα θέμα, θα αναδειχθεί. Αν πάνε οπουδήποτε αλλού, ανάλογα με το τι βολεύει τον ιδιοκτήτη. Ενώ εδώ δεν είναι έτσι. Θες να προσθέσεις κάτι, να πάμε μουσικά στο δελτίο?
5: Να χαιρετήσουμε μουσικά. Mm-hmm. Με ένα τραγούδι που θα βάλεις για τον Γιώργο, για να μην μου λέει Νικολέτα μου ότι μόνο για μένα βάζεις τραγούδια.
4: Αυτό για μένα, για το Σωτήρι πάλι. Τάχα μου, τάχα μου, το έχει ζητήσει ο Σωτήρης, τάχα μου για μένα. Λες και ζήτησα, αφού δεν ζήτησα. τάχα μου, άρεσε το Σωτήρι. Λοιπόν, θα φτάσουμε στο Δελτίο Ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Αγγέλα Νταρζάνο, έτσι μουσικά. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Φιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόφα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλή ο υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς για σήμερα στο νησί της Θάσου. Κατά 3% αυξάνονταν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες στις ασιατικές αγορές έπειτα από την ανακοίνωση του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών περί αναχέτησης βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεών του στη Μέση Ανατολή στα 85,17 η τιμή του Brent. Σοκ για καβαλιώτες ενίκους σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη. 55χρονος γείτονάς τους ήταν νεκρός για 6 ημέρες στο διαμέρισμά του μετά το θάνατό του από ανακοπή καρδιάς. Το μακάβριο περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν οι ένοικοι της πολυκατοικίας ειδοποίησαν τις αρχές λόγω της ανυπόφορης δυσοσμίας που είχε προκληθεί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Περιοδία του Πασόκ Καβάλα στη Χρυσούπολη με φόντο την ακρίβεια. Χρηματοδότηση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα οδοποιίας στο αγροτικό δίκτυο στους Δήμους Θάσου, Παγκαίου και Νέστου, ανακοίνωσε η βουλευτής Αγγελική Δελικάρη. Συνεδριάζει εκτάκτως το μεσημέρι της ερχόμενης Παρασκευής το Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου μετά από αίτημα της λαϊκής εισπύρωσης. Η παράταξη ζητά επίσημη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή σχετικά με την πορεία των έργων των βιολογικών. Ανοιχτή πρόσκληση για το 10ο εργαστήριο αρχαίου δράματος απευθύνει το ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας. 18 συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν για 10 ημέρες με τους σκηνοθέτες Βαρβάρα Δούκα, Γιάννη Λεοντάρη και Μαρία Σαβίδου πάνω σε κείμενα του αρχαίου δράματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο email του ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου. Οι τελικές επιλογές θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Άλκηστη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων την Κυριακή 2 Αυγούστου.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932 191-068.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
12: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
14: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
15: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
17: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
18: Τηλέφωνο 2592062472.
19: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
20: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
21: Έχεις ιδέα?
22: Τι είναι αυτό?
21: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
22: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
21: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
22: Πρώτη φορά το ακούω.
21: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
22: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
21: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
22: 6944-577-386.
21: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
22: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
23: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε και σήμερα εδώ 29 του μηνός. Πλησιάζουμε σιγά σιγά, πλησιάζουμε στον Αύγουστο. Πλησιάζουν και οι διακοπές για τους περισσότερους. Μισή έχετε φύγει. Ετοιμαζόμαστε τώρα να μπούμε στον Αύγουστο και να ηρεμήσουμε λίγο εδώ στην Αθήνα, όσοι θα μείνουμε και όσοι θα εγκλωβιστούμε στην πόλη τις επόμενες μέρες. Είμαστε λοιπόν εδώ, ίδρυ και στο κόκκινο. Μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Στην επικοινωνία ο Χάρης Δάλλας. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος και περιμένουμε καλημέρες, καλησπέρες, γιατί είμαστε σε αυτό το μετέχμιο τώρα στις 12 η ώρα. Στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Θεματάκια έχουμε μπόλικα και σήμερα και πολλές τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες θα ανοίξουμε τα τελευταία θέματα της επικαιρότητας. Θα ξεκινήσουμε όπως συνήθως με τραγούδι και ξεκινάμε τα υπόλοιπα μετά.

0: Μπράβο, ρε Μπιτζάνη.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν και λέμε να πάμε λίγο στη Βουλή. Όχι σε αυτά που γίνονται σήμερα, αλλά για αυτό το εκτός ελέγχου πράγμα που παρακολουθήσαμε πάλι χθες. Γιατί νομίζω πως αυτός είναι ο τίτλος. Ότι είναι εκτός ελέγχου τα πράγματα. Είχαμε αυτόν τον τύπο, τον Κυριαζίδη της Νέας Δημοκρατίας, ξανά της Νέας Δημοκρατίας, να μην ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή τον είχαν διώξει κιόλας από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο οποίος αντί να επανέλαβε όλη την ιστορία που είχε γίνει πριν από μερικούς μήνες στην περίοδο τότε με την ψήφιση του προϋπολογισμού, που είχε πει στην Ζωή Κωνσταντοπούλου άντε κάνε κανένα παιδί επειδή τον είχε εκνευρίσει έτσι λίγο, επανήλθε λοιπόν χθες όταν πήρε το λόγο. Και άρχισε να αναφέρεται πάλι σε όλη αυτή την ιστορία. Ότι της έδωσε, λέει, ευχή και ότι εκείνη την περίοδο τον κάνανε ηφηγένεια, λέει, και τον κατηγορούσαν τον καημένο για όλα αυτά που είπε και ότι τον είχαν βάλει στην μπούκα και του ρίχνανε όλοι, τέλος πάντων, τα βέλη τους για τις αηδίες που είπε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου. Επανήλθε, λοιπόν, και όταν έρχεται η Έλληνα Ιακρίτα, η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, και τον αντιμετώπισε τέλος πάντων και εκτός μικροφώνου και του είπε ότι είχε ζητήσει συγγνώμη τότε, αρνήθηκε μάλιστα ότι είχε ζητήσει συγγνώμη. Αν θυμάστε τότε, ο προεδρεύων τότε της Βουλής, ο Κωνσταντινόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος από το ΠΑΣΟΚ, του είχε δώσει το λόγο 3-4 φορές, λέγοντάς του να ζητήσει συγγνώμη. Και ο τύπος αρνιότανε, μέχρι που του την πέσανε και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και αναγκάστηκε να πει κάτι σαν συγγνώμη τότε, την οποία σήμερα την αρνείται. Εγώ θέλω να σας πω ότι τη μέρα εκείνη που είχε γίνει όλο αυτό το περιστατικό, ήμουνα στη Βουλή, γιατί κάλυπτα τα θέματα τότε του προϋπολογισμού. Είχε έρθει λοιπόν μια υφυπουργός κυβέρνησης, δεν έχει νόημα να πούμε το όνομά της, μια υφυπουργός κυβέρνησης τότε στο γραφείο των δημοσιογράφων, να μας αναγγείλει ότι διαγράφεται ο κύριος Κυριαζίδης από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για να προχωρήσουν, τέλος πάντων, να μας πούνε ότι κάπως πήρανε μέτρα σε σχέση με όλο αυτό. Από εκεί και πέρα, τι έγινε λοιπόν, τη ρωτάει ένας συνάδελφος και της λέει: Οκ, αλλά δεν πιστεύω να ξαναγυρίσει σε μερικούς μήνες ο Κυριαζίδης όπως κάνετε συνήθως. Μας κοιτάει λοιπόν παραξενεμένη η υπουργός τότε και μας λέει: Μα γιατί να ξαναγυρίσει, δεν γίνεται να ξαναγυρίσει μετά από αυτό. Και της λέμε ότι επειδή γίνεται μερικές φορές. Μερικές φορές τα ξεχνάτε και λέτε: Έχετε αυτή τη λογική ότι να τον αφήσουμε στην άκρη για λίγο μέχρι να ξεχαστεί το θέμα. Οπότε μας λέει: Δεν μπορώ να σας πω, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ να γυρνάει μετά από αυτό. Ξαναγύρισε λοιπόν ο κύριος Κυριαζίδης. Γύρισε και γύρισε αμετανόητος, πλήρως αμετανόητος. Όπως αμετανόητος είναι και ο έτερος μισογύνης, ο κύριος Κερίδης, που δύο μέρες πριν έλεγε για τα κορίτσια με τα ξανθά μαλλιά της εκπροσώπους τύπου της Ελλάς, και τώρα κατηγορεί πάλι την Κωνσταντοπούλου, γιατί λέει προκαλεί τις ακραίες αντιδράσεις των βουλευτών. Αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Και επειδή έχουμε θέματα με τις γυναικοκτονίες, έχουμε θέματα με τη βία την ενδοοικογενειακή και έχουμε πάντα αυτή την ατάκα που ακούγεται συνέχεια. Αν προκάλεσε με έναν τρόπο, τι φορούσε η κοπέλα, μήπως του είπε κάτι και τον εγνόχλησε τον άντρακλα. Είναι πολύ ιδιαίτερα εκνευριστικό το να ακούς από τον Κερίδη, τον προχωρημένο, τον εξευγενισμένο της ευρωπαϊκής αισθητικής, να αρχίζει να στρέφεται και εκείνος κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου και οποιασδήποτε, δεν έχει καμία σχέση το ότι είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου ή ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου τους εκνευρίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Σε λίγο θα μας πει δηλαδή ότι εντάξει, άντρας είναι ο Κυριαζίδης και βράζει το αίμα του. Άμα βράζει το αίμα του, να πάει στην κουζίνα του να κάνει κανένα κοκκινιστό. Στην κουζίνα του, όπως έλεγε και ο. Ποιος ήταν, που έλεγε στην Πέτη Πέρκα, να πάει στην κουζίνα της και να ξεχαστεί.

Λοιπόν, άργησα λίγο να ξαναμπω και να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, γιατί ενημερώνομαι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το site της Αυγής και του Κόκκινου εκ των Πραγμάτων. Έχει πέσει λοιπόν το site, όπως μπορεί να διαπιστώσετε και πολλοί από εσάς. Έχει δεχτεί επιθετικό χακάρισμα από ό,τι μας ενημερώνουν. Και θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Τέλος πάντων, υπάρχει μια τεχνική ομάδα που προσπαθεί να το αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Εντάξει, σημεία των καιρών θα πω εγώ. Γιατί ούτως ή άλλως αυτά θέλουν και προσοχή και υπάρχουν και τέτοιες επιθέσεις. Επιστρέφουμε λοιπόν λίγο στα χθεσινά, σε όλα αυτά που γίνανε στη Βουλή, γιατί το καλό τουλάχιστον σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι η κυρία Μενδώνη και ο κύριος Φωτήλας αντέδρασαν σε αυτή τη χειδαιότητα. Ο κύριος Κερίδης τη δικαιολόγησε, αλλά υπήρχαν τέλος πάντων κάποιες φωνές εκεί μέσα οι οποίες ήταν πιο ψύχρεμες. Και ο κύριος Κακλαμάνης, πρέπει να πούμε, ως πρόεδρος της Βουλής, και ο κύριος Λαμπούρουλης αντέδρασαν όπως έπρεπε. Άνθρωποι οι οποίοι παρεπιπτόντως και ρίστον παρόδο έχουν αντιπαρατεθεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αλλά αυτόν δεν βράζει προφανώς θέματος όπως του κυρίου Κυριαζίδη. Δεν είχαν την ψυχραιμία να ζυγίσουν την κατάσταση. Η Τσουραμάνη, που είναι πιο δημοσιογράφος από τους δημοσιογράφους, θυμήθηκε ότι είναι ο Κυρανάκης αυτός που το είχε πει αυτό, το πήγαινε στην κουζίνα σου στην Πέτη Πέρκα τότε. Κάθε ώρα πάντως που περνάει και παρακολουθώ την ειδησιογραφία και βλέπω τις δηλώσεις, ο Κυριαζίδης φαίνεται πως γίνεται όλο και μεγαλύτερο βάρος στην κυβέρνηση. Δηλαδή, έχει φέρει τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λες και δεν είχαν και τα προβλήματα από μόνοι τους, γιατί έχουν πάρα πολλές δυσκολίες και πολλά προβληματικά πράγματα που πρέπει να υποστηρίξουν χάρη στον μεγάλο ηγέτη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φαίνεται ότι έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο βάρος. Και η λύση ποια είναι τώρα? Η λύση, κατά τη δική μου γνώμη, είναι να διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και να υπάρξει μια ρητή δήλωση ότι δεν θα επιστρέψει ξανά μόλις ξεχαστεί το θέμα, ότι δεν θα κατέβει ξανά στις εκλογές, για να δείξει τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία ότι έχει κάποια αντανακλαστικά σε αυτά που συμβαίνουν. Και να μπορεί να ξαναμιλήσει και για ήθος η Νέα Δημοκρατία, για πολιτισμό και για ισοτιμία. Γιατί όταν τα κάνεις αυτά και στους δικούς σου που τα κάνουν μέσα στη Βουλή δημόσια, ξεκάθαρα, μπροστά σε όλους μας, δεν μπορείς να μιλάς μετά για ισοτιμία. Γιατί αλλιώς θα έχει έναν υπότροπο μισογύνη στα χέρια της εκεί στην κοινοβουλευτική της ομάδα. Και ουσιαστικά αυτό που θα κάνει πολιτικά θα είναι να παραδέχεται ότι αυτό είναι και το επιτελείο της και προφανώς και το ακροατήριό της, ή τουλάχιστον αυτό που η ίδια πιστεύει ότι είναι το ακροατήριό της. Ότι δηλαδή μιλάει και απευθύνεται σε θρασίδηλους τύπους που είναι τόσο ανασφαλείς για τον ανδρισμό τους, που πρέπει να τον επιβεβαίνουν καθημερινά και δημόσια με επιθέσεις σε γυναίκες.

Πάντως, αυτό που βλέπουμε και αν μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα από όλα αυτά που παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες, είναι ότι δεν υπάρχουν όρια, ότι είναι τα πράγματα ανεξέλεγκτα στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε έναν Άδωνη Γεωργιάδη που βγαίνει στην τηλεόραση με νεύρα και με φωνές, παραδεχόμενος ότι κλείνει δουλίτσες για δημοσιογράφους. Και ότι αυτά τα κάναμε, ότι είναι και λογικά και συμβαίνουν συνέχεια και ότι θα πρέπει να τα δεχτούμε κιόλας και να μην κάνουμε ότι πέφτουν από τα σύννεφα. Να θυμίσουμε ότι για κάτι αντίστοιχο, μεγαλύτερης εμβέλειας βέβαια, είχε γίνει ολόκληρη εξεταστική. Για τη λίστα Πέτσα είχε γίνει εξεταστική. Άσχετα που δεν κλήθηκε ποτέ ο κύριος Πέτσας ως μάρτυρα στην εξεταστική, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά γενικά το να λέμε, να βγαίνει ο Γεωργιάδης και να λέει ότι παιδιά, εγώ κανόνισα μια δουλειά με μια φίλη δημοσιογράφο μέσω μιας εταιρείας που είχα φίλο και τον CEO εκεί πέρα στην εταιρεία, να δώσει μερικά λεφτά, να ηρεμήσει και δημοσιογράφος, να λέει και κανένα καλό λόγο για τον Άδωνη. Έρχεται ο Κυριαζίδης, λέει αυτά που λέει. Έρχεται ο Δημητριάδης, λέει έχουμε μια κυβέρνηση στην ουσία που λειτουργεί με όρους μαφίας, ότι εγώ τρώω τη σφαίρα για το αφεντικό, λες και μιλάμε, λες και είμαστε, παρακολουθούμε επεισόδιο στο Netflix από κάποια μαφιόζικη σειρά. Είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Ανεξέλεγκτη.

Αυτά, έβγαλα λίγο τα νεύρα με τον κύριο Κυριαζίδη. Την πλήρωσε αυτός για διάφορα από ό,τι φαίνεται σήμερα και για τη ζέστη που φάγαμε μέχρι να έρθουμε εδώ στο στούντιο, στο μεταξουργείο. Να πούμε μερικές καλημέρες, γιατί βλέπω ότι είστε αρκετοί αυτοί που μας ακούτε σήμερα και μάλλον σας ενδιαφέρει κιόλας αυτό το θέμα, γιατί έτσι έχετε όρεξη και χώνετε κι εσείς. Δεν θα τα πω όλα αυτά που γράφατε, θα σας το ξεκαθαρίσω αυτό. Να πούμε μια καλημέρα στην Βασιλική. Μέχρι πότε θα είμαστε στο καθημερινό, ρωτάει. Όσο αντέξουμε και όσο αντέξετε. Όσο με αντέξετε εσείς βασικά. Εσείς θα αποφασίσετε, Βασιλική. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στη Μαρίνα και την ευχαριστώ και εκείνη για τα καλά της λόγια. Η Νατάσα, ποια κουζίνα λέει, στη δικιά μας μπήκανε και το φάει μας τρώνε. Και αυτό σωστό. Καλημέρα και στον Γιώργο με το ιδιαίτερο όνομα που θυμίζει άλλον Γιώργο. Καλημέρα και στον φίλο Γιώργο που λέει ότι τα προοδευτικά κόμματα δεν κατηγορούν την τοξικότητα με αυτά που κατηγορούμε, που ακούμε από τους Κυριαζίδηδες. Τι περιμένουν για να τα πούνε και αυτοί. Και καλημέρα και στην Παναγιώτα. Η Παναγιώτα κάνει κριτική στον τρόπο που εκφράζεται ο κύριος Κυριαζίδης και αν μπορεί τέλος πάντων να εκφραστεί σε σωστά ελληνικά. Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Αυτό το αποφασίζουν οι ψηφοφόροι του.

καλημέρα και στον Αντώνη που δίνει μια έτσι λύση για όσους θέλουν να ακούσουν μέσω ίντερνετ το κόκκινο, ότι μπορούν να το ακούσουν μέσω του live24.gr, και αυτό είναι σωστό. Υπάρχουν εκεί όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, μπορείτε λοιπόν να ακούσετε το κόκκινο και από εκεί, όσο τουλάχιστον ισχύει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο site της Αυγής και στην επίθεση που έχει δεχτεί, το χακάρισμα που έχει δεχτεί, και προσπαθούν να το λύσουν οι συνάδελφοι. Θα πάμε σε ένα ακόμα θέμα. Πριν κλείσουν την εκπομπή ο Βούλγαρης και ο Καψόχας, πριν από λίγο παίξανε το Γιάννη το Φωνιά, και έχει ανοίξει όλη αυτή η συζήτηση για τα πνευματικά δικαιώματα. Ο Γιώργος Χατζηδάκης, όπως έχετε ακούσει προφανώς, ο κληρονόμος των δικαιωμάτων της μουσικής του Μάνου Χατζηδάκη, έχει απαγορέψει. Απαγόρευσε μάλλον στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το τραγούδι Γιάννη το Φωνιά σε μια συναυλία που γινόταν αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο. Ο Μητσιάς τελικά έκανε απαγγελία του τραγουδιού. Καταλαβαίνω ότι όλο αυτό δημιουργεί μια οργή σαν εξέλιξη. Καταλαβαίνω και ότι είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση που φέρνει και τους κληρονόμους ενός δημιουργού απέναντι σε άλλους κληρονόμους ενός άλλου δημιουργού. Δηλαδή εκεί ανοίγει ένα τεράστιο ζήτημα. Είναι προφανές ότι υπάρχουν υπερβολές στην άσκηση του δικαιώματος των κληρονόμων, των πνευματικών δικαιωμάτων, και πολλές φορές προκαλούν περισσότερα προβλήματα παρά εξασφαλίζουν την ορθή αναπαραγωγή, ειδικά όταν αυτή μετατρέπεται τελικά σε ένα φετιχιστικό τοτέμ, δηλαδή ότι θα πρέπει να είναι όλα τέλεια, όλα αισθητικά άρτια. Αρχίζει και μπλέκεται το πράγμα. Νομίζω πως είχε ξαναγίνει ένα θέμα πριν από μερικούς μήνες με τον Γιώργο Χατζηδάκη. Τώρα είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση, γιατί είναι μια επιλογή το να πεις ότι δεν θέλω να παιχτεί το τραγούδι μου σε αυτό το πλαίσιο με τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες, και διαφορετικό το να μπαίνεις πια στο δικαίωμα των κληρονόμων του έτερου δημιουργού ενός τραγουδιού και του πρώτου ερμηνευτή επίσης του τραγουδιού αυτού, και να περιορίζεις έτσι τη χρήση του.

Το κρίσιμο είναι να μην μπουν πάντως τα πνευματικά δικαιώματα σε αμφισβήτηση, ειδικά όταν ανήκουν σε οικογένειες δημιουργών. Αλλιώς θα λειτουργούν απλά σαν ένα όχημα κέρδους για μεγάλες εταιρείες διαχείρισης. Αυτό συμβαίνει και με τα δικαιώματα του Θοδωράκη. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Σας εκμυστηρεύομαι από τώρα ότι αύριο θα το ανοίξουμε πολύ αναλυτικά με μία από τους ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται τέτοια δικαιώματα, με την Χαράτη Τόκα, την κόρη του Μάριου Τόκα, του μεγάλου συνθέτη, και θα μας πει και εκείνη τη γνώμη της για το πώς αυτό το πράγμα μπορεί να έχει έτσι μια λογική στην διαχείρισή του. Θα τα πιάσουμε όμως αυτά αύριο, που θα έχουμε και λίγο περισσότερο χρόνο. Πάμε για σήμα και ξεκινάμε με τις τηλεφωνικές συνδέσεις.

0: στο κόκκινο.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 6.

0: μηχανάκι των σφαγείων.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
11: Την Επιτροπή αυτή τη στιγμή στη Βουλή μια τάση ιδιωτικοποίησης όλων των υδάτινων πόρων που έχουμε. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Γιώργο Αρχοντόπουλο, είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην ΕΙΑΘ. Καλημέρα κύριε Αρχοντόπουλε.
12: Καλημέρα κύριε Ζεγόπουλε.
11: Καλημέρα. Θέλω λίγο να μας βάλετε λίγο στο κλίμα, να μας εξηγήσετε ακριβώς τι περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο και γιατί είναι τόσο επικίνδυνο, γιατί υπάρχει αυτή η κριτική για την ιδιωτικοποίηση. Γιατί η κυβέρνηση φυσικά δεν το δέχεται ότι αυτό είναι ο σκοπός.
12: Λοιπόν, να πάμε λίγο πίσω, αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω τώρα και πόσο χρόνο έχουμε.
11: Βεβαίως, πείτε μου.
12: Να θυμίσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση η οποία το 2014 προσπάθησε να ιδιωτικοποιήσει την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ, πουλώντας το 50% των μετοχών και το management. Απέτυχε εκτρά το κάναμε εμείς στη Θεσσαλονίκη το δημοψήφισμα του νερού. Τότε 58% των Θεσσαλονικίων είπαν όχι στην ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ. Mm-hmm. Στη συνέχεια να πούμε ότι από το 19 που εκλέθηκε μέχρι σήμερα έχει φέρει εδώ και το 3,5 σχεδόν 4 χρόνια τρία διαφορετικά προσχέδια νόμου σχετικά με την συγχώνευση των ΒΕΙΑ. Mm-hmm. Θυμίζω ότι είχαν ένα πλάνο στην αρχή να ενοποιήσουν τις ΒΕΙΑ σε επίπεδο περιφέρειας, δηλαδή στερεά Ελλάδα μία περιφέρεια, Θεσσαλία.

0: μία ΔΕΙΑ, Τράκη μία ΔΕΙΑ. Απέτυχε και αυτό το σχέδιό του, υπήρχαν πολλές αντιδράσεις. Μετά είπαν το κάνουν σε επίπεδο νομού τις συγχωνεύσεις. Και θυμίζω ότι πέρυσι το καλοκαίρι και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος τρελευτικά κιόλας ανακοίνωσε ότι η ΔΕΗ θα έπαιρνε όλες τις ΔΕΙΑ και όλους τους φορείς σύνδρευσης. Είναι 700 όλοι οι φορείς μαζί με, με τους τοπικούς οργανισμούς εκεί βελτιώσουν εννοώ την άρδευση. Η οποία ανακοίνωση του Πρωθυπουργού δεν θέλω να κρατήσει παραπάνω από μία εβδομάδα. Ακυρώθηκε και αυτό το σχέδιο. Και τώρα μας φέρνει το σχέδιο συγχώνευσης, όπου η ΕΔΑ παίρνει σχεδόν όλη τη στερεά Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος. Και η Θεσσαλονίκη, η ΕΙΑ, παίρνει όλο το νομό Θεσσαλονίκης και όλο το νομό Χαλκιδικής.
1: Όλες αυτές δηλαδή τις υποδομές που ανήκαν ουσιαστικά σε δήμους των περιοχών, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι. Η ΔΕΙΑ, να πούμε τον κόσμο που δεν ξέρει, είναι δημοτική επιχείρηση ίδρυσης αποκέντρωσης, ανήκει στο Δήμο 100%. Μιλάμε για δημοτική επιχείρηση με δημοτικά τέλη, σε μια τοπική κοινωνία, σε μια τοπική εμβέλεια με άμεση ενημέρωση τα προβλήματα του νερού, της αποχέτευσης, της άρδευσης, με τοπικές λύσεις. Εμφανιστεί τώρα μια κεντροδιοικούμενη ΕΙΔΑ που έχει τα γραφεία της στο κέντρο της Αττικής, πώς άμεσα θα αποκριθεί στα προβλήματα της βιωτίας ή της φωκίδας ή μέχρι την άλλη άκρη που φτάνει πλέον η αρμοδιότητά της.
1: Αυτό δηλαδή που πληρώνουμε στο Δήμο το νερό έχει σταματάει, κάπως έτσι αυτό βλέπουμε τώρα.
0: Έτσι ακριβώς είναι, και εδώ να πούμε ότι αυτό δεν είναι μόνο το ένα από τα προβλήματα που δημιουργείται. Σήμερα το 12% της ΕΙΔΑ που το έχει η Τέρνα, αυτή η μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία που έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια, που σημαίνει ότι άμεσα με την ψήφιση του νομοσχεδίου αύριο η Τέρνα κατέχει επίσης όλη την ίδρυση, την αποχέτευση και την άρδευση στις περιοχές στις οποίες ανήκει πλέον και αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ.
1: Σωστά, γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσε να μπει οποιοδήποτε ιδιώτης στις δημοτικές επιχειρήσεις. Τώρα ουσιαστικά αυτόματα περνάνε στις
0: επιχειρήσεις. Όπως το είπατε, επειδή λοιπόν αποτύχαν τα μοντέλα που πουλούσαν ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΦ άμεσα σε ιδιώτες με το management των εταιριών, τώρα το κάνουμε ένα έμεσο τρόπο. Βάζουν τις εταιρείες δηλαδή να επεκταθούν και οι ιδιώτες που είναι μέτοχοι των εταιριών αυτών στην ουσία παίρνουν γιατί μερίδιο από τις ΔΕΙΑ. Να πούμε ότι στο νομοσχέδιο υπάρχει το άρθρο 36 που καταργεί οποιαδήποτε διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού για ανάθεση έργων. Ακόμα και τα παραθυράκια του 44-12 του πώς γεννιέται ανάγκη μπορείς να δώσεις όντως ένα έργο απευθείας ανάθεση για να σου πει μια κατάσταση ίδρυψης, αποχέτευσης κτλ. Ακόμα και αυτά τα παραθυράκια δεν τους φτάνουν, τα καταργούμε και αυτά. Πλέον η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ μπορούν να καλούν τρεις υποψήφιους αρεσίες τους με επίκληση της κλιματικής αλλαγής ή της λειψιδρίας. Έργα εκεί που θέλουν, όποτε θέλουν, για όση διάρκεια θέλουν και φυσικά για όσο ύψος προϋπολογισμού θέλουν. Δεν καταλαβαίνουμε όλοι που πάει αυτό το πράγμα. Για μας η κλιματική αλλαγή υπάρχει, η λειψιδρία υπάρχει, είναι μια κρίση, την οποία όμως αυτή η κυβέρνηση ξέρει πολύ καλά να κάνει την κρίση.
1: Υπάρχει πρόβλημα λειψιδρίας και στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζει μόνο στα νησιά και ίσως και στην Αθήνα και στην Αττική.
0: Κοιτάξτε, αν θυμάμαι καλά, όταν βγήκε η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, η Ελλάδα ήταν στην 21η θέση παγκοσμίως στο θέμα της λειψιδρίας και 7 χρόνια μετά είναι στην 11η θέση. Ας μας πει η κυβέρνηση τι έκανε 7 χρόνια τώρα για τη λειψιδρία, που η χώρα συνέχεια ανεβαίνει για οι κατηγορίες. Και δεύτερον, δεν μπορεί τώρα τις τελευταίες μήνες παραμονές εκλογών να θυμάται τη λειψιδρία, να βγάζει το νομοσχέδιο αυτό με σκοπό να δώσει απευθείας αναθέσεις τεράστια αργά, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Για να ξέρετε, στην Αττική υπολογίζουν 2,5 δις έργα, το οποίο θα δεσμεύσει και τις επόμενες κυβερνήσεις αυτές οι συμβάσεις.
1: Οι δήμοι στην περιοχή σας, δηλαδή οι δήμοι της Χαλκιδικής, αν καταλαβαίνω καλά, πώς αντιδρούν σε αυτό? Γιατί χάνουν και αυτοί στην ουσία χάνουν μια πολύ βασική αρμοδιότητα.
0: Χάνουν μια πολύ βασική αρμοδιότητα. Να πούμε φυσικά ότι η στρατηγική είναι κοινή εδώ και χρόνια. Απαξιώνεις κάτι, το οποίο μετά βγαίνει στην καταγγέλνηση εσύ που το απαξίζεις ότι είναι απαξιωμένο και δεν δουλεύει σωστά. Οπότε πρέπει να καταργήσω. Εδώ και χρόνια οι δήμαρχοι μέσω των ΔΕΙΑ που ελέγχουν κάνουν παράπονο ότι αφενός η τιμή της ενέργειας είναι πάρα πολύ ακριβή. Τους χρεώνουν οικιακό ρεύμα και όχι βιομηχανικό που είναι τα έτοιμά τους. Έχουν γονατίσει οικονομικά. Και τώρα λένε, α, δεν τα καταφέρουν οικονομικά, δεν έχει καλή διαχείριση. Πρέπει να σε ενοποιήσουμε την ΕΙΑ. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια κορυδία στη μέση, μια μεθοδολογία για να φτάσουν στην απαξίωση. Να πούμε ότι στη Χαλκιδική όλοι οι δήμαρχοι και στη Θεσσαλονίκη είναι κατά της ενοποίησης, αλλά κανείς δεν τους ακούει. Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Γενοτήτων, το κορυφαίο του όργανο, το Πανελλαδικό, επίσης είναι κατά. Η Ένωση των Δημάρχων των ΔΕΙΑ, που είναι ένα άλλο δικό τους όργανο, επίσης είναι κατά. Νομίζω ότι αν ξέρουν τον Υπουργό και τον Πρωθυπουργό, δεν υπάρχει άτσο που είναι υπέρ του νομοσχεδίου.
1: Αρκούν αυτοί μερικές φορές, κύριε Χοντόπουλε. Τώρα, αληθεύει ότι η κυβέρνηση απέκλεισε κιόλας από την ακρόαση των φορέων στην Επιτροπή της Βουλής τους πλέον αρμόδιους για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο?
0: Εμείς είμαστε παρόν στην Επιτροπή της Βουλής ως σωματείο. Ναι. Έχει αποκλειστεί και η Ένωση των ΔΕΙΑ και η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Δεν μίλησε κανένας. Τους θυμώσαν κανένα. Και ακόμα και η ίδια η ΡΑΗ, η Δημοτική Αρχή Αποκλήτων Ενέργειας και Ήτρευσης, η οποία είναι όργανος της κυβέρνησης, αποκλείστηκε από την συζήτηση. Δεν ακούσαμε καν τη ΡΑΗ, η οποία θα ελέγχει όλα αυτά, υποτίθεται, τον τρόπο λειτουργίας σε ΕΙΑΦ και ΕΙΔΑΤ, τι άποψη έχει και αν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά αυτή.
1: Ναι, καταλαβαίνω το τι λέτε. Είναι πολύ περίεργο το πώς αποφασίσανετε ξαφνικά να πούνε ότι και το πάμε γρήγορα στη Βουλή και το πάμε μέσα στο καλοκαίρι και δεν επιτρέπουμε σε πολύ βασικούς φορείς να πούνε τι έχουν να πει συνεισφέρον.
0: Όχι μόνο αυτό. Να πούμε καλά ότι το φέρνει καλοκαίρι δεν είναι τυχαίο, στρατηγική του αυτή. Για να υπάρχουν λίγο αντιδράσει και να ακολουθούν.
1: Ναι, να μην το πάρει χαμπάρι κανείς στην ουσία. Αυτό είναι. Τώρα να μας ξεκάθαρε.
0: Αλλά πριν ένα μήνα πέρασε ο κώδικας, ο νέος κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, mm-hmm. που μέσα ανέφερε τη ΔΕΙΑ ότι εθελοντικά, δηλαδή μονάχα μα θέλουν, μπορούν να συγχωνευτούν με ΕΙΑΦ και ΕΙΔΑΦ, και στο νομοσχέδιο που ψηφίζεται αύριο, το καινούριο δηλαδή, Υπουργείο Ενέργειας, mm-hmm. λέει ότι είναι υποχρεωτική η ενοποίηση. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε δηλαδή, ότι η ίδια κυβέρνηση ακυρώνει ο ένας υπουργός την απόφαση του άλλου. Ο υπουργός Ενέργειας ακυρώνει την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
1: Τώρα, πώς θα οι αντιδράσεις και από των εργαζομένων, πώς θα συντονιστούν και με πολίτες, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα κοινωνικό θέμα. Δεν είναι μόνο ένα θέμα το οποίο αφορά εσάς που δουλεύετε στην ΕΙΑΘ. Είναι κοινωνικό ζήτημα.
0: Αφορά πρωτίστως τις ΔΕΙΑ και στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι τοπικές κοινωνίες και να αντιδράσουν. Είναι κάτι που το βρουν μπροστά τους. Η ΕΙΑΘ και η ΕΙΔΑΠ είναι εταιρείες, ναι, μεν ελέγχομαι στο δημόσιο, αλλά μετοχοποιημένες, που σημαίνει ότι έχει ιδιώτες μετόχους που τους ενδιαφέρει το κέρδος. Που σημαίνει ότι θα διαφέρει το κέρδος να πάρουν κέρδη και από το νερό των ΔΕΙΑ. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει ήδη η κοινή υπουργική απόφαση για την ανάκτηση κόστους, πώς θα γίνει η τιμολόγηση του νερού. Mm-hmm. Αυτά τα έργα από όλο που ανακοινώνει θα γίνουν για τοπικά που δεν μπορούσαν οι ΔΕΙΑ και θα τα κάνουν τώρα οι ΑΦ και οι ΔΑΠ, να ανακοινώσουν τον κόσμο την ανάκτηση κόστους. Ανάκτηση κόστους τι σημαίνει, ότι κάνουν ένα έργο και ανακτώ το κόστος από τον πολίτη, mm-hmm. τον καταναλωτή. Mm-hmm. Θα τα πληρώσουμε όλοι από την τσέπη μας τα έργα αυτά. Πάει πλέον οι δημόσιοι χαρακτήρες των ΔΕΙΑ και των εταιριών που κάνανε δημόσια για
1: κοινωνικό χρήμα. Θα τα πληρώνουμε και μετά θα βγάζουν και το κέρδος ιδιώτες, έτσι, αυτό που θα πληρώσουμε. Και θα το πληρώσουμε δηλαδή. Πράγματα που έχουμε δει πάρα πολλές φορές, όχι τόσο στο νερό, μάλλον θα ξεκινήσουμε να τα βλέπουμε τώρα στο νερό, αλλά τα έχουμε δει στο ρεύμα, τα έχουμε δει σε πάρα πολλούς τομείς.
0: Μα γι' αυτό και είμαστε
1: στην τηλεπικοινωνία επίσης.
0: Να ανοίγει το νερό στο ρεύμα ακριβό, γιατί εκεί το πάνε σιγά-σιγά.
1: Μάλιστα. Κύριε Αρχοντόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Νομίζω πήραμε μια εικόνα.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλούμε τον κόσμο να αντιδράσει. Σήμερα, από ό,τι ξέρω, στην Αθήνα έχει κάλεσμα 7-8 ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα μπροστά στη Βουλή.
1: Καλά κάνετε και το λέτε.
0: Έστω όσοι είναι έχουν απομείνει στην πόλη, πρέπει να αντιδράσουμε. Mm-hmm. Δεν σταματήσαμε ποτέ και αυτό πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση.
1: Αλήθεια είναι. Κύριε Αρχοντόπουλο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εμείς, γεια σας.
1: Εμείς θα μείνουμε στο θέμα γιατί όντως το θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και αφορά πραγματικά όλη την κοινωνία, όλους τους πολίτες. Θα πάμε λοιπόν στη δεύτερη τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο κύριος Ηλίας Κορλός, είναι πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της ΕΙΔΑΠ. Καλημέρα κύριε Κορλέ.
2: Καλημέρα κύριε Ριγόπουλη, να κάνω μια μικρή διόρθωση.
1: Βεβαίως.
2: Είμαι μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας της ΕΙΔΑΠ, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
1: Okay.
2: Υπήρχε παλιά η ιδιότητα
1: γι' αυτό θα έχει
2: όταν κάναμε. Τους μεγάλους αγώνες με τον προναλίστατε τον Γιώργο τον Αρχοντόπουλο και τα άλλα παιδιά. Mm-hmm. Κοιτάξτε να δείτε κύριε Ριγόπουλη, δεν πρόλαβα να ακούσω τον Γιώργο, αλλά θα φαντάζομαι τα ίδια τα πράγματα και θα mm-hmm. τα επαναλάβουμε να πούμε και κάποιες λεπτομέρειες. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να πούμε καρχικά είναι η απίστευτη αιμονή Μητσοτάκη για το νερό. Mm-hmm. Θα θυμίσω κάποια πράγματα για να ακούσουν και οι ακροατές. Το 2018... σε συνέντευξή του λέει ότι τον ενδιαφέρει η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΤ να μπει στρατηγικός επενδυτής για να λειτουργήσει όπως θέλει γι' αυτός καλύτερα. Είχαμε κάποιες ευτυχώς εξαιρετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας στη συνέχεια που προσπάθησαν και έβαλαν ένα φρένο.
1: Δεν μπορούσαν, ναι.
2: Το 2022 βγαίνει η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που λέει ότι η ΕΙΔΑΠ πρέπει να μείνει μόνο στο δημόσιο, mm-hmm. ούτε στο υπερταμείο, ούτε παλιό που ήταν στο ΤΑΙΠΕΔ. Mm-hmm. Και να έχει την πλήρη ευθύνη και για την τιμολογική πολιτική και για τον τρόπο διοίκησης του κράτους. Mm-hmm. Αρεμβαίνει το 2022 το καλοκαίρι με νόμο να παραμείνει στο υπερταμείο. Παρ' όλα αυτά ήρθε μετά το 2023 αναγκαζόμενος, επειδή ξαναπροσφύγαμε στην Επιτροπή Συμμόρφωσης, είχαμε και τις εκλογές, τις συναυλίες στη Θεσσαλονίκη κλπ. και αναγκάζεται να εφαρμόσει την απόφαση. Αφού λοιπόν απέτυχε ο στόχος, ο άμεσος για να οδηγήσει την ΕΔΑΠ και την ΕΙΑΦ στους ιδιώτες, έκανε αυτό που λέμε plan B.
1: Βρήκαν τη λύση.
2: Με πρόσχημα δε, την λειψιδρία. Mm-hmm. Ουσιαστικά και το θέμα με την ενέργεια προσπάθησε να βάλει σε δεύτερο πλάνο ένα άλλο σχέδιο. Ποιο ήταν το σχέδιο? Να στραγγαλίσει αρχικά τις ΔΕΙΑ μέσω του ηλεκτρικού ρεύματος, mm-hmm. να τους αναγκάσει να δώσουν τα δίκτυα αφού δεν μπορούσαν να τα λειτουργήσουν. Mm-hmm. Δεν είχαν κόσμο, δεν είχαν χρήματα, mm-hmm. Έπρεπε να πληρώσουν με οικιακό τιμολόγιο το ηλεκτρικό ρεύμα. Τους αναγκάζει λοιπόν τώρα σε δεύτερη φάση να ενσωματωθούν στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΦ. Mm-hmm. Ποια ΕΙΔΑΠ όμως και ποια ΕΙΑΦ? Πρόσφατο νόμο πριν από κανένα δύο μήνες πέρασαν διατάξεις οι οποίες λένε έρχονται γενικοί διευθυντές και διευθυντές απ' έξω από την αγορά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε ένα δεδομένο, μια δημόσια ουσιαστικά επιχείρηση, μια ΔΕΙΑ σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου που λέει η ΕΙΔΑΠ θα ενσωματώσει, το οποιοδήποτε νομό, η οποία ήταν 100% δημόσια, mm-hmm. θα έρθει αμέσως και θα γίνει 50-1 μετοχή. Και ναι, μεν θα λέγαμε μέχρι τώρα ότι okay, είμαστε παρόλα αυτά λόγω των αποφάσεων παραμένει ένας έλεγχος στο κράτος, mm-hmm. Έρχονται σε μια ΕΙΔΑΠ που θα έχει άλλα χαρακτηριστικά.
1: Mm-hmm.
2: Θα έχει χαρακτηριστικά ουσιαστικά αυτό που ιδιωτικού τομέα, γιατί
1: μια συσυγμένης εταιρείας, μια συσυγμένης αλφαέψιλον.
2: Και όχι μόνο, γιατί αυτό το στέλεχος που θα έρθει απ' έξω από την αγορά, mm-hmm. Και πιθανότατα θα εξυπηρετεί και συμφέροντα εργολάβου που μπήκαν τελευταία στην, mm-hmm. στην συμμετοχική σύνθεση της εταιρείας της ΕΙΔΑΠ, βλέπε γεκτέρνα, mm-hmm. Θα έρθει και θα ουσιαστικά θα εξυπηρετεί συμφέροντα των μετόχων και των μετόχων που είναι τώρα σε μια φάση να πάρουν και άλλες και άλλα ποσοστά, έτσι ώστε να φτάσουν να έχουν κυρίαρχο ρόλο στο μέλλον της εταιρείας της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΔΑΠ.
1: Κύριε Κορλέ, τα έχουμε δει όμως και σε άλλες χώρες αυτά, και στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες μη ευρωπαϊκές, όπου έχει υπάρξει ιδιωτικοποίηση του νερού, έχουμε δει τραγικά αποτελέσματα. Όχι μόνο στις τιμές. Οι τιμές είναι το ένα πράγμα που όντως αυξάνονται πάντα. Αλλά έχουμε δει και κακή ποιότητα νερού. Έχουμε δει πάρα πολλά ζητήματα σε σχέση με αυτό το θέμα.
2: Το κακό με την κυβέρνηση Τσοτάκη, ότι αντεγράφει συνταγές και λειτουργίες οι οποίες είναι, όπως είπατε, παροχημένες εδώ και πολλά χρόνια, mm. και τις επαναφέρει με μόνο στόχο να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα. Δηλαδή, έχουμε πρόβλημα γενικά με την κλιματική αλλαγή και με τη λειψιδρία τα τελευταία χρόνια. Στη λογική, πονάει χέρι, κόβω κεφάλι, mm-hmm. τι έκανε, όπως σας είπα, στραγγάλισε τις ΔΕΙΑ και τις εξανάγκασε να έρθουν σε εμάς. Γιατί? Για να μπορέσει στη συνέχεια, αυτό είναι το πιο ουσιαστικό, με βάση τη λογική που εισήγαγε το 2023 με τη ρυθμιστική αρχή, mm-hmm. θα ανακτά το κόστος σε κάθε περιοχή που θα πηγαίνει. Ήρθαν οι πρώτες αυξήσεις με βάση τη ρυθμιστική αρχή που νομοθέτησε ο Μητσοτάκης τώρα στην ΕΙΔΑΠ. Στις περιοχές που θα πάει και στην ενσωματώση θα γίνουν ακριβώς τα ίδια. Mm-hmm. Άρα δηλαδή οτιδήποτε πρόβλημα έχει η περιοχή που πρέπει να γίνουν έργα, που mm-hmm. πρέπει να επενδυθούν πολλά χρήματα, μπορεί μέσω του τρόπου και αυτού του νομοθέτηση κυβέρνηση και τη δυτική αρχή και στην οποία πρέπει να σας πω ότι έχουμε κάνει προσφυγή από τις αρχές του 25 και ακόμα η απόφαση δεν έχει βγει. Mm-hmm. Μια κυβέρνηση η οποία σεβόταν τους θεσμούς θα περίμενε πρώτα να δει αυτό που έκανε, αν είναι νόμιμο συνταγματικό και στη συνέχεια θα την νομοθετούσε.
1: Εκτός αν προσπαθεί να δημιουργήσει τόσο μεγάλα τελεσμένα που να μην μπορεί να μετρακούμε.
2: Προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα για να πει ότι ανεξαρτήτως της συνταγματικότητας ή όχι της συγκεκριμένης αρχής εγώ προχωράω και δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι πολίτες. Άρα λοιπόν θα έχουμε σε όλες αυτές τις περιοχές, μαθηματικά βέβαια, όπως έγινε και εδώ στην Αθήνα τώρα με τις τελευταίες αυξήσεις σε όλο το φάσμα και στην ίδρυψη, αλλά δυστυχώς θα υπάρχουν και στην άρδευση. Mm-hmm. Αυτό που στεναχωριέμαστε καμιά φορά, γιατί δείχνει και ότι και το αγροτικό κίνημα δεν περνάει τις καλύτερες τις στιγμές. Mm-hmm. Οι αγρότες δεν έχουν καταλάβει πού οδηγείται αυτό το πράγμα. κάποια στιγμή δεν θα μπορούν να παράγουν, διότι η ΕΙΔΑΠ όποιες παρεμβάσεις κάνει στο επίπεδο να βελτιωθούν κάποιες υποδομές, mm-hmm. θα έρθει πίσω με βάση τη ρυθμιστική αρχή και θα ζητήσει να τις επιστραφούν τα χρήματα. Mm-hmm. Δηλαδή θα αυξηθεί και το νερό της άρδευσης. Mm-hmm. Και τώρα το ερώτημα είναι πώς θα παράξουν αυτοί οι άνθρωποι και τι θα φάμε εμείς mm-hmm. στη συνέχεια αν δεν παράξουν αυτοί. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα που γι' αυτό και η κυβέρνηση προσπάθησε να κόψει οποιαδήποτε φωνή μπορούσε να αντιδράσει ακόμα και στη Βουλή. Και δεν ενέκρινε καμία παρέμβαση.
1: Δεν αφήσανε να έρθουν και οι αρμόδιοι φορείς να
2: πούνε τη γνώμη. Εμείς, σαν επιστημονικό σύλλογο, ζητήσαμε να παρέμβουμε και μας κόψανε.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Κορυδέμος. Επειδή υπάρχει, το ζήτημα της λειψιδρίας υπάρχει. Το έχουμε δει δηλαδή και κάθε χρόνο είναι και χειρότερο και στα νησιά είναι επίσης πάρα πολύ έντονο και οι πισίνες και όλα αυτά που βλέπουμε. Σε αυτό το επίπεδο, οι ιδιώτες θα μπουν στη διαδικασία να κάνουν έργα
2: εάν δεν έχουν κέρδος από αυτά. Όπως το έχει στήσει η κυβέρνηση, θα γίνεται το εξής. Χρειάζεται μία παρέμβαση στη Χαλκίδα, στην Βιωτία, δεν ξέρω πού, σύμφωνα με αυτά που έχουμε, που υπάρχουν, που ισχύουν τώρα. Mm-hmm. Χρειάζεται να γίνει έργο 100 εκατομμυρίων, 200 εκατομμυρίων. Mm-hmm. Όλο αυτό θα το κάνει κάποιος ιδιώτης, θα το μεταφέρει στην ΕΙΔΑΠ, θα το πληρώνει mm-hmm. και στη συνέχεια η ΕΙΔΑΠ έχει το δικαίωμα να ανακτήσει αυτά τα 200 εκατομμύρια μέσω των τιμολογίων. Αυτή είναι η λογική που ισχύει τώρα. Mm-hmm. Δυστυχώς. Και αυτό δεν έχουν καταλάβει οι πολίτες. Πού οδηγούμαστε? Έχουν κάνει εγκλήματα εντός εισαγωγικών, διότι ενώ ξέραν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερα στη χώρα μας με τις υποδομές στο νερό, δεν βάλανε ούτε ένα ευρώ στα πλαίσια των προγραμμάτων για το ΕΣΠΑ και για τα ταμεία ανθεκτικότητας, για να μπορέσουν να δεσμεύσουν χρήματα για να φτιαχτούν αυτά τα έργα. Mm-hmm. Υπολογίζουμε εμείς ότι είναι ένα κόστος θα έχει για να φτιαχτούν οι υποδομές σε ένα στοιχειώδη σε καλό επίπεδο πάνω από 15 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε, mm-hmm. αυτά τα χρήματα με τον τρόπο που επιλέγει η κυβέρνηση να το κάνει, θα επιστρέψει ο λογαριασμός στους πολίτες και έστως και στην ίδρυση, όπως είπα, αλλά δυστυχώς και στους αγρότες.
1: Ναι, εγώ αναρωτιέμαι και με βάση και με την εικόνα που έχετε και σε επιστημονικό επίπεδο, δηλαδή, πώς αντιλαμβάνεστε τα πράγματα. Αν είναι νομοτέλεια να βιώνουμε την κατάσταση αυτή με τη λειψιδρία, δηλαδή φέτος να είναι καλύτερα τα πράγματα λόγω των βροχών, εντάξει, αλλά άμα είναι νομοτέλεια να το βιώνουμε αυτό λόγω του κλίματος, εάν υπάρχουν όντως παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν σε σχέση
2: φυσικά
1: με τη λειψιδρία.
2: Φυσικά και μπορεί να γίνουν. Καταρχήν εδώ το πρόβλημα το βλέπα εδώ και 3-4 χρόνια. Κατά τη γνώμη μου, αφήσαν τα πράγματα να οδηγηθούν στα άκρα mm-hmm. για να κάνουν παρεμβάσεις σύμφωνα με το πώς σκέφτονται τι να κάνουν. Δεν δεσμεύσαν, όπως σας είπα, χρήματα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και έτσι τώρα έχουμε, ο μόνος δρόμος που αφήσανε για να οδηγηθούμε είναι να κάνουν τα έργα κάποιοι ιδιώτες και να τα πληρώνει ο κόσμος.
1: Αν θυμάμαι καλά, πριν από μερικούς μήνες ανακοινώθηκε και ότι μπαίνουμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε σχέση με τη λειψιδρία. Όχι επειδή υπήρχε άμεσο πρόβλημα, αλλά για να διευκολυνθούν οι απευθείας αναθέσεις.
2: Ακριβώς. Προγραμματίσαν κάποια έργα πάνω από 750 εκατομμύρια, mm-hmm. Χωρίς να έχουν κάνει το παραμικρό το υπόλοιπο κομμάτι, δηλαδή ενημέρωση πολιτών, τρόπος επαναχρησιμοποίησης του νερού. Mm-hmm. Δηλαδή σε αυτό το κομμάτι έχουν κάνει το παραμικρό. Και βέβαια είμαστε και μια τουριστική χώρα mm-hmm. που αυξάνεται η τουριστική κίνηση ανεξέλεκτα και με έναν τρόπο που δημιουργεί πρόβλημα και στις δυνατότητες που έχουμε για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στο νερό κάποιες υπηρεσίες σωστές.
1: Ναι, η φέρουσα ικανότητα της χώρας τέλος πάντων και των
2: ακριβώς.
1: Αν μπορούμε να δεχτούμε, αν μπορούμε να σηκώσουμε όλο αυτό το βάρος σε έξτρα πληθυσμό, γιατί μιλάμε για 2-3 Ελλάδες που προστίθενται στη χώρα μέσα σε μερικούς μήνες. Κάθε χρόνο.
2: Ούτε εκεί καν δηλαδή σκεφτήκαν εδώ και χρόνια να γίνουν επενδύσεις mm-hmm. για επαναχρησιμοποίηση του νερού σε κάποιες περιοχές που υπάρχει με αυξημένη τουριστική κίνηση.
1: Καλά, και στα νησιά νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό, στα νησιά είναι και το ζήτημα με τις πισίνες, ας πούμε, είναι τεράστιο. Κάθε ένας κάνει και μία πισίνα ή κάνει και δύο και τρεις κάθε μεγάλη μονάδα.
2: Ακριβώς. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας, έχουμε πρόβλημα με το νερό και να αφήνουμε ανεξέλεκτα να λειτουργούν ένα τέτοιο σύστημα που ουσιαστικά θέλει τεράστιες ποσότητες νερού.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά πιστεύω γενικά ότι οδηγούμαστε σε εντελώς λάθος δρόμο. Εάν δεν αντιδράσουν οι πολίτες, πολύ σύντομα, όπως έγινε και με το ηλεκτρικό ρεύμα, και αυτό λέμε, ο δρόμος είναι ο ίδιος. Πολύ σύντομα θα δούνε πράγματα ανεξέλεγκτα και στο νερό, πλέον πανελλαδικά από ό,τι φαίνεται.
1: Θα μπορούσαμε δηλαδή να δούμε και εταιρείες που να διαχειρίζονται το νερό όπως το ρεύμα, στην ουσία δηλαδή να χρησιμοποιούν το δίκτυο που έχει φτιάξει ο ελληνικός λαός με το δικό του υστέρημα.
2: Δεν ξέρω αν θα μπούμε σε αυτή τη λογική διάσπασης, αλλά είναι πολύ πιθανόν όλα μπορεί να συμβούν. Αλλά σίγουρα θα οδηγηθούμε στο όπως γίνεται το ηλεκτρικό ρεύμα. Υπάρχει πρόβλημα, αυξάνονται ο λογαριασμός, επιστρέφει στους πολίτες. Έτσι θα γίνει και με το νερό. Θα γίνουν κάποια έργα, αλλά αντί να επενδυθούν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί το νερό είναι αγαθό ζωής, δεν μπορεί να ζήσει κάποιος χωρίς νερό. Αντί λοιπόν να γίνουν αυτά τα έργα, βρήκαν τον εύκολο τρόπο, θα τα κάνουμε θα επιστρέψουμε το λογαριασμό στους πολίτες. Δυστυχώς αυτή είναι
1: και η πολιτική συζήτηση για το αν το νερό θα πρέπει να θεωρείται αγαθό, το οποίο να είναι κατοχυρωμένο και συνταγματικά και στην Ευρώπη ως αγαθό το οποίο δεν μπορεί να το στερήσει κανείς από τον άλλον.
2: Ακριβώς, κύριε Κόπλε.
1: Κύριε Κορλένας, πείτε μου, αν θέλετε να κλείσουμε.
2: Απλώς να πω κι εγώ ότι το απόγευμα έχουμε μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας για αυτή την εξέλιξη. Οι βουλευτές της πλειοψηφίας αναλαμβάνουν τεράστια ευθύνη. Θα πρέπει να πάνε πίσω και να λογοδοτήσουν στις τοπικές κοινωνίες τι ψηφίζουν και να μην κάνουν τους ανήξερους. Λοιπόν, και το αποτέλεσμα θα είναι, πιστεύω, πολύ δραματική εξέλιξη αυτή που έρχεται.
1: Η συγκέντρωση σήμερα τι ώρα είναι και πού?
2: 7 η ώρα έξω από την Βουλή.
1: Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Κορλένα.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Γεια σας.

Αυτά λοιπόν για το νερό, το νου σας, το νου μας, όλοι μας, γιατί αυτά δεν είναι να παίζουμε. Και όντως νομίζω ότι οι τελευταίες φράσεις του κ. Κορλού έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Οι βουλευτές της πλειοψηφίας να αντιληφθούν τι ακριβώς πάνε να κάνουν, γιατί δεν είναι όλα απλά μία στήριξη στην κυβέρνηση και τελειώσαμε και κλείσαμε και πάμε για εκλογές. Είναι βαθιά πράγματα τα οποία μένουν και η ευθύνη τους είναι πολύ μεγάλη για αυτά που ψηφίζουν, ειδικά σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με νέα θέματα.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Ίδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
3: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον. Τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς για σήμερα στο νησί της Θάσου. Κατά 3% αυξάνονταν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες στις ασιατικές αγορές έπειτα από την ανακοίνωση του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών περί αναχέτησης βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεών του στη Μέση Ανατολή στα 85,17 η τιμή του Brent. Σοκ για καβαλιώτες ενίκους σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη. 55χρονος γείτονάς τους ήταν νεκρός για 6 ημέρες στο διαμέρισμά του μετά το θάνατό του από ανακοπή καρδιάς. Το μακάβριο περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν οι ένικοι της πολυκατοικίας ειδοποίησαν τις αρχές λόγω της ανυπόφορης δυσοσμίας που είχε προκληθεί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Περιοδία του Πασόκ Καβάλα στη Χρυσούπολη με φόντο την ακρίβεια. Χρηματοδότηση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα οδοποιίας στο αγροτικό δίκτυο στους Δήμους Θάσου, Παγκαίου και Νέστου, ανακοίνωσε η βουλευτής Αγγελική Δελικάρη. Συνεδριάζει εκτάκτως το μεσημέρι της ερχόμενης Παρασκευής στο Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου μετά από αίτημα της λαϊκής εισπύρωσης. Η παράταξη ζητά επίσημη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή σχετικά με την πορεία των έργων των βιολογικών. Ανοιχτή πρόσκληση για το 10ο εργαστήριο αρχαίου δράματος απευθύνει το ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας. 18 συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν για 10 ημέρες με τους σκηνοθέτες Βαρβάρα Δούκα, Γιάννη Λεοντάρη και Μαρία Σαβίδου πάνω σε κείμενα του αρχαίου δράματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο email του ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου. Οι τελικές επιλογές θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την άλκηστη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων την Κυριακή 2 Αυγούστου.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
8: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
10: Coffee Press.
0: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
13: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
12: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
13: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
13: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
12: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
13: Τηλέφωνο 25920062472.
12: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
14: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
15: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
16: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
15: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
5: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
17: Καταλήματα γύρω από τη Λακανό στη Ζηρόντ. Στις αθλητικές ειδήσεις, στο στόχαστρο των δημοκρατικών στις ΗΠΑ έχει μπει ο πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, εξαιτίας της στενής του σχέσης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο ισχυρός δημοκρατικός βουλευτής, Τζέιμι Ράσκιν, κάλεσε τη FIFA και τον πρόεδρό της να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις επαφές τους με την κυβέρνηση των ΗΠΑ έως τις 9 Αυγούστου. Απέτησε επίσης ο Ινφαντίνο να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής όταν θα βρίσκεται στις ΗΠΑ. Ανώνυμη πηγή εντός του Δημοκρατικού Στρατοπέδου προειδοποίησε μιλώντας στους New York Times ότι τα αιτήματα που εγείρονται σήμερα θα μπορούσαν αργότερα να οδηγήσουν σε επίσημες έρευνες.
10: ο καιρός.
17: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αθήνα θα πνέουν βόρεια άνεμοι 4 σε 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νότια-ανατολική άνεμοι 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι νεότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Επιστροφή τώρα στον Αντώνη Ρηγόπουλο.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν και για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η ομάδα είναι όπως την αφήσατε. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στη δημοσιογραφική παραγωγή. Πάντα τα μπερδεύω εκεί. Δημοσιογραφική παραγωγή λοιπόν ο Κώστας Πιαντές. Στην επικοινωνία ο Χάρης Δάλλας, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος. Ακούτε τις σύντριγες στο κόκκινο και περιμένουμε μηνύματα και σχόλια στο 698-5870-059. Αυτό είναι το Viber. Και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Θα πούμε και καλημέρες που έχουμε αρκετές να πούμε και στην Εύη και στην Νατάσα και στην Μαρίνα και στην Αναστασία που μας λέει ότι έχει λυθεί το πρόβλημα με το site της Αυγής. Αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο, δεν το έχω διαπιστώσει ακόμα, θα το δούμε. Και βεβαίως και στην Περσεφόνη που είναι πάντα έτσι εδώ μαζί μας και αλληλεπιδρούμε στην εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε πολιτικά λοιπόν τη δεύτερη ώρα. Θα πάμε στον κύριο Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, είναι καθηγητής οικονομικών στο ΑΠΟΘΟΥ και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα κύριε Ζαρωτιάδη.
1: Καλησπέρα κύριε Ριγόπουλε, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Και εγώ για την αποδοχή. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα συνταγματικά και την αναθεώρηση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει εκθέσει τις απόψεις του, έχει εκθέσει τις απόψεις του για όλα τις διατάξεις που θα ήθελε να αναθεωρηθούν, βέβαια όχι με την οπτική της Νέας Δημοκρατίας και γι' αυτό δεν έδωσε και τη θετική του ψήφου στις περισσότερες από αυτές. Θα σταθώ λίγο στο άρθρο 16 και επειδή είστε και στο Αριστοτέλειο καθηγητής, αλλά και επειδή έχει γίνει και πάρα πολύς λόγος γι' αυτό. Καταλαβαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον, θέλετε να αναθεωρηθεί, αλλά δεν θέλετε να υπάρξει και να συνεχιστεί ο νόμος Πιερακάκη όπως είναι αυτή τη στιγμή καταγεγραμμένος. Νομίζαμε ότι υπάρχει κοινή γραμμή στο ΠΑΣΟΚ, αλλά υπάρχει μια παρέμβαση της κυρίας Γιαννακοπούλου που αυτό το ανατρέπει κάπως. Πού στέκεται το ΠΑΣΟΚ τελικά?
1: Θα με επιτρέψετε στο συγκεκριμένο ζήτημα, επειδή είμαι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου και πρόσφατα μάλιστα πράττηκαν άρθρο στην εφημερίδα των συντακτών, να φέρω την άποψή μου ως πανεπιστημιακός. Και η οποία βεβαίως θεωρώ ότι...
0: Κύριε Ζορτιάδη, πριν μας πείτε, αν μπορείτε, άμα έχετε κάνει free να το βγάλετε, δεν ξέρω αν...
1: Ναι, βεβαίως. Να σας πω λοιπόν την άποψή μου ως πανεπιστημιακός, η οποία είναι καταγεγραμμένη και με την οποία θεωρώ ότι...
0: Και λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, κύριε Ζορτιάδη.
1: Άποψη του κυρίου. Αυτό το οποίο θέλω να ξεκινήσω είναι λέγοντας το εξής. Η όλη συζήτηση από πλευρά της κυβέρνησης για το άρθρο 16 είναι παραπλανητική. Και το λέω αυτό διότι θα πρέπει να μιλήσουμε για την, αν με επιτρέπετε, την έκφραση για την ΤΕΠΑΚΕ. Λέμε, για παράδειγμα, για την ανάγκη ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Προς όλους όσους χρησιμοποιούν αυτή τη φράση, ότι στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο μη κρατικά πανεπιστήμια. Τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια είναι μη κρατικά. Και ως μη κρατικά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και να τα κατανοήσουμε. Ανεξάρτητα αν η κυβέρνηση κάνει ότι περνά από το χέρι της για να τα ελέγξει μέσα από απίθανους νόμους για τον τρόπο τον οποίο προκύπτει η Βρετανική Αρχή και γενικότερα η διοίκηση και το αυτοδιοίκηση των πανεπιστημίων. Αλλά πάντως είναι μη κρατικά ιδρύματα. Δεύτερο, μιλάμε για την ανάγκη της διεθνοποίησης και της ενίσχυσης του δημόσιου πανεπιστημίου. Και γιατί χρειάζεται, διερωτώ με εγώ, αλλαγή του άρθρου 16 για να επιτευχθεί περισσότερη διεθνοποίηση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου και γιατί χρειάζεται αλλαγή του άρθρου 16 για να επιτευχθεί η ενίσχυσή του. Τρίτο, που έχει πολύ ενδιαφέρον, θα χρησιμοποιήσω μια άποψη που εξέφρασε και στα προηγούμενα χρόνια και στις προηγούμενες περιόδους και την εκφράζει και σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και μιλάει για την αναγκαιότητα να δίνεται η δυνατότητα σε φορείς της ελληνικής κοινωνίας, στα κοινωνικήρια, στις κοινωνικές δικτυώσεις, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών να μπορούν να προβαίνουν σε πρωτοβουλίες ίδρυσης ανώτερων ιδρυμάτων. Διερωτώμε, συμφωνώ καταρχάς, και διερωτώμε γιατί αυτό χρειάζεται αλλαγή του άρθρου 16. Το άρθρο 16 δεν απαγορεύει την ίδρυση νέων πανεπιστημίων που θα προέκυπταν από μια πρωτοβουλία με την ευρύτερη έννοια φορέων της κοινωνίας. Το άρθρο 16, αυτό το οποίο διασφαλίζει, είναι τη διατήρηση της δημόσιας δωρεάν πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Και αυτό το οποίο διασφαλίζει λοιπόν είναι το ότι δεν μπορεί να βάλει κανείς χέρι με κερδοσκοπικές και χειραισμένες λογικές στον προϋπολογισμό της ελληνικής οικογένειας mm-hmm. και να κερδοσκοπήσει βάζοντας δίδακτρα στις πανεπιστημιακές σπουδές. Αυτό διασφαλίζει το άρθρο 16. Mm-hmm. Και εδώ πρέπει να το πούμε καθαρά αυτό, για να μην υπάρχει καμία αντίληψη μέσα από την προπαγάνδα την κυβερνητική στον ελληνικό λαό, στην ελληνική κοινωνία, ότι πρόκειται για μια προσπάθεια εξυγχρονισμού της τροπέδας της εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να βάλουν χέρι συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, εμπλεκόμενα προφανώς με τους κυβερνητικούς, στα δίδακτρα που θα θεσπίσουν για να αποβάλουν μεγαλύτερο εισόδημα από την ελληνική οικογένεια, από την ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Άρα, αν θα έλεγε κανείς την αναγκαιότητα αλλαγής του 16, θα ήταν στην κατεύθυνση του να ενισχυθεί η πρόβλεψη περί διατήρησης και υπεράσπισης του δημόσιου δωρεάν χαρακτήρα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έτσι ώστε διάφοροι συνταγματολόγοι να μην βρίσκουν παραθυράκια για να δικαιολογούν το αδικαιολόγητο, mm-hmm. για να προσπαθούν δηλαδή, όπως και δυστυχώς επέβαλαν με τις διάφορες δυνατότητες που έχουν, έναν αντισυνταγματικό νόμο, αυτό του κ. Περακάκη να χαρακτηρίζεται ότι είναι συμβατός.
0: Ναι, αυτό ήταν μια μεγάλη συζήτηση όταν ήρθε ο νόμος και όταν πέρασε στο ΣΤΕ, ότι ουσιαστικά στρέφεται, ότι κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από το πνεύμα του άρθρου 16 και απλά τώρα παρουσιάζεται σαν κάτι δεδομένο, σαν κάτι το οποίο δεν μπορεί να ανατραπεί σε καμία περίπτωση ο νόμος Πιερακάκη.
1: Κοιτάξτε,
0: αυτή είναι η βασική ερώτηση. Αν θεωρείτε ότι μπορεί να. Αυτό που είχε πει και ο κύριος Καρχημάκης κάποια στιγμή, ότι χρειάζεται ξύλωμα αυτού του νόμου και να μπει κάποιος άλλος πολύ διαφορετικός.
1: Μα βεβαιότητα, από τη στιγμή που υπερασπίζεται κανείς αυτή την θέση που προηγούμενα ανέλησα, mm-hmm. είναι προφανές ότι ο νόμος του κυρίου Περακάκη δεν μπορεί να συνεχίσει να ισχύει, γιατί είναι αντισυνταγματικός, ανεξάρτητα τι λένε οι διάφοροι που υποστηρίζουν το ανάποδο, mm-hmm. και γιατί είναι σε μια πολύ διαφορετική πολιτική κατεύθυνση από αυτή που μόλις ανέλησα. Mm-hmm. Τώρα, το τι θα γίνει με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που ξεκίνησαν να σπουδάζουν και θα συνεχίζουν να σπουδάζουν σε τα λεγόμενα μη κρατικά ξένα παραρτήματα πανεπιστημίων. Τώρα, να μην συζητήσουμε βέβαια γιατί έχει γίνει εκεί πέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πάει όλη την εκπομπή για να αναδείξουμε το τραγελαφικό και ταυτόχρονα το καταγγελτικό που όλες τις υπόθεσεις που πρέπει να το καταγγείλουμε γιατί γίνει. Λοιπόν, μπορούμε να προβλέψουμε σε μια αναγκαία αλλαγή πλαίσης πολιτικής για την διαβάθμιση εκπαίδευση μεταβατικές διατάξεις για το πώς θα διαχειριστούν τους φοιτητές και φοιτήτριες που ξεκίνησαν να φοιτούν σε αυτά τα ιδρύματα. Και πρέπει να το κάνουμε. Και βεβαίως υπάρχουν λύσεις.
0: Ναι, θα ήταν όντως άδικο να μην υπάρξει κάποια πρόβλεψη.
1: Να σας πω κάτι. Δείτε για να καταλάβουμε, το βάζω τώρα στην άλλη πλευρά, για να καταλάβουμε όμως και το ποια είναι η πραγματική στόχευση της κυβέρνησης. Mm-hmm. Ξέρετε ότι υπήρχε ένα άλλο νομοθέτημα, απαράδεκτο, το νομοθέτημα το οποίο έβαζε κόφτη και επέβαλε τη διαγραφή φοιτητών mm-hmm. που είχαν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Mm-hmm. Ξέρετε όμως ότι πέραν του απαράδεκτου και του αντικοινωνικού που οδήγησε πολλά παιδιά αδίκως στην έξοδο από τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια μόλις στην πάροδο μερικών ετών μετά την προβλεπόμενη ελάχιστη φοιτήση, έδινε ο ίδιος ο νόμος τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά τα οποία τα εξωθούσε έξω από το δημόσιο πανεπιστήμιο, τους έδινε τη δυνατότητα να μετεγραφούν σε ιδιωτικά ιδρύματα mm-hmm. αναγνωρίζοντας τα μαθήματα τα οποία πέρασαν στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Δηλαδή τι τους έλεγε, σας διαγράφω εγώ μένα από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα κάνετε mm-hmm. 7 χρόνια ή 6,5 για να τελειώσετε τις σπουδές σας,
0: αλλά μπορείτε όπως θέλετε,
1: μπράβο. Mm-hmm. Τώρα δηλαδή είναι τι κάνει νιάου στα κεραμίδια ας πούμε, για το ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Mm-hmm.
0: Τώρα, να πάμε και λίγο στα πολιτικά, κύριε Ζαρωτιάδη. Σε πολιτικό επίπεδο, το Πασόκ δέχεται μια πίεση. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, ο στόχος της δεύτερης θέσης φαίνεται να απομακρύνεται, φαίνεται τουλάχιστον προς ώρας να κυριαρχεί στη δεύτερη θέση η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Το ερώτημα είναι τι χρειάζεται το Πασόκ για να ξεκολλήσει από αυτό το σημείο. Και αν υπάρχουν έτσι, βασικοί στόχοι, τουλάχιστον μέχρι την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για το Πασόκ, ώστε να προχωρήσει και να δείξει ξανά ότι έχει κάποια δυνατότητα ανόδου.
1: Οφείλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο στόχος του κινήματος είναι η πρώτη θέση στις εκλογές.
0: Παραμένει.
1: Βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχει υπάρχει άλλη επίσημη εκδοχή της στρατηγικής του κινήματος. Βεβαίως, αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις καταγεγραμμένες τάσεις της κοινωνίας. Επίσης, βεβαίως, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τις δημοσκοπήσεις ως τάσεις και όχι ως καταγραφές τελευταίες και τελεσίδικες. Σε κάθε περίπτωση είναι εμφανές ότι υπάρχει ένα ζήτημα και είναι πολύ σωστό το ερώτημά σας. Έτσι πρέπει να τίθεται τι πρέπει να αλλάξει ή πού είναι το πρόβλημα ώστε να μην φαίνεται ακόμη ότι μπορεί να πετύχει τον τιθέμενο στόχο του το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι στα πρόσωπα καταρχάς. Και από αυτό. Όλη η φημολογία ή η φιλολογία για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να αλλάξει εκ νέου πρόεδρο το ΠΑΣΟΚ ή αν είναι ζήτημα εμβέλειας του Προέδρου του ή αν είναι... Και το λέω εγώ που προσωπικά στην διαδρομή μου και από ιδεολογική και πολιτική προσέγγιση και ταυτότητα αλλά και από προσωπικές επιλογές δεν θα χαρακτηριζόμουν ως άνθρωπος του Προέδρου έτσι χαριτολογώντας. Αλλά παρά τα αυτά όμως δεν νομίζω ότι το ζήτημα είναι στο πρόσωπο. Το ζήτημα είναι στην πολιτική. Και εδώ εγώ θα είμαι ιδιαίτερος συγκεκριμένος και κριτικός. Αν και οφείλω να πω, και το λέω με ιδιαίτερη ικανοποίηση, ότι οι θέσεις, οι επιμέρους του προγράμματος και των πολιτικών αντιπαραθέσεων που σηκώνει το κίνημα την τελευταία διετία έχουν σαφέστατα ριζοσπαστικοποιηθεί και είναι σε μια κατεύθυνση αναγκαίας αλλαγής πολιτικής πλεύσης, νομίζω ότι υπάρχει ακόμη δρόμος σε αυτήν την κατεύθυνση για να πιστεί η ελληνική κοινωνία ότι το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα γυρίζει, επιστρέφει στις βασικές αρχές, με σύγχρονη βέβαια έννοια, με τη σύγχρονη έννοια, της 3ης του Σεπτέμβρη. Τι θέλω να πω, επιστρέφει σε μια συζήτηση για την αναγκαία δημοκρατική ανοικοδόμηση της χώρας. Εδώ νομίζω θα βρούμε και πολλούς συμμάχους σε όλο το φάσμα της πολιτικής έκφρασης, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχουμε πρόβλημα στην λειτουργία της ίδιας αστικής δημοκρατίας, τεράστιο. Γυρίζει στην αντίληψη για μια ανεξάρτητη διεθνή πολιτική θέση ανεξάρτητης χώρας, μια πολυδιάστατη, όπως λέμε με σύγχρονους όρους, διπλωματική στρατηγική της χώρας, η οποία δεν θα περιορίζεται στην τυφλή ακολουθία των στρατηγικών άλλων δυνάμεων, οι οποίες μάλιστα στην περιοχή έχουν ένα ιδιαίτερος, πώς να πω, κατακριτέο ρόλο. Αναφέρομαι προφανώς στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ. Εντάξει, προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις ισορροπίες των συμμαχιών που έχει η χώρα, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι θα είναι ακόλουθος μια συγκεκριμένη αντίληψη και ταυτότητα και πολιτική που είναι κατακριτέα. Και το τρίτο, πέραν από την εθνική ανεξαρτησία, έτσι όπως διατυπώνοντας το πρόσφατο της 3ης Σεπτέμβρη με σύγχρονους όρους, είναι η ανάγκη να ξαναμιλήσουμε για ένα πρότυπο μιας κοινωνικής απελευθέρωσης, μιας κατεύθυνσης σε μια κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας με όσο το δυνατόν περισσότερο κοινωνικό δημόσιο τρόπο. Μιλάω δηλαδή για μια επάνωδο στην κατεύθυνση της σοσιαλιστικής μεταξέλιξης της κοινωνίας, ειδικότερα σήμερα που οι τεχνολογικές συνθήκες και οι διεθνείς εξελίξεις οδηγούν προς αυτό το μοντέλο μακριά από το νεοφιλελεύθερο παρελθόν των προηγούμενων δεκαετιών.
0: Κύριε Ζηλογιάδη, νομίζω είστε πάρα πολύ σαφείς και σας ευχαριστώ.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot Coffee and More. Για να πάει καλά η μέρα.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας, εξυπηρέτηση με χαμόγελο.

0: Και μετά στα υπέροχα πιάτα μας.
1: Με νέο ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
0: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
1: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932-191-068.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
8: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
9: Καβάλα News.
10: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Καβάλα News. Στους 102,8.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
12: Πριν πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή χθες είχαμε τη συζήτηση για την εκχώρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.
13: Το χαρακτηρίζατε πολύ ωραία, εκχώρηση.
12: Εκχώρηση, νομίζω δεν μπορεί να βρω άλλη λέξη για να το χαρακτηρίσω. Και υπήρχε και πολύ θερμό κλίμα στη Βουλή. Εσείς νομίζω μιλήσατε και για το θέμα στη Βουλή. Θέλω να λίγο να μας περιγράψετε.
13: Ήταν η πρώτη μου ομιλία.
12: Σημαδιακή, για σημαντικό θέμα.
13: Ναι, το ήθελα πολύ γιατί είναι ένας τομέας στον οποίο θα τον αναλάβω, εννοώντας και στην ΕΠΕ και θα το παρακολουθώ το Υπουργείο Πολιτισμού. Οπότε προσπάθησα να μπω και στην Επιτροπή, δηλαδή την παρακολούθησα λίγο προηγουμένως, παρότι άτυπα ακόμα δεν έχω.
12: Ναι.
13: Δεν είμαι και γραμμένη. Την όμως όσα χρόνια την παρακολούθησα, προσπάθησα να μπω λίγο στο κλίμα. Είχα διαβάσει ούτως ή άλλως οι συναδελφοί μου είχαν κάνει ήδη τεκμηρίωση. Οπότε θα το παρακολουθήσαμε το νομοσχέδιο έτσι κι αλλιώς. Οπότε.
12: Γιατί είναι λοιπόν τόσο επικίνδυνο αυτό το νομοσχέδιο, τι προβλέπετε, δηλαδή έχει συζητηθεί πάρα πολύ, αλλά υπάρχει και πάρα πολύ παραπληροφόρηση νομίζω από την πλευρά της κυβέρνησης.
13: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Η κυβέρνηση ουσιαστικά τι προσπαθεί να κάνει. Προσπαθεί να περάσει μια κανονικότητα. Δηλαδή ότι αυτό είναι στα πλαίσια του αναχρονισμού κάποιων φορέων.

0: κάποιες καλές πρακτικές που μπορεί να έχει αποτυπώσει από το εξωτερικό. Δηλαδή προσπαθεί να οριοποιήσει μια κατάσταση που στην ουσία τους όμως δεν αλλάζει, γιατί στην ουσία το περιγράψατε και με την πρώτη λέξη που είπατε για την εκχώρηση. Και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, ουσιαστικά είναι η διαχείριση, η ιδιωτική διαχείριση. Αυτό αλλάζει στον πυρήνα, και οτιδήποτε δηλαδή και να γνωρίζουμε που άπτεται του πολιτισμού θα περνάει από μια ΑΕ, μια εταιρεία, με ό,τι αυτό σημαίνει, γιατί μια ΑΕ είναι ένα δημόσιο φορέα που θα υπηρετήσει ευθυγραμμισμένο το δημόσιο συμβόλαιο. Μια εταιρεία η οποία πρέπει να έχει κόστος όφελος. Και εκεί τα πράγματα είναι πολύ στεγνά, πολύ ξεκάθαρα και με πολύ γραφειοκράτικα, από γραφειοκράτες. Για να
1: και με αγοραία λογική προφανώς, δηλαδή να είναι μόνο
0: το. Εκ των πραγμάτων, δηλαδή.
1: Ποιος κερδίζει και ποιος δεν κερδίζει.
0: Ναι, είναι αγορά. Μιλάμε για αγορά μετά, δεν μιλάμε για δημοσιογραφό. Άρα ο πυρήνας και το πρόβλημα ξεκινάει από εκεί. Τώρα οτιδήποτε άλλο που μπορεί να είναι καινοτόμο, που πράγματι μπορεί να φέρει, ξέρω εγώ τώρα, μια καινούργια κατάσταση στα πολιτήρια ή μπορεί να βρει άλλα πράγματα τα οποία θα εφαρμόσει. Okay, αλλά όλα αυτά έρχονται συμπληρωματικά για να ουσιαστικά να ωρεοποιηθεί ο πυρήνας του νομοσχεδίου, που ο πυρήνας είναι η εκχώρηση του πλούτου σε ιδιωτικά χέρια, κάπως έτσι.
1: Η κυρία Μενδώνη λέει όμως ότι εσείς στην αντιπολίτευση δεν αντέχετε την επιτυχία και γι' αυτό φωνάζετε.
0: Αυτό ήταν παρεμβιόντως.
1: Μήπως δεν αντέχετε τόση επιτυχία, κυρία Κλειώτη.
0: Νομίζω αυτό είναι. Εκτός το, δηλαδή, είπε αυτή την ατάκα την αμήμητη, ήταν εξαιρετικό δηλαδή. Η συμπεριφορά τους όμως είναι αυτή. Αυτό που είπε είναι αυτό που νομίζουν πραγματικά. Δηλαδή, εγώ παρακολουθούσα την Επιτροπή και όσο τους παρακολουθούσα αυτό το Υπουργείο, εντάξει, είναι βέβαια και μια κουλτούρα που συνοδεύει όλα τα υπουργεία, είναι η αλαζονία, είναι το να χασκογελάσει με το διπλανό της, μπορεί να είναι υπουργός, μπορεί να είναι το επιτελείο του Υπουργείου κλπ. Είναι αυτή η συμπεριφορά. Δηλαδή το ότι υπάρχει ένα ζήτημα του ανήκει, λετά σε μου, δηλαδή το κράτος με εγώ, αυτό για αυτούς ισχύει.
1: Εμένα μου θύμισε αυτή η ατάκα, για να σας το πω πώς, τι μου θύμισε, ήταν μια ατάκα του Τραμπ κάποια στιγμή, όταν λίγο πριν βγει, που έλεγε θα βαρεθείτε να κερδίζετε μαζί μου, θα κερδίζουμε τόσο πολύ που θα βαρεθείτε να κερδίζετε. Αυτό μου θύμισε.
0: Είναι η διάχυτη αλαζονία οριζοντίως κυβέρνηση, αυτό είναι. Το πρόβλημα, να σας πω κάτι, εγώ στην αντιπολίτευση μπορώ και να το καταλάβω, ότι εκεί είναι μια, μπορεί να συμβεί και μια περιχαράκωση, το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό που με τρελαίνει όμως και με δυσκολεύει είναι η περιχαράκωση, η διαφωνία, η απαξία και απέναντι στους επιστήμονες. Δηλαδή στον επιστημονικό κόσμο του Υπουργείου, που είναι η δουλειά του, που τον ενδιαφέρει, που απέναντι στηριζόμαστε. Ναι, αυτό που, δηλαδή δεν μπορώ να κατανοήσω πώς δέχεται να λιδωρεί τους συναδέλφους, γιατί μιλάμε είναι συνάδελφος, η επιστημονικότητα, δηλαδή αυτό είναι το πεδίο του επιστημονικού. Αυτό δηλαδή με ξεπερνάει ο τρόπος που διαχειρίζεται και αυτούς, και όχι μόνο τώρα, βέβαια, το είδαμε στο πρώτο Θεσσαλονίκη, το έχουμε δει σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Το έχουμε δει. Πάντως, εγώ προσπαθώ να σκεφτώ πώς θα μπορούσε να είναι η πραγματικότητα στη νέα συνθήκη αυτή που είναι εκκορυμμένη στην ουσία όλη η πολιτική κληρονομιά.
0: Εύχομαι αυτή την πραγματικότητα να μην τη δούμε. Τι εννοώ, ότι εύχομαι πολύ σύντομα να έχει αλλάξει η κυβέρνηση με μια προοδευτική κυβέρνηση, με όποιο τρόπο μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα, αλλά αυτό το πράγμα να μην εφαρμοστεί.
1: Ναι, γιατί στην ουσία θα βλέπαμε, νομίζω, πράγματα τα οποία γίνονται σε μικρό επίπεδο, σε τοπικές κοινωνίες, μικρά μουσεία, μικρά, τα οποία δεν είναι αναγκαστικό ότι έχουν κέρδος εμπορικό, αλλά ότι έχουν σημασία να υπάρχουν. Αυτό είναι, νομίζω, το βασικό ζητούμενο.
0: Θα πάμε σε αυτή τη λογική του κόστος όφελος, το οποίο δεν μου κάνει, δεν βγαίνει το μαγαζί, το κλείνω. Ή βγαίνει γιατί θα το πάρει ιδιώτης, το παραχωρώ. Ή βγαίνει γιατί θα το δανειστώ, το παραχωρώ. Δεν σκέφτομαι. Μετά το πλαίσιο, δηλαδή, μετά εμείς απαιτούμε τώρα, γιατί στο μάρμαρο του Παρθενώνα, σε τι είναι ιδιώτη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό αγγίζει όλες τις πλευρές.
1: Σωστό είναι, σωστό είναι να το βάζουμε και στο μεγαλύτερο πλαίσιο.
0: Ναι, δηλαδή, να δούμε στο εξωτερικό. Δηλαδή, εμείς τώρα τι κάνουμε, δηλαδή, πραγματικά.
1: Πάμε λίγο και στα πολιτικά, κυρία Κριώτου, γιατί εσείς τώρα είστε ένα πρόσωπο που συμβολίζει, θέλοντας και μη, συμβολίζει μια νέα σελίδα στην οποία περνά το κόμμα, αφού μπήκατε στη Βουλή μετά την παρέτηση του κυρίου Κεδίκογλου. Εσείς, επειδή υπήρχε η συζήτηση, τώρα σας το λέω και δημοσιογραφικά, πάντα υπήρχε συζήτηση αυτός που θα μπει τελικά, αν θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα ανεξαρτητοποιηθεί, τι θα κάνει.
0: Πολύ στενάχρονο βέβαια αυτό τώρα.
1: Εσείς δεν ακολουθήσατε.
0: Μέλος του κόμματος, μέλος κεντρικής επιτροπής, και τελικά να υπάρχει από πίσω η αγωνία και η αναμφιβολία. Αυτό θα πάρει την έδρα και σκοτεινά να φύγει.
1: Εγώ θα σας το ρωτήσω πολύ ευθέως λοιπόν, επειδή δεν ακολουθήσατε αυτή την πρακτική των μαζικών ανεξαρτητοποιήσεων που ήταν εκείνη τη στιγμή και πάρα πολύ έντονη και πολύ έτσι γινόταν συνέχεια. Εγώ σας ρωτάω ευθέως. Τι είναι αυτό που σας κρατά στο ΣΥΡΙΖΑ τελικά σήμερα? Πώς αποφασίζετε να μείνετε και τι σας κρατά στο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Εννοείται, τι δεν με κάνετε να φεύγει. Το να με κρατάει είναι δεδομένο.
1: Σωστά. Είμαι κομμάτι του κόμματος. Τι σας κάνει να μην φεύγετε?
0: Τι με κάνει να μην έχω αλλάξει, γιατί το δεδομένο για μας ήταν να είμαστε, το μέλος, να είμαστε μέλη του κόμματος, με την έννοια το κόμμα μας εμπιστεύει, γιατί το εμπιστευόμαστε και έχουμε και μια σχέση ζωής τώρα, δεν είμαστε στο κόμμα λίγο. Εγώ τώρα θα πω και κάτι άλλο. Το κόμμα, εγώ είμαι υποψήφια, αν θυμάμαι καλά, από το 12, συνεχόμενα και σε θέσεις όχι εκλόγιμες. Να κλείσουν ψηφοδέλτια. Αυτό το να κλείσουν ψηφοδέλτια νομίζω το ξέρετε πάρα πολύ καλά σαν έκφραση και με την ποσόστοση το να πρέπει να καλυφθούν κάποιες ανάγκες. Αυτό λοιπόν είναι η συστράτευση που είχαμε μέσα στο κόμμα. Άρα για μένα ήταν δεδομένο ότι όταν θα προκύψει ψηφοδέλτιο και θα υπάρχει ανάγκη να το ψηφοδέλτιο θα μπω μπροστά και θα το κάνω. Άλλωστε υπηρέτησα και την περιφερειακή και την αυτοδί, που είμαι περιφερειακή σύμβουλο στην προηγούμενη αυτοδική περίοδο. Οπότε δεν τέθηκε ποτέ θέμα. Θα είχετε εσύ θέμα, αν εγώ είχα διαφωνήσει ειδικά με το κόμμα. Έχω πολλές φορές διαφωνήσει ειδικά με το κόμμα, όχι σε επίπεδο να σηκωθώ να το παρατήσω και να φύγω. Γιατί αυτό θα αισθανόμουν. Το παρατάω και φεύγω. Και έχω περάσει πιο δύσκολο στο κόμμα, όχι τώρα που μας έλεγε. Έχω περάσει και με πρόεδρο με τον οποίο εγώ δεν μπορούσα να το. Να συγχωριστώ. Το έχω περάσει αυτό. Αλλά παρόλα αυτά δεν έκανα κάτι. Έκανα πίσω, έκανα στην ισχύα μου. Ό,τι κάνω δεν το έκανα. Και περίμενα να έρθει μια άλλη μέρα, ήρθε λίγο καλύτερη, λίγο χειρότερη. Είναι σιγά σιγά μου λέει, στα καλά και στα σιδαρόχια.
1: Στα καλά και στα άσχημα. Η νέα σελίδα λοιπόν τι είναι αυτή, η νέα σελίδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο αγώνας που θα δοθεί από εδώ και πέρα, ο οποίος είναι δύσκολος μεν, αλλά νιώθω ότι υπάρχει και μια, έτσι, και από αυτά που λέτε δηλαδή και εσείς και από τον τρόπο που τα λέτε, μια αποφασιστικότητα.
0: Υπάρχει, θα σας πω. Εμείς τώρα έχουμε μια δεμένη κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή, εγώ σου το έχω ζήσει, είμαστε τρεις μέρες, τρεις εργάσιμες, ας πούμε. Υπάρχει η αυτοδιάθεση, υπάρχει να βοηθήσουμε τον άλλον, να το πάμε, να χωρίσουμε ρόλους. Αυτό λειτουργεί. Λειτουργεί όσο εγώ το έχω δει τώρα. Από εκεί και έπειτα υπάρχει το κόμμα, το οποίο και αυτό προσπαθεί να λειτουργήσει. Το κάνουμε με αγωνία, πάθος και με αμφιβολία, βέβαια, αν όλο αυτό μπορεί να βγει. Γιατί ξέρετε, μπορεί τώρα αυτό το κλίμα. Το θετικό να υπάρχει σε εμάς, αλλά το σοβαρό να περάσει και προς τα έξω. Γιατί έχουμε τώρα, πώς να το πω, υποτιμηθεί. Οπότε, ξέρετε, πρέπει ο κόσμος να καταλάβει όχι ότι είμαστε εδώ απλά για να είμαστε εδώ, ότι είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε και θα διεκδικούμε να μεγαλώσουμε, να δυναμώσουμε, να είμαστε παρεμβατικοί, να είμαστε καθοριστικοί.
1: Οι προτεραιότητες τώρα για το επόμενο διάστημα ποιες είναι σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και με το κοινοβουλευτικό βέβαια έργο και γενικότερα.
0: Ούτε άλλο είναι περίοδος αναδιοργάνωσης. Δηλαδή, εξεπραγμάμε τώρα οι πληγές που ανοίγουν από συντρόφους και συντρόφους που φεύγουν. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα αντικατασταθούν και στα όργανα, τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να δούμε τα μέλη μας ποσοτικά σε τι επίπεδο βρισκόμαστε, πόσοι είμαστε. Και το βλέμμα μας είναι βέβαια στις εκλογές. Οπότε εκεί θα χρειαστούμε την επιστράτευση των συντρόφων και των συντροφών να φτιάξουμε ωραία ψηφοδέλτια όσο μπορούμε. Ξέρουμε ότι δεν είναι δύσκολο, δεν θα λέμε τώρα, δεν τα ωραιοποιούμε. Εκ των πραγμάτων, η απόπειρα, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει απορροφήσει πάρα πολλούς και πολλές. Εμείς πρέπει να δούμε λοιπόν το δυναμικό μας και να φτιάξουμε κι εμείς ωραία, σοβαρά ψηφοδέλτια και να κατέβουμε κι εμείς σε εκλογές. Έχει δηλαδή πραγματικά τώρα είναι ένας αγώνας αυτός.
1: Η λογική λοιπόν τώρα στο πολιτικό κομμάτι και στην πολιτική στρατηγική, πέρα από το τι συμβαίνει στα οργανωτικά του κόμματος, που είναι ένα άλλο ζήτημα, είναι, καταλαβαίνω, ένας μονομέτωπος, αυτό τουλάχιστον είδαμε και από την κυρία Δούρου, ένας μονομέτωπος απέναντι στην Νέα Δημοκρατία και μια προσπάθεια να υπάρξουν όσο το δυνατόν κάποιες συνεννοήσεις, συμπορεύσεις με χώρους στον ευρύτερο χώρο της κέντρου αριστεράς και της αριστεράς.
0: Τώρα από αυτά που είπατε, καταλάβατε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό ήταν κάτι που εμείς ανέκαθα τουλάχιστον. Έχει καλλιώ συζητάμε τι συνεργασίε. Το άνοιγμα το θέλαμε πάντα στον προοδευτικό χώρο. Το κάνουμε τώρα. Από την αρχή έχει μπει μπροστά η Ρένα. Νομίζω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να προκαλέσει αυτού του είδου συζητήσει και να τελεσφορήσουν και κάποιε από αυτέ. Οπότε αναμένουμε. Είναι ανοιχτό. Είναι πάνω στο τραπέζι. Προσπαθούμε. Γίνονται κάποιε συναντήσει. Αυτό δεν το έχουμε πολλές. Αυτό είχε ταυτοτικό χαρακτηριστικό δικό μας. Πάντα το αναζητήσαμε. Το είχαμε βέβαια πόρτες. Είναι γεγονός και στην απλή αναλογική και όλο αυτό. Το έχουμε προσπαθήσει. Συνεχίζουμε να το προσπαθούμε. Φαντάζομαι τώρα ότι ο κόσμος, επειδή και ο κόσμος ήδη το ζητάει αυτό, και ζητάει τη συνεννόηση, ότι θα την εκτιμήσει αυτή την επιλογή, αυτή τη στάση.
1: Μάλιστα. Κυρία Κρύωτου, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Να είστε καλά. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Κι εγώ.
0: Θα τα λέμε για ό,τι προκύψει. Καλή δύναμη σε όλους μας.
1: Να είστε καλά.

Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο για το τελευταίο έτσι, δεκάλεπτο που θα έχουμε παρέα. Όσο εμείς συζητάγαμε και λέγαμε για τον Κυριαζίδη και σχολιόμασταν με όλα αυτά τα πολύ ωραία που παρακολουθούμε στη Βουλή, είχαμε μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη στην Κύπρο. Στην Κύπρο γινόταν σήμερα η τριμερή συνάντηση με τον, ανάμεσα στον ΟΗΕ, την Κύπρο βέβαια και τον τουρκοκύπριο ηγέτη. Ήταν μια σημαντική συζήτηση, ήταν ο Αντώνιο Κουντέρες δηλαδή, ο γραμμικός γραμματέας του ΟΗΕ, ήταν ο πρόεδρος ο Χρυστοδουλίδης από την Κύπρο και ο τουρκοκύπριος ηγέτης ο Τουφάν Ερχιουμάν. Και συναντήθηκαν λοιπόν και υπάρχουν εξελίξεις σε σχέση με αυτό. Υπάρχει μια προσπάθεια να υπάρξει μια δεύτερη διάσκεψη, μάλιστα σε ένα πλαίσιο 5-1, δηλαδή να συμμετάσχουν η Αθήνα, η Άγκυρα, το Λονδίνο, οι δύο πλευρές στην Κύπρο και βεβαίως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Αυτά είναι πολύ σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες πρέπει να τις παρακολουθούμε και με πάρα πολύ έτσι, σοβαρότητα, με πάρα πολύ ψυχραιμία επίσης, να μην μπαίνουμε σε διαδικασίες. Είναι πάρα πολύ εύκολα θέματα για να μπορούν να κατηφορήσουν και να πάρουν μια κατηφόρα και να τσουλήσουν προς μια αρνητική κατεύθυνση ανάλυσης. Θέλει και ψυχραιμία να δούμε τι συμβαίνει και με το θέμα των, και με το Ισραήλ που παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την συζήτηση. Δεν είναι προφανώς στην πενταμερή και λογικό να μην είναι, αλλά η εμπλοκή του Ισραήλ σε όλο αυτό και η εμπλοκή του στο να προσπαθεί να δημιουργήσει ζητήματα περισσότερα από αυτά που ήδη υπάρχουν, που είναι δεδομένα ανάμεσα στις δύο πλευρές, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξει και η Κύπρος. Το συζητούσαμε και λίγο χθες κάποια στιγμή για τον τρόπο με τον οποίο Ισραηλινή πολιτική, Ισραηλινές δυνάμεις, γενικότερα κινείται το Ισραήλ σε μια επιθετική κατεύθυνση σε σχέση με την κυριαρχία του στην Κύπρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προστατέψουν οι ίδιοι οι Κύπροι. Βεβαίως η ελληνική πλευρά και η τουρκοκυπριακή πλευρά, η τουρκοκυπριακή κοινότητα από την άλλη. Θα τα παρακολουθούμε, θα τα συζητήσουμε και αύριο. Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το τι έχει συζητηθεί. Αλλά νομίζω πως είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το έχουμε έτσι το νου μας.

Θα πούμε τις τελευταίες μας καλημέρες, καλησπέρες πια στον Θοδωρή που μάλιστα σχολιάζει την κουβέντα που είχαμε για το νερό και την ιδιωτικοποίηση και θυμίζει τον Πινοσέτ και λέει ότι κάποτε έλεγε ότι θα κάνει μεταρρυθμίσεις τύπου Πινοσέτ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα πούμε και μια καλημέρα στον Γιώργο που μας θυμίζει ότι το κόκκινο είναι για τον πλουραλισμό και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις στον χώρο της αριστεράς. Δεν το ξεχνάμε. Γιώργο, και θα έχουμε και καλεσμένους και συζητήσεις με πολλούς ανθρώπους από διάφορους χώρους. Δεν περιορίζεται το κόκκινο, ούτως ή άλλως αυτός είναι και ο ρόλος του, αυτό είναι και το στίγμα του, άλλωστε δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Δεν θα ήταν πια κόκκινο άμα δεν το κάναμε αυτό. Και καλημέρα και στον Δημήτρη που παραφράζει έναν στίχο του Κάλβου με αφορμή μάλλον τη συζήτηση με την κυρία Κριώτου για τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ και λέει στους συντρόφους αποχωρήσαντες βουλευτές κρατώντας την έδρα. Θυμίζει έναν στίχο του Κάλβου τον οποίο κάπως τον έχει παραφράσει και λέει θέλει αρετή και τόλμη η αξιοπρέπεια.

Αυτά από μας εδώ στη Σύντριγκη στο Κόκκινο. Θα συνεχίσουμε βέβαια με το μαγκαζίνο όπως κάθε μεσημέρι με την Κατερίνα Κρυβοπούλου που θα σας πει όλα τις τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων ωρών. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί στις 12. Αυτά. Γεια σας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
7: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
10: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
9: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
10: Τηλέφωνο 2592062472.
9: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το e-Pavla Radio.
5: Από το live24.gr.
3: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
6: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
12: Η ρυθμιστική αρχή στάθηκε ο Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής κατά τη συζήτηση για το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων. Δεύτερη μέρα κινητοποιήσεων του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και των Σωματείων Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού ενάντια στον νόμο που παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Θησείο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τα εγγένεια έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό. Με απόφαση του Πρόεδρου της Βουλής του Νικήτα Κακλαμάνη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης παραπέμπεται για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής, η οποία θα εξετάσει τα πρακτικά μετά όσα είπε χθες στην Ολομέλεια κατά της Πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και θα αποφασίσει η Επιτροπή εάν ο κύριος Κυριαζίδης θα υποστεί συνέπειες. Συνάντηση με μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ έχει σήμερα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, Ιρένα Δούρου. Τη θλίψη του για την απώλεια του Ανδρέα Δαριώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρέας Δαριώτης, ταγμένος όπως και ο αδελφός του Μίμης στην υπόθεση της αριστεράς, μέσα από την ένταξή του στο κουκού εσωτερικού και ακολούθως στο ΣΥΡΙΖΑ, διατέλεσε αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κορώνης, πάντα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα του τόπου του. Επίθεση από χάκερ δεχόταν συνεχώς από χθες το βράδυ στο σελίδα της Αυγής και του Κόκκινο, αυγή.gr, με αποτέλεσμα να μην είναι προσβάσιμη από τους αναγνώστες. Οι προσπάθειες να αποκρουστούν οι επιθέσεις και να αποκατασταθεί η λειτουργία της ιστοσελίδας από τους τεχνικούς μας είχαν αποτέλεσμα πριν από λίγη ώρα. Τη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Κουτέρες, μετά τη κοινή συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη τον Τουφάν Ερκιουτμάν στη προστατευόμενη ζώνη των Ηνωμένων Εθνών στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Όταν ρωτήθηκε για το χρόνο της συνάντησης, είπε ότι δεν ορίστηκε συγκεκριμένη ημερομηνία. Βελτιωμένη εικόνα από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στη Μπάρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο, ωστόσο παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων οκτώμποφορ που αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Χωρίς κίνδυνο επέκτασης πλέον και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε χώρο συγκέντρωσης απορριμμάτων στη Λέρο. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Τύρνοβο της Λάρισας σε ύφεση πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη πριν από 10 ημέρες. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα, η οποία είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βόμβα στα θεμέλια του ποδοσφαίρου βάζει για ακόμη μια φορά ο Γιάννη Ινφαντίνο με τη FIFA να σχεδιάζει την πώληση των εμπορικών δικαιωμάτων των τουρνουά της, συμπεριλαμβανομένου και του Μουντιάλ, σε ιδιώτες επενδυτές, μεταξύ των οποίων εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Τραμ. Άμεση αντίδραση από την UEFA που κατηγόρησε τη FIFA ότι προσπαθεί να πουλήσει κάτι που δεν της ανήκει, την ψυχή του ποδοσφαίρου. Κατά 3% και πλέον εκτινάσονται οι τιμές του πετρελαίου έπειτα από τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων, τις οποίες η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι δρούσαν υπό τις εντολές των φρουρών της Επανάστασης. Το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούζ. Στη Γαλλία, περίπου 60.000 κάτοικοι προαστίων του Μπορντό, τα οποία είχαν εκενωθεί προληπτικά, έλαβαν άδεια να επιστρέψουν. Ωστόσο, παρότι η πυρκαγιά έχει σταθεροποιηθεί στην περιοχή Ζιρόντ, νέες εστίες εκδηλώθηκαν κοντά στην παραλία Γκραν Κρό. 4.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από κάμπινγκ, παραθωριστικά χωριά και τουριστικά καταλήμματα γύρω από τη Λακανό. Επιστρέφουν στα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι που είχαν απομακρυνθεί εξαιτίας των πυρκαγιών σε περιοχές κοντά στη Μαδρίτη και στη γειτονική Καστήλη και Λεόν στην Ισπανία. Και ο καιρός γενικά θρύος αύριο, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Τοπικά θυελλώδης βόρεια ανεμή, 8 βοφόρ, στο Αιγαίο. Στους 34 μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Και συνδεόμαστε με τη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Λοιπόν, χθες η πολιτιστική μας κληρονομιά, αύριο το νερό. Η συζήτηση έχει ξεκινήσει από σήμερα στην αρμόδια επιτροπή. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι. Ένα-ένα, ναι. Κλείνουν όλες οι εκκρεμότητες σε εισαγωγικά, εννοώ του ξεπουλήματος και της δημόσιας περιουσίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς και των δημόσιων αγαθών. Να τα πάρουμε με τη σειρά.
12: Ναι.
13: Χθες, σε μια μαραθώνια συζήτηση, ολοκληρώθηκε με το νομοσχέδιο Μενδώνη η αλλίωση, το ξύλωμα, το δημόσιο χαρακτήρα της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς πλέον τα έσοδα 250 εκατομμυρίων ευρώ από την κινητή και ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού περνάνε σε μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία χωρίς δημόσιο έλεγχο για τα επόμενα 50 χρόνια θα διαχειρίζεται αυτή την περιουσία, με όχι στόχο την προστασία και την ανάδειξη φυσικά της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά την εμπορευματοποίηση όλων αυτών που η κυρία Μενδώνη έβαλε σε αυτή την ανώνυμη εταιρεία. Κανείς βέβαια πέραν της ίδιας δεν μπορούσε να υπερασπιστεί αυτό το νομοθέτημα, Κατερίνα, είπαμε ότι είναι ένα έκτρωμα, το οποίο βάζει ακόμη και το επταπύργιο, το τόπο μαρτυρίου της Θεσσαλονίκης, χώρους που θα αξιοποιούνται εισαγωγικά για events και για εταιρικά δείπνα και δεξιώσεις. Γι' αυτό είδαμε και συγκέντρωση από τον ΣΦΕΑ, καθώς και το επταπύργιο και άλλα 20 νομίζω μνημεία θα μπουν σε αυτή τη λίστα για τις διοργανώσεις ιδιωτικών γευμάτων και εκδηλώσεων. Είναι αυτή η λογική.
12: Μην δούμε και στη Γιάρο, ανάλογα καλά.
13: Ναι, στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει,
12: αλλά υπήρχε ως σκέψη, όπως θυμόμαστε.
13: Έχουμε ρίξει και... στην Αλόγκα.
12: Ακριβώς, και γι' αυτό και υπάρχει μονίμως ένα πανό στο Πάρκο Ελευθερίας, έτσι, εκεί που ήταν το ΕΑΤΕΣΑ, ένα τεράστιο πανό που είναι μονίμως εκεί και λέει κάτω τα χέρια από τη Γιάρο.
13: Σωστά. Και το επιχείρημα, το πιο τραγελαφικό είναι το επιχείρημα της ίδιας της κυρίας Μενδώνη, ότι δήθεν, επειδή οι μαρτυρικοί τόποι είχαν και άλλη χρήση στο παρελθόν, στο πέρασμα των χρόνων, δεν μπορεί να είναι ασύμβατη καμία χρήση και σήμερα. Αυτό είναι αυτό που σκαρφίστηκε για να δικαιολογήσει ότι τόποι όπως η Σπιναλόγκα, επειδή ήταν ας πούμε ενδεχομένως κάτι άλλο στο παρελθόν, ή προφανώς το επταπύργιο, θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Στην δική του λογική το αξιοποιηθούν.
12: Ναι, είναι στεγνή αγοραία λογική. Τα πάντα πουλιούνται και αγοράζονται.
13: Και το νερό, όπως είπες, Κατερίνα.
12: Ναι.
13: Καθώς σήμερα πέρασε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο του κ. Παπασταύρου, ο ίδιος λέει ότι το ακούσαμε και στο ηχητικό, θα έχουμε έναν εξορθολογισμό. Θυμίζουμε ότι ο κ. Χατζηδάκης κάτι παρόμοιο έλεγε και τελικά
12: το ακούσαμε και στην αρχή.
13: Να έχει πέρογκες αυξήσεις.
12: Ναι.
13: Τώρα, αυτό που κάνει το νομοσχέδιο του κ. Παπασταύρου ουσιαστικά είναι ότι περνάει τη διαχείριση, μεταφέρει δηλαδή τη διαχείριση των υδάτων όλης της χώρας από τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης, την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, που είναι ανώνυμες εταιρείες, να θυμίσω, επιχειρώντας και εδώ η κυβέρνηση την εμπορευματοποίηση κομμάτι-κομμάτι αυτού του κοινωνικού αγαθού, με συνέπειες, με πολλούς να κάνουν λόγο για συνέπειες και στην τιμή και στην δημόσια υγεία και την ποιότητα.
12: Δεν είναι μόνο η εικόνα το οικονομικό, είναι η όλη νοοτροπία ακριβώς. Η νοοτροπία και η λογική και η συστηματική μηχανή του ξεπουλήματος, Τάσο.
13: Και όποιος το τόνισε αυτό, Κατερίνα, αποκλείστηκε από τη συζήτηση στην Επιτροπή της Βουλής.
12: Δηλαδή,
13: ακριβώς, με έναν αυταρχικό τρόπο, δεν προσεκλήθη ούτε καν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, ούτε η Ένωση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης Αποχέτευσης για ένα νομοσχέδιο που τους αφορά άμεσα. Εξαιρέθηκε ακόμη και η Ανεξάρτητη Αρχή για τα Απόβλητα, την Ενέργεια και τα Ύδατα, αν και είναι η ίδια εντεταλμένη για τη συνολική εποπτεία της αγοράς του νερού και την έγκριση των τιμολογίων. Όλοι εκτός, προκειμένου να συγγίσουν όλες οι φωνές που αντιδρούν σε αυτή τη μεταρρύθμιση, βάζω εισαγωγικά, κατά τον κύριο Παπασταύρου. Αποκλείστηκαν δηλαδή όλοι. Και επίσης υπάρχει...
12: Οι κατεξοχήν ενδιαφερόμενοι φορείς και γνώστες της κατάστασης, έτσι. Δεν είναι τυπικό το θέμα, είναι ουσιαστικό.
13: Είναι ουσιαστικό. Και φυσικά στην Ολομέλεια αύριο, το νομοσχέδιο, θα ακουστεί τουλάχιστον η φωνή της αντιπολίτευσης που σύσσωμη αντιδρά και καταψηφίζει το νομοσχέδιο. Ένα από τα μελανά, μάλλον από τα εντυπωσιακά σημεία, είναι οι μαντικές ικανότητες, να πούμε, Κατερίνα, της εταιρείας, μαντέψτε, Γεκ Τέρνα, η οποία φρόντισε πριν από λίγους μήνες.
12: Πέφτουμε από τα σύννεφα, Τάσο, ναι.
13: Ναι, ξέροντας προφανώς ή έχοντας ενημέρωση επιλεκτική για αυτό που θα έρθει από αύριο, φρόντισε πριν από λίγους μήνες να αυξήσει τη συμμετοχή της, να φτάσει τελικά σε ένα στρατηγικό ποσοστό 12,7% στην ΕΙΔΑΠ, ώστε πλέον την επόμενη μέρα να έχει λόγο ουσιαστικά στο νερό όλης της Αττικής, που πλέον η ΕΙΔΑΠ θα ενσωματώσει τις δημοτικές επιχειρήσεις.
12: Αγοράζουν και το νερό.
13: Αγοράζουν και το νερό με μεθοδικό τρόπο και σε μια περίοδο μέσα στο κατακαλό καιρό, ενώ όπως έρχονται όλα τα πολύ επικίνδυνα νομοσχέδια, ώστε να μεθούν και αντιδράσεις, αν και νομίζω υπάρχει σήμερα μια διαδήλωση. Ωστόσο, ο κόσμος δεν ξέρω αν θα προλάβει να καταλάβει τι είναι αυτό που έρχεται. Βέβαια, το επίσης εντυπωσιακό.
12: Θα καταλάβει στους λογαριασμούς, όπως έγινε με τη ΔΕΗ.
13: Αυτό φοβόμαστε.
12: Αυτό θα γίνει.
13: Το επιχείρημα, μάλλον η δικαιολογία για τις συγχωνεύσεις, είναι τα χρέη των Δήμων και των επιχειρήσεων των δημοτικών.
12: Ναι.
13: Και αυτά τα χρέη προέρχονται και οφείλονται από τη ρήτρα αναπροσαρμογής στο ρεύμα που η ίδια κυβέρνηση επέβαλε πριν από 6 περίπου χρόνια. Αυτό δηλαδή που η ίδια προκάλεσε το επικαλείται σήμερα για να δημιουργήσει πρόβλημα, για να
12: ενσωματώσει
13: μάλλον στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΠ.
12: Απαξιώνουν τα πράγματα, απαξιώνουν τις φορείς, υποβαθμίζουν τη λειτουργία τους για να μπορούν μετά να προχωρήσουν σε ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό είναι άγια τακτική, όπως έχουμε δει. Ναι.
13: Και πρέπει να θυμόμαστε, Κατερίνα, ακριβώς ότι το πρώτο στάδιο για την ιδιωτικοποίηση είναι ότι η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ είναι εταιρείες με δημοσίου συμφέροντος, αλλά είναι ανώνυμες εταιρείες και πλέον θα κληθούν να επεκταθούν σε περιοχή πολύ μεγαλύτερη από την περιοχή ευθύνης τους, χωρίς να υπάρχει σε αυτό το νομοσχέδιο καμία οικονομοτεχνική μελέτη. Άρα, πρώτα ψηφίζουν για να ξεμπερδεύουν και μετά θα δούμε. Άρα, το τεράστιο ζήτημα της διαχείρισης των νερών αλλά και των περιουσιακών στοιχείων μένει με ερωτηματικό αυτή τη στιγμή.
12: Ναι.
13: Δεν υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση. Φανταζόμαστε όλοι ότι ακριβώς αυτό θα είναι και το επόμενο επιχείρημα μετά για να συνεχίσει η εμπορευματοποίηση, με το πρόσχημα ότι δεν μπορούν η ΔΑΠ και η ΙΑΘ να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, άρα θα χρειαστούν νέους ιδιώτες μετόχους κτλ. Ξέρουμε το έργο.
12: Ναι.
13: Το έχουμε δει.
12: Ναι. Τώρα, έχουμε και την παραπομπή, για να αλλάξουμε λίγο πεδίο, του Κυριαζίδη από τον πρόεδρο της Βουλής στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για αυτά που είπε χθες. Και όχι, δεν πήρε πίσω, να θυμίσουμε για όσους δεν γνωρίζουν ή δεν θυμούνται. Όχι, απλώς δεν πήρε πίσω εκείνο το εσχρό που είχε απευθύνει προς τη ζωή Κωνσταντοπούλου, κάνε κανένα παιδί. Αλλά το υποστήριξε λέγοντας κιόλας ότι είναι ευχή προς τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Γεγονός που προκάλεσε φυσικά τεράστιο σάλο αντιδράσεων, έτσι.
13: Αυτό το ανήκουστο το ακούσαμε χθες από τον κύριο Κυριαζίδη, ο οποίος είναι αμετανόητος εξιστής. Πήραν αποστάσεις και τον καταδίκασαν μεν κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, όπως ο κύριος Σαμιράς ή ο κύριος Φωτήλας. Τον υπερασπίστηκε με έναν επικίνδυνο τρόπο ο κύριος Κερίδης, αφού τελικά επιτέθηκε στην αντιπολίτευση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
12: Μα ο κύριος Κερίδης επίσης έχει πόντους στο σεξισμό. Ειδικά το τελευταίο διάστημα.
13: Συναγωνίζεται με τον κύριο Κερίδη. Μάλλον γι' αυτό δεν ήθελε και να τον καταδικάσει ξεκάθαρα. Τελικά ο κύριος Κακλαμάνης χθες αργά το βράδυ παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας τον κύριο Κυριαζίδη. Έστειλε τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης που είχαμε και τις θελώδεις αντιδράσεις για να εξεταστεί για το αν η συμπεριφορά του κυρίου Κυριαζίδη συνάδει με τις υποχρεώσεις των βουλευτών και τον κώδικα δεοντολογίας τους. Το σημαντικό όμως είναι, Κατερίνα, ότι ενώ σήμερα είχαμε συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για μία ακόμη άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ενώ και η ίδια, μάλλον με υπόμνημά της γιατί δεν προσήλθε, αλλά και άλλα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ είπαν ότι πρέπει να προηγηθεί το μείζον, που είναι η συνεδρίαση για τον κύριο Κυριαζίδη, η Νέα Δημοκρατία συνέχισε κανονικά, εισηγείται στην Ολομέλεια την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου για μια υπόθεση με τον κύριο Κουσουλό, τον δημοσιογράφο, και πλέον ο κύριος Κυριαζίδης πάει στις καλένδες. Υποθέτουμε, γιατί δεν υπάρχει στο πρόγραμμα της Βουλής συνεδρίαση. Υπάρχει όμως αύριο, να το πούμε, συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για τον κύριο Αβραμόπουλο, που ξεχάσανε τόσο καιρό να την γνωρίσουν. Έτσι, και λίγο πριν το καλοκαίρι, προκειμένου και εκεί να μην γίνει μεγάλος ντόρος.
12: Μετά το ένταλμα για σύλληψή του, έτσι, να θυμίσουμε.
13: Από τις βελγικές αρχές.
12: Βεβαίως.
13: Μετά από τόσο καιρό, και ενώ έχουν κάνει την Επιτροπή Δεοντολογίας ένα σύριαλ για τους αντιπάλους τους, θυμήθηκαν να φέρουν αύριο, προτελευταία μέρα, τον κύριο Αβραμόπουλο. Επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Κυριαζίδης θα έχει έναν ολόκληρο μήνα να σκεφτεί το σεξιστικό του οχετό μέχρι να έρθει να απολογηθεί.
12: Τάσο, η Επιτροπή Διοντολογίας, τι αρμοδιότητες έχει ως προς τα θέματα αυτά, δηλαδή τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να τιμωρήσει αν το αποφασίσει τον κύριο Κυριαζίδη.
13: Εάν κρίνει ότι ήταν αντικοινοβουλευτική και παραβιάζει τη διοντολογία συμπεριφορά του, μπορεί να το επιβάλλει ενδεχομένως κάποια οικονομική κύρωση, κάποια τέτοια
12: μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί, όχι κάτι άλλο.
13: Πρέπει να τονίσουμε, Κατερίνα, ότι δεν τολμάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
12: Ναι, θα τα πούμε σε λίγο με τον Κώστα του Σαββόπουλο.
13: Αυτό θα ήταν πραγματικά πραγματική αποφασιστική, τέλος πάντων, καταδίκη του σεξισμού.
12: Ακριβώς. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Αν προκύψει οτιδήποτε μας διακόπτεις για να μας το μεταφέρεις. Ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης, για την εσχρότητα Κυριαζίδη.
14: Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς σας συγχαίρω για το γεγονός ότι αφαιρέσετε το λόγο από έναν πολιτικό τραμπούκο και για έναν πολιτικό που θα έπρεπε σήμερα ο επικεφαλής του κόμματος που ανήκει, όχι να τον θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, να πάρει μέτρα για την προσπάθεια. Όταν μιλάμε για πολιτισμό, δεν μπορεί να αρθρώνεται λόγος σκουπιδιών. Είναι πολιτικά σκουπίδια όσοι προσπαθούν να βάλουν στο στόμα τους γυναίκες, πολιτικούς, δημοσιογράφους, ανθρώπους, όπως η κυρία Κρήτα, η κυρία Μενδώνη, η κυρία Κωνσταντοπούλου, με τρόπο όχι μόνο που δεν συνάδει με τον κοινοβουλευτισμό, συνάδει μόνο με χαμετυπίο. Εν πάση περιπτώσει, και η ανοχή έχει τα όρια της. Είπαμε, έτσι ο Τάδε, έτσι ο Δίνα, μία, δύο, τρεις, ντροπή. Εάν υπάρχει στοιχειώδης ευαισθησία στο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε με τα πολιτικά σκουπίδια σε αυτή την αίθουσα.
12: Αλλά τίποτα δεν δείχνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Κώστα Σαββόπουλε, καλό μεσημέρι, προτίθεται να τον διαγράψει τον κύριο Κυριαζίδη.
15: Ακριβώς, Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Θα τον είχε διαγράψει ήδη, αν είχαμε σχετικά σήματα. Και μάλιστα επειδή επικοινωνούσαμε νωρίτερα με συνομιλητές του Πρωθυπουργού, απλά παραπέμπουν στην απόφαση του Νικήτα Κακλαμάνη να παραπέμψει στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, τον Κυριαζίδη, η οποία θα εξετάσει τα σχετικά πρακτικά. Εάν, να πούμε, η Επιτροπή Δεοντολογίας κρίνει ότι υπήρξε παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, μπορεί να εισηγηθεί μία από τις τρεις προβλεπόμενες κυρώσεις, την επίπλεξη, τον καταλογισμό αντικοινοβουλευτικής συμπεριφοράς και την περικοπή μέρους της βουλευτικής αποζημίωσης.
12: Άλλως όχι θέμα, όχι διαγραφή.
15: Ακριβώς, και φυσικά όλα αυτά τα διαδικαστικά, έστω οι κυρώσεις, είναι δευτερεύοντα μπροστά στα όσα ακούσαμε χθες και μπροστά στην ανοχή που επιδεικνύεται απέναντι σε αυτή την χυδαία συμπεριφορά του Δημήτρη Κυριαζίδη κατά τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ισχυρίστηκε ο Κυριαζίδης πως απλώς της εξέφρασε μια ευχή όταν της έλεγε άντε και κάνε κανένα παιδί. Πάντως αυτές οι αναφορές έχουν προκαλέσει τη δυσανεξία ακόμη και στελεχών της παραταξής του, ασχέτως αν πολλοί επιδιώκουν συμψηφισμούς σε μια προσπάθεια να θολώσουν τα νερά. Ναι. Και μάλιστα πολλοί υποστηρίζουν ότι ο βουλευτής δράμας της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε νέα αρνητική δημοσιότητα για το κόμμα, εκθέτοντας προσωπικά και τον Μητσοτάκη, ο οποίος τον είχε επαναφέρει στην κοινοβουλευτική ομάδα μετά τον πρώτο γύρο της τραμπούκης.
12: Τώρα, να σε διακόψω όμως εδώ για να θυμίσω ότι όταν προημερών, δεν είναι 3-4 μέρες, δεν παραπάνω, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε, και βεβαίως υπήρξε πάλι σε άλλους αντιδράσεων, είπε στη Βουλή απευθυνόμενη στη ζωή Κωνσταντοπούλου, ηρεμίστες, βλέπω να είστε σε ίστρο. Πώς να διαγράψει τον Κυριαζίδη, η ίδια νοοτροπία είναι, Κώστα.
15: Βεβαίως, μόλις την Παρασκευή είχε κάνει την αναφορά.
12: Ακριβώς, ναι.
15: Ο Μητσοτάκης προς την επικεφαλής της πλεύσης και πήρε ξανά τη σκυτάλη ο Κυριαζίδης. Και το ερώτημα, βέβαια, πάνω σε αυτό που θύμισες, Κατερίνα, το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί ο Κυριαζίδης επέλεξε να επανέλθει σε αυτή την αισχρή συμπεριφορά παρά τις σφοδρές αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η πρώτη του επίθεση. Πατά λοιπόν και σε αυτή την αναφορά του Μητσοτάκη.
12: Πήρα αέρα, μήπως... το λέμε. Βέβαια.
15: Ναι, βέβαια. Και εδώ ανακύπτουν και ερωτήματα. Μήπως ο έμφυλος λόγος εξακολουθεί να βρίσκει απήχηση σε ένα ακροατήριο που επιδιώκει να διατηρήσει ή να προσελκύσει ευρύτερα η Νέα Δημοκρατία. Μήπως πόνταρε στην ανοχή που έχει επιδείξει κατά καιρούς η παράταξη απέναντι σε ανάλογες συμπεριφορές, κρίνοντας και από το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης του έδωσε συγχωροχάρτη επαναφέροντάς τον στην κοινοβουλευτική ομάδα μετά από, αν θυμάμαι καλά, 7 μήνες.
12: Ναι.
15: Και επειδή μιλάμε για ανοχή ή αστερίσκους, αξίζει να αναφερθούμε σε αυτά τα ναι μεν αλλά, Κατερίνα.
12: Ναι.
15: Σε συνέντευξή του, ο Θάνος Πλεύρης είπε ότι σε καμία γυναίκα δεν πρέπει να λέγεται αυτό που είπε ο Κυριαζίδης, αλλά δήλωσε, χωρίς όπως είπε να θέλει να συμψηφίζει, ότι αφήνουμε ένα δάσος από επιθέσεις και ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει μια πολιτική αυθάδεια, μας έχει πει δολοφόνους, μας έχει πει παιδεραστές. Παρατηρούμε δηλαδή αυτή την προσπάθεια σχετικοποίησης και συμψηφισμών.
12: Ναι.
15: Το ζήτημα είναι μάλιστα, Κατερίνα, πως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Κερίδης, στην παρέμβασή του τη χθεσινή, απέφυγε να επικρίνει ευθέως τον βουλευτή Δράμας και εξαπέλυσε και ο ίδιος επίθεση κατά της Κωνσταντοπούλου. Αυτή μάλλον είναι η κεντρική γραμμή.
12: Mm.
15: Τι ακούσαμε να λέει ο Κερίδης? Ότι όποιος δίνει δικαίωμα στον κατηγορούμενο να προσποιείται και να εμφανίζεται ως κατήγορος δεν προσφέρει καμία υπηρεσία, δείχνοντας προς την πλευρά της Κωνσταντοπούλου. Εδώ να θυμίσουμε πως υπάρχει παρελθόν, γιατί πολλές φορές η ανάσυρση από το αρχείο ή από τη μνήμη μας περιστατικών ανάλογων είναι πολύ πολύ διδακτική και βγάζει και σε συμπεράσματα και πολλές φορές σε ασφαλή συμπεράσματα, αν και τίποτα δεν είναι απόλυτο. Τον Ιανουάριο του 2026, από το Βήμα της Βουλής, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είπε στην Πέττη Πέρκα: «Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας». Η φράση προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση, με τον τότε υπουργό να αναγκάζεται να ζητήσει δημόσια συγγνώμη μέσω Facebook, προσπαθώντας να πείσει ότι η συγκεκριμένη έκφραση δεν αρμόζει στο κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές του αρχές. Η υπόθεση λοιπόν έκλεισε εκεί και λίγους μήνες αργότερα είδαμε τον Κυρανάκη να γίνεται το νούμερο 2 της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνοντας τη θέση του γραμματέα του κόμματος. Εδώ να θυμίσουμε και το άλλο. Έχουμε και τα ενδοπαραταξιακά.
12: Ναι.
15: Θυμόμαστε την αναδημοσίευση του Μακάριου Λαζαρίδη τον περασμένο Απρίλιο στον προσωπικό του λογαριασμό στο πρώην Twitter, σύμφωνα με την οποία η Ντόρα Μπακογιάννη καλό θα ήταν να φάει κανένα σοκολατάκι για να παίξει με τα εγγόνια της. Μια ανάρτηση, μια αναδημοσίευση ανάρτησης που επικρίθηκε ως σεξιστική επίθεση με έντονα στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού. Ακριβώς. Θυμόμαστε τότε ότι η Ντόρα Μπακογιάννη είχε ζητήσει από τον Λαζαρίδη να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό με την παρέτησή του λόγω του fake πτυχίου του.
12: Ναι.
15: Κάτι που ο τελευταίος έκανε και έβγαλε τη χολή του ή την πικρία του κατά αυτό τον τρόπο. Βλέπουμε λοιπόν έτσι την ανοχή, τους αστερίσκους, τα ναι μεν αλλά, τα καταδικάζω αλλά φταίει πολλές φορές και ο κατήγορος. Βλέπουμε λοιπόν πολλές φορές πως η Νέα Δημοκρατία με αυτή την ανοχή αφήνει τη διολίσθηση όλου αυτού του δημόσιου πολιτικού λόγου προς τέτοια πολύ πολύ σκοτεινά και επικίνδυνα μονοπάτια, προφανώς για να κλείσει και το μάτι σε ακροατήρια που βρίσκονται στα δεξιά της δεξιάς.
12: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σας ακούσουμε και στις 6, όπως κάθε απόγευμα, ο Κώστας Σαββόπουλος. Το μεταξύ ο Κυριαζίδης, θα το πω τώρα, κρατιέμαι από χθες, αλλά δεν θα κρατηθώ άλλο. Μας δείχνει τι, ποια είναι η διαφορά μεταξύ αστυνομικού και μπάτσου. Εντάξει. Δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και των Σωματείων Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού, ενάντια στο νόμο πια, που παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Έχουμε νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Θησείο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, είναι και ηρωνία δηλαδή τώρα αυτό, να γίνονται εγγένεια των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και δεδομένων όλων αυτών, έτσι, με την χώρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και όλα αυτά, το γεγονός ότι εγγενιάζει το χώρο της αρχαίας αγοράς ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάτσε με δούμε κανένα καλά και εκεί και όχι μόνο.
16: Στο κόκκινο.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
16: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Ταφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia.
18: Καβάλα News 102,8.
19: Η ώρα είναι 2:30.
20: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
21: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
22: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
23: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
24: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
25: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
26: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
25: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες.

0: Βλέπουμε. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
0: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
5: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
7: Παίρνει εισιτήρια, παίρνει χώρους, παίρνει ψηφιακή διαχείριση, παίρνει τα πάντα. Χτες ήμασταν στην Επιτροπή με την κυρία Μενδώνη.
8: Συγγνώμη, να πάρουμε τον τίτλο για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Μιλάει γενικά η Έλενα και μετά το βλέπουμε αυτό.
7: Βεβαίως. Δεν υπεκφεύγω. Απλά ειδικά έχει ένα συμβολισμό και μια σημειολογία η σημερινή ημέρα που πραγματικά ένα θέλω να πω. Υπάρχει κάποιος πολύ σπουδαίος ο οποίος είπε η ιστορία δεν σου λέει ποτέ αντίο. Η ιστορία σου λέει θα τα ξαναπούμε.
9: Έτσι, αυτή είναι η πραγματική εικόνα, για να μην νομίζουν κάποιοι, είτε από αφέλεια είτε ηθελημένα, ότι απλώς το μόνο που κάνουν είναι να διαχειρίζονται τα εισιτήρια και τα έσοδα. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στο ΝΟΣΕ τώρα. Νίκος Μαφωνιός εδώ.
10: Καλό μεσημέρι, έτσι. Κατερίνα.
9: Στα ωραία αυτά έργα, τα πολύ σύγχρονα, τα πολύ... προχωρημένα, ναι, και όλα αυτά.
10: Ναι, το 100% ETCS, ναι, ναι, ναι. 100% ναι, σηματοδότηση, ναι, ναι, και 100% τηλεδιοίκηση. Εγώ θα πω είναι 100% κοροϊδία.
9: Γιατί?
10: Αυτό συμβαίνει.
9: Γιατί?
10: Διότι τελικά μετά από πολλές ερωτήσεις, μετά την παραδοχή του CEO του ΟΣΕ, του κύρου Παλιού, ότι τελικά το ETCS δεν λειτουργεί, αυτό που λέμε εδώ και μήνες δηλαδή, mm-hmm, και από αυτό το ραδιόφωνο και από το site και από την εφημερίδα, παραδέχτηκε ότι δεν λειτουργεί. Όμως αυτή τη φορά παραδέχτηκε επίσης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής ότι τελικά δεν θα έχουμε ETCS ούτε στις 31 Αυγούστου. Διότι διέκρινε την επιχειρησιακή του λειτουργία από την εγκατάστασή του. Θα το δούμε και αν έχει εγκατασταθεί και στις 31 Αυγούστου. Ωστόσο παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει περίπτωση το ETCS να λειτουργεί επιχειρησιακά, δηλαδή να μπαίνει ο κόσμος στο τρένο και να ξέρει ότι έχει ETCS πριν το τέλος του 2026.
9: Για όσους δεν γνωρίζετε, είναι, να το πω με δικά μου λόγια, το αυτόματο φρενάρισμα.
10: Ναι, το αυτόματο σύστημα προστασίας των τρένων.
9: Ναι,
10: και
9: ναι,
10: ήταν
9: το
10: αυτό...
9: σημαίνει φρενάρι από αυτόματο τρένο εάν
10: όταν χρειάζεται,
9: ανάγκη.
10: Αν υπάρχουν δύο τρένα στην ίδια γραμμή... Ναι, ναι. Όταν έχει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ναι, και συνάπτεται προφανώς η συμβάση για το ETCS, ήταν συναρμοσμένες με την σύμβαση της 717. Ουσιαστικά θα γινόταν η ανάταξη μέσα από τη σύμβαση των συστημάτων των παλαιών της 717, στο πλαίσιο της 717, ναι, για να έρθουν και να κουμπώσουν με το ETCS των υπόλοιπων δύο συμβάσεων στη γραμμή και στους σειρμούς. Mm. Γιατί προσπαθεί για κάποιο λόγο η κυβέρνηση, θα το δούμε για ποια, με ποια σκοπιμότητα το κάνει στην πορεία, mm, προσπαθεί να αποσυνδέσει τελείως το ETCS από την 717. Το έκανε και ο κύριος Κυρανάκης πάλι ως νυν γραμματέας της Νοδού. Πιθανώς να δούμε ποια είναι η σκοπιμότητα, ωστόσο, mm, αυτό δεν ισχύει, διότι η 717 έκανε αυτό ακριβώς, δηλαδή έπρεπε να ανατάξει τα συστήματα, τα υφιστάμενα τότε, της τηλεδιοίκησης και της σηματοδότησης, για να κουμπώσει το ETCS πάνω σε αυτό. Θα το δούμε αυτό,
9: θα
10: εδώ
9: το
10: θα
9: δούμε.
10: Είμαστε να το παρακολουθούμε.

0: τι σκοπιμότητα θα υποκρύπτει, αλλά, ναι, και αν υποκρύπτει κάλυψη του κ. Καραμαλή.
1: Μπορούμε,
0: θα το δούμε.
1: Με βεβαιότητα να εικάσουμε, Νίκο.
0: Ναι, να το δούμε. Γιατί και ο κ. Καραμαλής.
1: Και με Καραμαλή.
0: Βέβαια.
1: Και μετά να πέσουν στα μαλακά οι κατηγορούμενοι. Γιατί είναι 7-17 είναι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι δίκη των τεμπών με την έννοια,
0: ακριβώς,
1: που θα έπρεπε να είναι. Να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Είναι για την 7-17 και επίσης.
1: Και εξέλιξη κιόλα χθε.
0: Καταρχήν, να πούμε στους ακροατές ότι ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος για της, ναι, κύριας δίκης στο Ντεμπόν. Δεν μπήκε στην αποδεικτική διαδικασία, όπως έχουμε πει και εδώ από το ραδιόφωνο του Κόκκινου. Ευτυχώς το δικαστήριο απέρριψε όλα τα αιτήματα σε σχέση με την αναστολή της δίκης,
1: ναι,
0: αυτό που είχαν ζητήσει δηλαδή, ναι, συνήγοροι, ναι, των κατηγορουμένων, όπως και τα αιτήματα για προδικαστικό ερώτημα σε σχέση στην Ευρωπαϊκή, στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το αν υπάρχει ζήτημα, πρόβλημα ότι θα γίνουν δύο διαδικασίες οι οποίες θα έχουν στο επίκεντρο την 7-17. Ωστόσο, αυτό το έχουν ήδη αποδομήσει οι συνήγοροι υπεράσπισης και υποστήριξης της κατηγορίας, για την ακρίβεια, ότι δικάζονται για διαφορετικά αδικήματα.
1: Ναι.
0: Στο μεν είναι οικονομικά τα αδικήματα, απιστία και τα σχετικά.
1: Και χαμηλόβαθμοι υπηρεσιακοί παράγοντες,
0: ναι,
1: να πούμε.
0: Επίσης, αλλά είναι ήδη κατηγορούμενοι της Εργοσέ, όμως,
1: ναι,
0: για παράδειγμα,
1: ναι,
0: στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά, ναι, εκεί κατηγορούνται για οικονομικά αδικήματα. Εδώ είναι για το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών που προκάλεσε θάνατο, ναι, ανθρώπων. Οπότε έκλεισε με έναν τρόπο ο πρώτος κύκλος. Επίσης, η εισαγγελέα της έδρας, μιλώντας επί 4 ώρες, ανέλυσε όλο το κατηγορητήριο και απήγγειλε και επίσημα τις κατηγορίες. Έναν προς έναν τους 36 κατηγορούμενους.
1: Οι οποίες είναι, σε τι συνίστανται.
0: Οι οποίες είναι, το βασικό είναι το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών.
1: Και μετά είναι κακούργημα.
0: Αυτό είναι το κακούργημα, μάλιστα, που προκάλεσε το θάνατο πολλών ανθρώπων. Και μετά, ναι, είναι το πλημέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια,
1: μάλιστα,
0: και των σημαντικών και απλών σωματικών βλαβών.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουν όλοι τα ίδια. Οι περισσότεροι έχουν,
1: ναι,
0: το κακούργημα,
1: ναι,
0: της διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών. Ωστόσο, αυτό που έχουμε σημειώσει, τα στελέχη της Hellenic Train. Οι δύο δηλαδή, ο ένας ο πρώην διευθύνοντας σύμβουλος και άλλος ένας του τεχνικού κομματιού της Hellenic Train, κατηγορούνται μόνο για τα πλημελήματα και όχι για το κακούργημα.
1: Ναι.
0: Που είναι κάτι το οποίο θα φανεί και στη διαδικασία, ναι, το ζητάνε συνεχώς οι συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας,
1: ναι,
0: την πλευρά των συγγενών, ζητάνε συνεχώς την αναβάθμιση των.
1: Το θέμα είναι, Νίκο, αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε την σημερινή συζήτηση μαζί σου, 3 χρόνια μετά τα Τέμπη. Η ασφάλεια των τρένων παραμένει ανύπαρκτη.
0: Ναι, παραμένει
1: ανύπαρκτη. Αυτό είναι το διατάφτα.
0: Και να, εντάξει, σημειώσω εδώ ότι, ναι, και στο briefing προχθές ο κ. Μαρινάκης αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι δεν θα υπάρχει σε επιχειρησιακή λειτουργία έτησες στις 31 Αυγούστου και έκανε τη λεγόμενη, αυτό που κορυδεύει ο κ. Μητσοτάκης, κολοτούμπα. Έτσι,
1: ωραία,
0: την κολοτούμπα του αιώνα έχει κάνει. Κολοτούμπα. Όπως λέει και ο κύριος, ο πρωθυπουργός της χώρας μας, διότι έχει κάνει μια αντίστοιχη κολοτούμπα, γιατί όταν έκανε τη δέσμευση αυτή, βγήκε μέσα από το Υπουργικό Συμβούλιο, από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, και κατόπιν μετά ο αρμόδιος υπουργός τότε, ο κύριος Κυρανάκης, άρχισε να μιλάει για το ορόσημο της κυβέρνησης 31 Αυγούστου του 2026 θα υπάρχει 100% τα συστήματα ασφαλείας. Δεν θα υπάρχουν
1: τίποτα,
0: 100% κοροϊδία, και τώρα διακρίνουν την επιχειρησιακή λειτουργία από την εγκατάσταση. Και πάλι θα το δούμε, γιατί τα συστήματα αυτά είναι πολύπλοκα όντως και σύνθετα και θέλουν πιστοποίηση.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απλά και η ΡΑΣ. Πρέπει να λαμβάνει ευθύνη.
1: Έχουν περάσει 3 χρόνια.
0: Έχουν περάσει 3 χρόνια.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο.
0: Να
1: σε ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πάρα πολύ, ο Νίκος Ομορφωνιός. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει προκαλέσει επίσης σ' άλλο αντιδράσεων. Τι δεν προκαλεί σ' άλλο αντιδράσεων, εδώ που τα λέμε, και είναι αυτή η εξωφρενική χουντική σκοπή. Αντίληψη και τελικά απόφαση του Άδωνη Γεωργιάδη να διορίσει ο ίδιος την ηγεσία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Και ποιον έβαλε? Την κυρία Παγώνη. Και ποιον έχουμε μαζί μας για να το συζητήσουμε όλο αυτό? Τον κύριο Πάνο Παπα-Νικολάου, που είναι ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπα-Νικολάου.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Ακριβοπούλου, σε εσάς, τους ακροάτρες και τους ακροατές.
1: Μήπως θα έπρεπε να διορίσει και τους επικεφαλές της ΟΕΝΓΕ?
2: Ναι, μόνο
1: για
2: αυτό
1: να, για να τελειώνουμε.
2: Μην του βάζετε ιδέες.
1: Μην του βάζω ιδέες.
2: Για να καταλάβουμε τώρα πού έχουμε φτάσει, που αν δεν ήταν εξοργιστικά τα πράγματα, θα ήταν τόσο κωμικά που θα ήταν νούμερο θερινής επιθεώρησης.
1: Ναι.
2: Προσοχή. Ξέρετε τη φρασιολογία του κύριου Γεωργιάδη για τις αναρχοαριστεροκρατούμενες,
1: ναι,
2: κομμουνιστικές συμμορίες της μιζέρια κλπ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο νυν πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος στις ευρωεκλογές του 2024, πριν από 2 χρόνια,
1: mm-hmm,
2: ήταν υποψήφιος με την ακραία κομμουνιστική οργάνωση που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Στη σχετική ανακοίνωση κατηγορεί τον κύριο Γεωργιάδη, προσέξτε, για αντιδημοκρατικές πραξικοπηματικές πρακτικές που είναι οι ίδιες με αυτές που ακολουθούν ο Ερντογάν και οι αγιατολάδες στο Ιράν. Αυτά τα λέει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.
1: Κάνατε, στρατολογήσατε τον επικεφαλής του.
2: Δηλαδή που έχουμε φτάσει.
1: Στρατολογήσατε εσείς οι παλιοαριστεροί
2: τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τουλάχιστον τον πρόεδρο.
2: Και αυτό λέω, αν δεν ήταν πραγματικά εξοργιστικά τα πράγματα, θα ήταν νούμερο για θερινή.
1: Κύριε Παπα-Νικολάου, για να το καταλάβει ο κόσμος που δεν ξέρει όλα αυτά. Καταρχάς, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι μόνο επιστημονικός φορέας, αν δεν κάνω λάθος. Είναι και συνδικαλιστικός φορέας, σωστά.
2: Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι επιμελητήριο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, γι' αυτό δεν διέπεται. Όπως και η Ιατρική Σύλλογη από τον 1264.
1: Τι είναι το 1264?
2: Ο συνδικαλιστικός νόμος για τη Σωματεία.
1: Μάλιστα.
2: Παράδειγμα, στους Ιατρικούς Συλλόγους και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο υπάρχει ανώθευτη απλή αναλογική.
1: Ναι.
2: Okay. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας, προσέξτε, έκαναν εκλογές στα μέσα Ιουνίου του 2026.
1: Ναι.
2: Έχουν εκλεγεί οι εκλέκτορες για να συγκροτήσουν το δευτεροβάθμιο όργανο που λέγεται Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Δηλαδή οι εκλέκτορες που εκλέχθηκαν από τους ιατρικούς συλλόγους, από τους ίδιους τους γιατρούς, όλους τους γιατρούς της χώρας, έτσι, δημόσιο και ιδιωτικού τομέα, πρέπει να συγκληθεί η Γενική του Συνέλευση, η οποία θα εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και το νέο Ανώτατο Πειθαρχικό. Με την αντιδημοκρατική πραξικοπηματική του ενέργεια, ο κύριος Γεωργιάδης αυτό θέλει να καθυστερήσει. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
1: Σας κατάλαβα. Προσπαθώ να, να εντοπίσω το πρόσχημα όπως το παρουσίασε.
2: Το πρόσχημα
1: αυτό είναι,
2: είναι
1: το πρόσχημα συνεπώς.
2: Ναι, το πρόσχημα είναι όμως ότι τσακώνονται έχει... μεταξύ τους. Ποιοι τσακώνονται?
1: Ναι.
2: Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Η δική του, να το πω εγώ.
2: Η δική του,
1: απλά,
2: δηλαδή. Δική του.
1: Άρα είναι στημένο.
2: Ναι, συγγνώμη, γελάω τώρα, ξέρετε, γι' αυτό που λέμε.
1: Ναι.
2: Αν δεν ήταν εξοργιστικά, θα ήταν κωμικά,
1: ναι,
2: που λέγαμε πριν.
1: Ναι.
2: Μιλάνε αυτοί για τις διασπάσεις της αριστεράς. Αυτή δεν είναι η φιλολογία του, συμφωνείτε?
1: Ακριβώς.
2: Ναι, ενώ στους γιατρούς, τους επικεφαλείς, όχι τους απλούς γιατρούς, δεν μιλάω τώρα, δεν φταίει σε τίποτα ο κάθε γιατρός που μπορεί να ψήφισε Νέα Δημοκρατία σε κάποιες βουλευτικές εκλογές. Μιλάω για τους επικεφαλείς. Ο εμφύλιος πόλεμος που γίνεται εκεί είναι πιο αδυσόπιτος για τον εμφύλιο πόλεμο στη Μιανμάρα, αν έχετε ακούσει. Και μιλάνε αυτοί τώρα για τους άλλους.
1: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει, όμως δεν θέλω να σταθώ εδώ. Δεν είναι το μοναδικό κατόρθωμα που έκανε ο κ. Γεωργιάδης.
1: Άρα το αίσθησε, κατά τη γνώμη σας, κύριε Παπα-Νικολάου.
2: Ναι, σας λέω.
1: Για να δικαιολογήσει.
2: Ο στόχος του είναι.
1: Ναι.
2: Οι νέοι εκλέκτορες, οι νόμιμοι, που εκλέχτηκαν από τη βάση, από τους ιατρικούς συλλόγους, δηλαδή 13 και 14 Ιουνίου 2026, οι οποίοι τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου θα έπρεπε να συγκροτήσουν τη νέα νόμιμη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, το νόμιμο δευτεροβάθμιο όργανο δηλαδή, να μην συγκληθεί.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το έσυνο στόχο.
1: Γιατί τόση πρεμόρα, κύριε Παπα-Νικολάου?
2: Προφανώς οι κακές γλώσσες λένε ότι προετοιμάζει τον δρόμο, η κυρία Παγώνη θα είναι προσωρινή. Προετοιμάζει τον δρόμο για το φίλο του, τον κύριο Πατούλη. Να πάρει μεταγραφή και να πάει αυτό στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο να ελέγχουν τα πάντα.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι λένε οι κακές γλώσσες.
1: Πάντως, δεν είναι κακές πολύ αυτές οι γλώσσες, διότι βγάζει τόσο μάτι αυτή η πρεμούρα.
2: Δηλαδή, μεταξύ, τι
1: νοιάζει τόσο
2: επειδή,
1: τον Άδωνη Γεωργιάδη τώρα?
2: Αν μου επιτρέπετε, επειδή έχει κάνει και άλλα δύο τρομερά κατορθώματα αυτές τις μέρες ο κ. Γεωργιάδης. Το ένα κατόρθωμα είναι που έχει πάρει έκταση δημοσιότητα, παραδέχτηκε δημόσια ότι μεσολαβούσε για να πηγαίνουν χρήματα από φαρμακευτική εταιρεία, την Οβάρτη συγκεκριμένα, σε συγκεκριμένα sites συγκεκριμένων φίλων του.
1: Επειδή ήταν φίλοι του.
2: Αυτό το είπε δημόσια.
1: Το είπε και στη Βουλή, το είπε και στα κανάλια, βεβαίως.
2: Είπε και κάτι άλλο το οποίο πέρασε στα ψηλά όμως, πάλι αυτές τις μέρες, τρίτο κατόρθωμα. Ότι οι ιδιωτικές διαγνωστικές αλυσίδες θα έπρεπε να τον έχουν κάνει εικόνισμα, τον κύριο Γεωργιάδη, και να του έχουν την φωτογραφία του στην είσοδο και με καντήλι.
1: Και με αναμένο, ναι, έχει γίνει πάρτι βέβαια στα social.
2: Ιδιωτικές διαγνωστικές αλυσίδες, έτσι.
1: Έχει γίνει πάρτι στα social.
2: Ωραία.
1: Αυτό.
2: Με αυτές τις συμπεριφορές, εγώ σας ρωτώ, ναι, εκθέτει τον κύριο Μητσοτάκη ή δεν τον εκθέτει?
1: Απολύτως.
2: Ωραία.
1: Απολύτως. Τον εκθέτει είναι η πρώτη, ναι, ανάγνωση.
2: Δεν τώρα τον ελέγχει όμως ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Α, λέτε.
2: Πάμε
1: αυτό
2: στο παρακάτω τώρα.
1: Ναι.
2: Μισό λεπτό.
1: Ναι, πολλά λεπτά.
2: Επειδή αυτά που ζούμε, εγώ λέω για την υγεία, αλλά και στα άλλα υπουργεία, τα αντίστοιχα θα δείτε εσείς σαν έμπειρος δημοσιογράφος που κάνετε ρεπορτάζ. Προσέξτε. Είναι ο απόλυτος εκφυλισμός του λεγόμενου επιτελικού κράτους. Ο Πρωθυπουργός δεν ελέγχει τον κάθε υπουργό, εν προκειμένου τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά ούτε ο υπουργός ελέγχει τους παρακάτω. Παράδειγμα, ο κύριος Γεωργιάδης δεν ελέγχει τους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών και τους διοικητές των νοσοκομείων.
1: Μάλιστα.
2: Κλασικό παράδειγμα.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε καταγγείλει με επίσημα έγγραφα εδώ και 20 μέρες ότι στα νοσοκομεία, στο νοσοκομείο της Νίκαιας, ας πούμε, το παίρνω σαν παράδειγμα, ναι, επειδή από εδώ σας ομιλώ αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Ενώ λείπουν τα πιο αναγκαία και στοιχειώδη υγειονομικά υλικά και όχι μόνο υγειονομικά, επανήλθε ο Σύλλογος Εργαζομένων χθες για πέμπτη φορά στο θέμα της έλλειψης των αναλώσιμων και αυτή τη φορά επισημαίνει ότι λείπουν και τα τρόφιμα από την κουζίνα για τους ασθενείς. Οι ασθενείς του νοσοκομείου έφαγαν χθες όλη μακαρονάδα. Δεν υπογράφει η διοικήτρια εντολές προμήθειας ούτε για τα τρόφιμα. Και από την άλλη υπογράφει ανεξέλεκτα απευθείας αναθέσεις σε συγκεκριμένες εταιρείες και προμήθειες υλικών πέμπτης έκτης προτεραιότητας πάλι από μια συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν εκθέτει τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Είναι αυτό που συζητάγαμε, να θυμίσω,
2: ναι,
1: κρατές, την τελευταία φορά που συζητούσαμε εδώ και το καταγγέλλατε εσείς.
2: Δεν την ελέγχει όμως ο κύριος Γεωργιάδης. Δηλαδή θέλω
1: Μάλιστα.
2: να πω, το λεγόμενο επιτελικό κράτος το περίφημο,
1: ναι,
2: έχει εκφυλιστεί από πάνω προς τα κάτω,
1: ναι,
2: σε τοπικά παρακράτη της διαπλοκής, τα οποία τι κάνουν?
1: Ό,τι προλάβει ο
2: καθένας. Του δημοσίου χρήματος, κυρία Ακριβοπουλού.
1: Καλά, σε αυτό είναι μαθημένη να
2: αυτό
1: κάνουν.
2: Αυτό γίνεται.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή, αυτές οι συμπεριφορές,
1: ναι,
2: δεν είναι μια κυβέρνηση που πηγαίνει καβάλα στα άλογο.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι παρακμή ενός καθεστώτος που καταραίει.
1: Και ο καθένας
2: ό,τι βλέπω.
1: Και ο καθένας ό,τι προλάβει να αρπάξει.
2: Εν τω μεταξύ, ναι, τώρα τι να πούμε, έχουμε κάθε μέρα καταγγελίες. Τώρα διαβάζω καταγγελίες για τα δίθεν εγκαίνια και τις περιοδίες.
1: Ναι.
2: Διαβάστε καταγγελίες από το νοσοκομείο Λίμνου, από το νοσοκομείο, ναι, Λέρου. Ειδικά από το νοσοκομείο Λίμνου είναι καταιγιστικές οι καταγγελίες, έτσι. Mm. Καταγγέλουν οι εργαζόμενοι ότι εγκαινιάζει σε ένα τουβάρι που είναι άδειο από προσωπικό, με συγκεκριμένες ελλείψεις, σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης και τους λέει χασομέριδες. Λέει ο Γεωργιάδης.
1: Είναι η συμμορία της μιζέριας που τα κάνει αυτά.
2: Εσείς, τους ελάχιστους
1: παλιοκομμουνιστές, τους συμμορίτες, κύριε Παπανικολάου.
2: Τι να πούμε από την
1: εντάξει. Εδώ την άλλη φορά, δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δηλαδή, που έγινε πάλι, έγιναν κάποια εγκαίνια. Πήγε μια εταιρεία, έστησε εκεί το ντεκόρ για τις κάμερες και τα λοιπά και τους επικοινωνιακούς λόγους και την άλλη μέρα δεν υπήρχε. Και στην Εύβοια εγκαινίασαν. Στο νοσοκομείο Κορίνθου, μπράβο. Και στην Εύβοια εγκαινίασαν μονάδα νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος.
2: Ναι, συγγνώμη, αλλά όμως προσέξτε τι κρύβεται πίσω από αυτά.
1: Ναι.
2: Για ποιο πράγμα, ενώ ο κύριος Γεωργιάδης μπορεί να μιλάει σε 20 κανάλια και 30 ραδιόφωνα την ημέρα, επί παντός επιστητού, μπορεί να σου πει για την Ανταρκτική, για τη Γρυλανδία, για τους πιγκουίνους, για το Ισραήλ, για ό,τι θέλετε.
1: Ναι.
2: Για ένα πράγμα δεν έχει βγάλει λέξη 11 ολόκληρους μήνες τώρα. Για ένα πράγμα. Ποιο? Για την υπογραφή του που έβαλε φαρδιά πλατιά σε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομίας 11 Αυγούστου 2025. Προσέξτε ημερομηνία, 11
1: ναι,
2: Αυγούστου. Παραμονές 15 Αυγούστου.
1: Ναι, ναι.
2: Για να μην το πάρετε χαμπάρι δημοσιογράφοι.
1: Βέβαια, κλασικά.
2: Η οποία λέει ότι όλες αυτές οι υποδομές για τις οποίες κόβει την κορδέλα ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά και όλες οι υποδομές δημόσιων νοσοκομείων, θα μπορούν να επινοικιάζονται σε ιδιώτες γιατρούς συνεργαζόμενους με ιδιώτες κλινικάρχες, για να τις λειτουργούν με καθεστώς καθαρά ιδιωτικής κλινικής, με τον ασθενή να πληρώνει, με απόδειξη,
1: ναι,
2: κανονικά,
1: ναι,
2: καθεστώς,
1: ναι,
2: ιδιωτικής, ναι, κλινικής, και ο ενοικιαστής ιδιώτης να καταβάλει το αντίτιμο της επινοικίασης στο ταμείο του νοσοκομείου.
1: Μάλιστα.
2: Έχετε ακούσει εσείς τον κύριο Γεωργιάδη 11 ολόκληρους μήνες να πει έστω και μία λέξη για αυτή την υπουργική απόφαση?
1: Όχι. Εγκαινιάζει.
2: Αν όμως το έχετε αυτό κατά νου,
1: ναι,
2: καταλαβαίνετε τι σημαίνει εγκαινιάζω μονάδα τεχνητού,
1: ναι,
2: νεφρού,
1: ναι, ναι,
2: που φτιάχτηκε με δημόσιο χρήμα, έτσι.
1: Έτσι.
2: Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης είναι κοινοτικό χρήμα, είναι δημόσιο,
1: ναι,
2: χρήμα.
1: Ναι.
2: Όπως τα λεφτά του κρατικού προϋπολογισμού και τα λεφτά, έτσι, του ΕΟΠΗ είναι δημόσιο χρήμα.
1: Ναι.
2: Χωρίς, ναι, νεφρολόγο.
1: Ναι.
2: Ή πάω και κάνω εγκαίνια στο νοσοκομείο Λίμνου, το οποίο είναι άδειο από γιατρούς γιατί δεν έχω κάνει προσλήψεις.
1: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει.
1: Ναι.
2: Και ήδη, μάλιστα, έχουν αρχίσει τα, ναι, εξαπτέρυγα.
1: Αυτό και να κλείσουμε, κύριε Παπανικολάου.
2: Ναι, δηλαδή, θα σας πω παράδειγμα. Νοσοκομείο Άρτας.
1: Ναι.
2: Ποιο είναι το επιχείρημα? Εντάξει τώρα να πηγαίνουν οι γυναίκες να γεννάνε στα Γιάννενα. Ας γεννάνε μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα.
2: Να πληρώνουν με τιμή ιδιωτικού, ναι, μεευτηρίου.
1: Ναι, ναι.
2: Λιγότερο, πιο φτηνά θα τους έρθει. Καταλάβατε?
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, αυτά όμως, τελευταία κουβέντα,
1: κράτες,
2: ο ελληνικός λαός τα έχει προπληρώσει και,
1: ακριβώς,
2: τα έχει ισοπληρώσει.
1: Ακριβώς.
2: Με δυσβάστακτους φόρους,
1: ακριβώς,
2: και με αιματηρές ασφαλιστικές φορές.
1: Και αρρωσταίνει και φοβάται να πάει στο νοσοκομείο, διότι δεν θα βρει,
2: ναι,
1: περίθαλψη.
2: Και αυτό,
1: ακριβώς,
2: αυτό,
1: ναι,
2: είναι η μεγαλύτερη ληστεία,
1: έτσι,
2: σε βάρος λαϊκής πλειοψηφίας. Έτσι. Είναι ληστεία.
1: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπανικολάου.
2: Να είστε καλά, κύριε
1: Καλά. Το νου σας μέσα σας διορίσει διοίκηση στην ΟΗΚΕ, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Καλά, οκ, όλα τα περιμένουμε.
1: Καλό σας απόγευμα,
2: Πάντως.
1: Γεια σας. Πάνος Παπανικολάου, γραμματέας της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών. Αλέκα Ζουμί, τώρα.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
3: Δεν θα ησυχάσουμε.
1: Ο Ινφαντίνο έπαθε
3: κάνει
1: Μητσοτάκη,
3: σχέδιο,
1: ο Μητσοτάκης Ινφαντίνο, δηλαδή.
3: Κάνει σχέδιο ο Ινφαντίνο και εμείς θα τρέχουμε όλο το καλοκαίρι με τα σχέδια
1: Σαν
3: που
1: λέω,
3: κάνει.
1: Έπαθε Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης έπαθε Ινφαντίνο και πάει αξεπούλημα.
3: Δεν ξέρω ποιος είχε πρώτος την ιδέα. Πάντως ο Ινφαντίνο. Ο Ινφαντίνο πάντως φαίνεται να το τερματίζει. Έτσι. Ναι. Μιλάμε για μια βόμβα που αν γίνει θα βάλει στα θεμέλια του ποδοσφαίρου για ακόμη μια φορά ο Τζιάννη Ινφαντίνο. Τι σημαίνει αυτό? Η FIFA σχεδιάζει την πώληση των εμπορικών δικαιωμάτων των τουρνουά τη, συμπεριλαμβανομένων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε ιδιώτες επενδυτές. Μάλιστα η Thrive Capital, μια επενδυτική εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Τζοσουά Κούσνερ, είναι αδελφός του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, του Τζάρετ Κούσνερ, ηγείται της αναζήτησης αυτών των επενδυτών. Η FIFA με τα πολλά, και αφού χθες βγήκε ως αποκλειστικό από τους Times αυτό το κρυφό της πλάνο, Κατερίνα, επιβεβαίωσε ότι συνεργάζεται με την Αμερικανική Τράπεζα, με την JP Morgan, για τη δημιουργία μιας νέας οντότητας, η οποία θα ονομάζεται FIFA Forward Enterprise, η οποία θα συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, πολλώντας ένα σημαντικό μερίδιο στα εμπορικά δικαιώματα. Παγκόσμιο κύπελο ανδρών, παγκόσμιο κύπελο γυναικών, παγκόσμιο κύπελο συλλόγων σε επενδυτές. Δεν πουλάει μόνο το Μουντιάλ, πουλάει, ναι, πουλάει το Μουντιάλ, πουλάει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, άνδρες, γυναίκες. Δεν είναι πάρα πολύ σίγουρο ότι θα τα καταφέρει, παρότι κινείται εν κρυπτό, να πούμε εδώ. Να πούμε ότι ο Τζιάννη Ινφαντίνο υπεραμείνθηκε αυτής της εμπορικής πλευράς του παιχνιδιού, όπως είπε. Τα σχέδια υπόκεινται όμως την έγκριση της πλειοψηφίας των Ομοσπονδιών Μελών. Η FIFA αρνήθηκε να σχολιάσει όταν ρωτήθηκε πότε θα διεξαχθεί αυτή η ψηφοφορία. Μπορεί και να μην κάνει ψηφοφορία. Μπορεί να είναι
1: μια
3: και ξεκίνησε με τον κύριο Μητσοτάκη, με απευθεία αναθέσεις,
1: ναι,
3: αυτό το πλάνο. Να πούμε
1: η
3: ότι
1: UEFA
3: έχει,
1: μπορεί να το αποτρέψει,
3: υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να το αποτρέψει η UEFA.
1: Mm.
3: Τυπικά, αν έχει την πλειοψηφία στη FIFA ο Τζιάννη Ινφαντίνο, δεν θα μπορεί να το αποτρέψει. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει αυτή την πλειοψηφία. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία αντέδρασε χθες πάρα πολύ έντονα. Είπε ότι αυτό ξεπερνά ένα όριο που οι θεσμοί που διέπουν το ποδόσφαιρο δεν πρέπει ποτέ να ξεπεραστεί. Ότι στην ουσία πουλάει την ψυχή του ποδοσφαίρου, είπαν από την UEFA, σχολίασαν με ανακοίνωσή τους από την UEFA για τον Τζιάννη Ινφαντίνο. Σήμερα νέες εξελίξεις. Σύμφωνα με το Sky News, αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες συζητούν την πιθανότητα μποϊκοτάζ του παγκοσμίου κυπέλου, εάν ο Ελβετός αξιωματούχος προχωρήσει με το σχέδιό του να ανοίξει το κεφάλαιο μιας νέας εμπορικής εταιρείας που να συνδέεται με ιδιώτες επενδυτές. Οι ομοσπονδίες μέλη του ΣΟΕΦΑ αναμένεται να συναντηθούν μάλιστα μέσω τηλεδιάσκεψης μέσα σε αυτή την εβδομάδα, τις επόμενες μέρες, για να εξετάσουν το θέμα και να καθορίσουν μια κοινή θέση, με δεδομένη την αντίδραση καταρχάς του Τσέφεριν, του Προέδρου, έτσι και της UEFA, ενώ στην πλευρά της UEFA στέκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε αντίδραση από τον Αγγλέν Μικάλεφ, ο οποίος είναι Επίτροπος Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και προειδοποίησε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι οι αναφερόμενες προτάσεις για τον πληστηριασμό, όπως είπε, μειοψηφικών μεριδίων της FIFA, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ενδεχομένως παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέτουν βεβαίως σε κίνδυνο το μέλλον του παιχνιδιού, του πιο δημοφιλούς αθλήματος. Και είπε μάλιστα ο Μικάλεφ, ο οποίος είναι πάρα πολύ ενεργός, αυτό δεν είναι baseball, υπενθυμίζοντας τη FIFA την ευρωπαϊκή προέλευση του ποδοσφαίρου. Το παγκόσμιο κύπελλο παραμένει το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά στον πλανήτη, παρά το γεγονός ότι η FIFA εκμεταλλεύεται κάθε εμπορική ευκαιρία. Αλλά φτάνει πια, είπε, η αδιάκοπη εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου έχει γίνει διαβρωτική, απειλεί τα πράγματα που έκαναν το ποδόσφαιρο, ακριβώς εκείνα τα στοιχεία που έκαναν το ποδόσφαιρο το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο. Κατέρινα.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε περισσότερα από αυτά τα εξωφρενικά και σε αυτό το επίπεδο από την Αλέκα στην εκπομπή της στις 4 αμέσως μετά. Το Σπύρο Κουτζάνη που ακολουθεί, μετά τη Μελίνα Βελιμέζη που θα μας πει τώρα τους τίτλους των ειδήσεων από όλους εμάς. Καλό απόγευμα, καλή ακρόαση. Καλές αντοχές σε όλα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς για σήμερα στο νησί της Θάσου. Κατά 3% αυξάνονταν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες στις ασιατικές αγορές έπειτα από την ανακοίνωση του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών περί αναχέτησης βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεών του στη Μέση Ανατολή στα 85,17 η τιμή του Brent. Σοκ για καβαλιώτες ενίκους σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη. 55χρονος γείτονάς τους ήταν νεκρός για 6 ημέρες στο διαμέρισμά του μετά το θάνατό του από ανακοπή καρδιάς. Το μακάβριο περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν οι ένοικοι της πολυκατοικίας ειδοποίησαν τις αρχές λόγω της ανυπόφορης δυσοσμίας που είχε προκληθεί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Περιοδία του Πασόκ Καβάλα στη Χρυσούπολη με φόντο την ακρίβεια. Χρηματοδότηση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα οδοποιίας στο αγροτικό δίκτυο στους Δήμους Θάσου, Παγκαίου και Νέστου, ανακοίνωσε η βουλευτής Αγγελική Δελικάρη. Συνεδριάζει εκτάκτως το μεσημέρι της ερχόμενης Παρασκευής το Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου μετά από αίτημα της λαϊκής εισπύρωσης. Η παράταξη ζητά επίσημη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή σχετικά με την πορεία των έργων των βιολογικών. Ανοιχτή πρόσκληση για το 10ο εργαστήριο αρχαίου δράματος απευθύνει το ΔΠΘ Καβάλας. 18 συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν για 10 ημέρες με τους σκηνοθέτες Βαρβάρα Δούκα, Γιάννη Λεοντάρη και Μαρία Σαβίδου πάνω σε κείμενα του αρχαίου δράματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο email του ΔΠΘ Καβάλας έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου. Οι τελικές επιλογές θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Άλκηστη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων την Κυριακή 2 Αυγούστου.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
1: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
12: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
14: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
15: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
17: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
18: Τηλέφωνο 2592-062-472.
19: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
20: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
21: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
22: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
21: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
22: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
21: Auto Center Service.
22: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
21: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
22: Auto Center Service.
23: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932-191-068.
24: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
25: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά
2: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
3: από το ePavla Radio,
2: από το live24.gr.
3: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
7: Το λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας,

0: κανονικές τιμές θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2599

0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Kavala News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Kavala News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς για σήμερα στο νησί της Θάσου. Κατά 3% αυξάνονταν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες στις ασιατικές αγορές έπειτα από την ανακοίνωση του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών περί αναχέτησης βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεών του στη Μέση Ανατολή στα 85,17 η τιμή του Brent. Σοκ για καβαλιώτες ενίκους σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη. 55χρονος γείτονάς τους ήταν νεκρός για 6 ημέρες στο διαμέρισμά του μετά το θάνατό του από ανακοπή καρδιάς. Το μακάβριο περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν οι ένοικοι της πολυκατοικίας ειδοποίησαν τις αρχές λόγω της ανυπόφορης δυσοσμίας που είχε προκληθεί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Περιοδία του Πασόκ Καβάλα στη Χρυσούπολη με φόντο την ακρίβεια. Χρηματοδότηση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα οδοποιίας στο αγροτικό δίκτυο στους Δήμους Θάσου, Παγκαίου και Νέστου, ανακοίνωσε η βουλευτής Αγγελική Δελικάρη. Συνεδριάζει εκτάκτως το μεσημέρι της ερχόμενης Παρασκευής στο Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου μετά από αίτημα της λαϊκής εισπύρωσης. Η παράταξη ζητά επίσημη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή σχετικά με την πορεία των έργων των βιολογικών. Ανοιχτή πρόσκληση για το 10ο εργαστήριο αρχαίου δράματος απευθύνει το ΔΠΘ Καβάλας. 18 συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν για 10 ημέρες με τους σκηνοθέτες Βαρβάρα Δούκα, Γιάννη Λεοντάρη και Μαρία Σαβίδου πάνω σε κείμενα του αρχαίου δράματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο email του ΔΠΘ Καβάλας έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου. Οι τελικές επιλογές θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Άλκηστη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων την Κυριακή 2 Αυγούστου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 25920 62 472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Πολλές φορές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
11: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
14: Πλας.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά
11: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
10: από το ePavla Radio,
11: από το live24.gr.
10: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Στο μέσο της εβδομάδας είναι η τελευταία Τετάρτη του Ιουλίου, 29 του μήνα.
2: Πώς νιώθεις?
1: Πώς νιώθω? Δεν ξέρω. Ξυλοδαρμένος λίγο, θα έλεγα, σίγουρα. Ξεροκαμμένος από τον ήλιο, επίσης. Έτσι, άφραγκος από την εφορία επίσης. Όλα καλά.
2: Όλα υπέροχα.
1: Όλα υπέροχα.
2: Όλα και μαγικά σε αυτό το καλοκαίρι.
1: Σε αυτό το καλοκαίρι, εντάξει. Τώρα τι να πεις τώρα. Λοιπόν, να κάνουμε συγκρίσεις καλοκαιριού?
2: Όχι.
1: Να κάνουμε, γιατί να μην κάνουμε?
2: Όχι,
1: έχω πρόβλημα.
2: Να
1: εγώ θυμάμαι,
2: είπαμε,
1: το καλοκαίρι.
2: Οι Τετάρτες έχουν γκρίνια, μην τις τερματίσουμε.
1: Του 2004 το καλοκαίρι θυμάμαι. Καμία σχέση με αυτό το καλοκαίρι εδώ που ζούμε.
2: Ναι.
1: Έτσι. Πρώτα ευρωπαϊκό δηλαδή. Μετά Ολυμπιακοί αγώνες. Έτσι, ένα πανηγύρι ολόκληρο.
2: Λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Καλίνικο και την Καλινίκη. Και θέλω να είσαι ψύχρεμος, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα τίγρης.
1: Ωραία, τέλεια. Φανταστικά.
2: Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα?
1: Τις αρκούδες.
2: Τώρα, οι πιο παλιοί θα μας καταλάβουν, οι νεότεροι θα ψάχνονται. Θυμάσαι μία σειρά που έπαιζε στον Αντένα με τον Καφετζόπουλο και τον Μπαρτσαλάκη και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή?
1: Ναι, εντάξει, αυτό. Ωραία. Το δείχνουν και τώρα.
2: Ποιο ήταν το παρατσούκλι του Μπαρτσαλάκη?
1: Τι ήταν, τίγρης, δεν ήταν?
2: Τίγρης.
1: Ωραία, εντάξει. Okay.
2: Λες να γιορτάζουν
1: κλασικό
2: και αυτές οι τίγρες σήμερα?
1: Μπορεί, δεν ξέρεις. Λοιπόν, Εύη Βαλίκος, Μάσκα Δραμάδος εδώ και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί και αυτό εδώ το καλοκαίρι εδώ, έτσι, και ό,τι απομένει επίσης.
2: Ό,τι απομένει.
1: Σε καλοκαίρι, τι απομένει, ένας μήνας.
2: Σταμάτα, μωρέ.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Εγώ εντυπωσιάζομαι ακόμα από τις ειδήσεις που έδωσε τον τελευταίο μήνα, έτσι, το Άργος Οριστικό. Εντυπωσιάζομαι πραγματικά. Τίποτα, έτσι, δεν είδες εσύ τίποτα, δεν διάβασες. Έτσι, είναι ένας 52χρονος που μπήκε με το αυτοκίνητο μέσα στο στρατόπεδο, στο Άργος Οριστικό. Χαιρετισμούς εκεί που μας ακούνε. Αν μας ακούνε, τέλος πάντων, κάποιοι. Λοιπόν, λίγες μέρες πιο πριν, η Ανιψιά είχε καλέσει την αστυνομία, έτσι, και συνέλαβε αυτοφόρο τη θεία που την είπε χοντρή. Και την κατηγόρησε για body shaming.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι δίνει αυτό το χωριό, τι πίνεται εκεί, τι νερό έχει αυτό τον καιρό, μήπως πρέπει να το ψάξετε λίγο.
1: Τι να σου πω.
0: Πώς το βλέπεις εσύ, μήπως έχει κάτι το νερό τους.
1: Εντάξει, μόνο εκεί έχουμε θέματα
0: σε σχέση με το μέγεθος, ας πούμε, και του πληθυσμού και του μέρους. Δίνει πολλές ειδήσεις τον τελευταίο καιρό, γι' αυτό το ψάχνω λίγο.
1: Εντάξει, μάλλον έτυχε, μωρέ. Ή μπορεί, επειδή βγήκε το ένα, να ψαχτήκαν λίγο περισσότερο στην περιοχή και να βγήκαν και τα υπόλοιπα, κατάλαβες.
0: Και να μπήκε ο άλλος στο στρατόπεδο, επειδή άλλοι, ξέρω κι εγώ, έκανε κλήσεις στην αστυνομία γιατί με είπαν χοντρή.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ.
0: Χοντρή.
1: Μπορείς να μου πεις πώς γίνεται να με τσιμπάνε πάνω από το παντελόνι τα κουνούπια?
0: Δεν είναι κουνούπια αυτά, είναι κάτι άλλο μάλλον.
1: Δεν ξέρω, εσύ πάνω... τα βάζεις.
0: Εγώ τα βάζω, είναι ειδικά επίτηδες. Κουνούπια στρατευμένα, τα οποία τα βάζω κρυφά στο στούντιο πριν έρθει η Εύη.
1: Όχι, πραγματικά, και... κοίτα.
0: Τώρα θα μου δείξει, παιδιά, τώρα θα γδυθεί, περιμένετε.
1: Όχι, πάμε σε μουσική. Ανεβάζω το μπατζάκι.

0: το τράβηξε κι αυτό.
1: Όχι, έτσι, έχει κάνει καντήλια. Δεν έχει κάνει καντήλια. Το κουνούμπι στο πόδι μου.
0: Την ώρα της μουσικής που ακούγατε εσείς, εγώ έβλεπα κονόπια στα μπούτια.
1: Ε, τώρα θα σου έλεγα καμιά κουβέντα, αλλά είχε χάρη.
0: Έτσι, αυτά είναι τα τυχερά.
1: Εσύ φταίς. Τα επιστρατεύεις επίτηδες.
0: Και του είχα πει να τσιμπήσει πιο πάνω και δεν με άκουσε.
1: Να μου χαθείς.
0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης. Κυρίες και κύριοι, έχουμε social media, εκεί να μας βρείτε. Εκεί θα μιλήσουμε. Έβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κόσμος και Τραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok.
1: Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Να δώσουμε χαιρετισμούς. Να δώσουμε χαιρετισμούς. Εντάξει, γιατί υπάρχουν αυτοί οι οποίοι μας λένε πολύ καλά λόγια, θα σου έλεγα εγώ.
1: Ναι, είναι καλά οι έτσι, άνθρωποι.
0: Το ζήτημα είναι το γνωστό, ότι μας ακούνε καιρό και όχι. Δεν επικοινωνήσανε τόσο καιρό. Επικοινωνούν τώρα, τέλος πάντων, χαιρετισμούς στη Μαρία Τσακλόγλου. Τσακλόγλου, το είπα σωστά.
1: Εγώ
0: εκτός
1: θα πω,
0: των άλλων.
1: Θα πω, επειδή έρχονται διάφορα αιτήματα φιλίας, στείλτε και ένα μήνυμα, βρε παιδιά, να ξέρουμε ακριβώς τι παίζει, γιατί έχουν πονηρέψει λίγο οι καταστάσεις στα social.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι,
1: ίσως να έχουμε γίνει και λίγο πιο επιφυλακτικοί με κάποια πράγματα.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα στην επιστροφή.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932-191-068.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Food

0: θέλεις διπλά.
1: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
0: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
1: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
0: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
1: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
0: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα Τετάρτη. Είναι 29 Ιουλίου. Επιβαλλήκος μας και δρομάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Έφτασε, έφτασε. Σαν σήμερα λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν για να δούμε τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο πριν από πολλά πολλά χρόνια. 29 Ιουλίου το 904, ισχυρός αραβικός στόλος, κύριος πειρατικός υπό το χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τρυπολίτη αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα καταλαμβάνει την πόλη και 22.000 έως 30.000 κάτοικοι της εχμαλωτίζονται και πολλούνται στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. 2014, η μάχη στο κλειδί. Ο Βασίλειος ο Δεύτερος ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. 1825, αποτυγχάνει εξαιτίας της νυνεμίας που επικρατεί προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολίσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. 1900, ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος ο πρώτος δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι. Όπως λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν, με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βία την εργατική εξέγερση. 1900, στο θέατρο Ορφεύς στη Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο τότε στήχιζε μία δραχμή και προβάλλονταν 20 ταινίες μικρού μήκους. 1938, εξέγερση είχε γίνει στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά, η οποία κατέρευσε την επόμενη μέρα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα, 29 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, είναι διάφορες ιστορίες που έρχονται στο φως αυτή την περίοδο και τις διαβάζεις και λες, μα είναι δυνατόν να συνέβη κάτι τέτοιο? Μα πώς συνέβη κάτι τέτοιο?
1: Είναι και τα παραμύθια τέτοια εποχή επίσης, εκτός από ιστορίες.
0: Εντάξει, τώρα εδώ πέρα με ονοματεπώνυμα παραμύθια δεν ξέρω, μου φαίνονται λίγο τραβηγμένα. Μία γυναίκα έφυγε από την Αυστραλία για να έρθει διακοπές στην Ευρώπη και την απήγαγαν 2 φορές σε μία μέρα.
1: Την πρώτη φορά την απήγαγαν. Αυτή ξεγλίστρησε και έφυγε και ελευθερώθηκε, ας πούμε.
0: Λοιπόν, ο λόγος για την 36χρονη, κάτσε μισό λεπτάκι να σου βρω και το όνομα, Στέφανη από την Μελβούρνη.
1: Εντάξει, τώρα με το όνομα είμαστε ok.
0: Αυτό για να ξέρεις. Η οποία κατάφερε, λέει, να διαφύγει και από τις 2 περιπτώσεις. Αλλά αυτό το περιστατικό της σημάδεψε. Πήγε μόνη της στην Ευρώπη, ο στόχος της ήταν να πάει μόνη της στη Σικελία. Θυμάσαι που είχε βγει εκείνη η ανακοίνωση για σπίτια με 1 ευρώ.
1: Ναι.
0: Μπράβο, πήγε για να μάθει και αυτό. Με την πρόθεση να μείνει
1: τέλεια.
0: Μόνιμα εκεί, ναι, παιδί μου. Ήθελε να μάθει περισσότερο για αυτό το πρόγραμμα για τις κατοικίες. Πήγε
1: μήπως
0: σε κάποιες...
1: όμως επειδή πήγαινε η Ιταλία... Και αυτό με το 1 ευρώ θέλουν να το πάρουν κάποιοι μαφιόζοι. Έπρεπε να την απαγάγουν 2 φορές κάποιοι μαφιόζοι. Δεν ξέρω. Μήπως εμείς τα διαβάζουμε έτσι αθώα, αλλά τελικά δεν συμβαίνουνε.
0: Τι να σου πω.
1: Θα έπρεπε δηλαδή να κάνουν ένα τσέκ δημοσιογράφοι. Τελικά σε αυτά τα χωριά πηγαίνουνε. Υπάρχει εγκατάσταση οικογενειών, ανθρώπων που βάζουν μπροστά για οικογένεια ή για οτιδήποτε άλλο για να ζωντανέψει το χωριό. Γιατί σιγεί τόσα χρόνια. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό είναι οι 2 φορές ίσως απαγωγής.
0: Να σου πω. Είναι...
1: Τέλος πάντων, η απαγωγή πώς γίνεται, ρε παιδί μου? Τι έγινε δηλαδή?
0: Λοιπόν, έφτασε ρε παιδί μου σε μια περιοχή που ήταν κοντά εκεί που ήταν τα σπίτια αυτά. Και αυτή ασχολιόταν και με το kitesurf. Και ήταν σε κάποια ομάδα που θα έκανε μια συγκέντρωση, ξέρω εγώ, να κάνουν όλοι μαζί kite και τα λοιπά.
1: Εκεί πήγε δουλειά όμως, δεν πήγε kitesurf.
0: Εντάξει, το τερπνόν μετά του ωφελή μου.
1: Άλλη μόνο.
0: Σε αυτή την παρέα γνώρισε έναν νεαρό, ο οποίος της λέει, αφού θα πας εκεί, θα σε μεταφέρω εγώ που έχω το αυτοκίνητο, σιγά, δεν είναι τίποτα, δεν βγαίνει με βγάζεις από το δρόμο. Και αυτός, με το που μπήκανε στα μάξι, ενώ στην αρχή καλά χαλαρά, άρχισε γκάζωσε, τρελά, και την πήγε σε ένα συγκρότημα, περιφραγμένο. Συγκρότημα κατοικιών, περιφραγμένο.
1: Νόμιζα η Rolling Stones, κάτι τέτοιο.
0: Αυτή κατάφερε
1: να φύγει από εκεί
0: και έφυγε από εκεί, βγήκε νυχτιάτικα στο δρόμο, έκανε οτοστόπ σε έναν οδηγό για να τη βοηθήσει.
1: Και την πήρε ο οδηγός και την πήγε ξανά.
0: Ο οποίος πήγε να την πάει αλλού.
1: Μήπως είχε καμιά εμφάνιση έτσι προκλητική, ρε παιδί μου, για τους Ιταλούς, ειδικά που είναι έτσι λίγο πιο...
0: Και πάλι.
1: Έχεις τύχει σε φλερ Ιταλών, όχι ενός, Ιταλών να έχεις. 2, 3, 4 περιστατικά.
0: Ιταλό, όχι.
1: Γιατί γυναίκες μου λένε διάφορα, ας πούμε, για τους Ιταλούς. Έτσι, μιλάμε γήπες πρώτοι. Είναι ωραία εμφανισιακά, με ωραίο ντύσιμο, ξέρω και εγώ, και όλα αυτά το προσέχουν αυτό σε σχέση με τους Έλληνες. Έτσι, αλλά είναι γήπες. Και είναι και λίγο λίγδες, λίγο αστεί. Έχουν διάφορα.
0: Δεν έχω πέσει σε Ιταλό.
1: Εντάξει, εγώ τα έχω ακούσει αυτά χρόνια. Λοιπόν, ναι, μήπως ήταν λίγο προκλητική για αυτούς. Ας πούμε, και αν δεν
0: για
1: την
0: τα δεδομένα άρπαζε, τους.
1: Ναι, αν δεν την άρπαζε ο ένας, θα την άρπαζε ο άλλος.
0: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση είναι λίγο...
1: Δεν είναι τυχαίο. Κάποιους λόγους θα έγινε αυτό.
0: Εμένα μου κάνει τρελό.

0: πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε μια ολόκληρη ώρα Τετάρτη μπροστά μας.
1: Τι λες?
0: Έτσι, να σας πω κάτι, να ευθυμίσουμε, έχουμε εκτόσεις σε κάποια μαγαζιά. Για να ευθυμίσουμε το είπα. Έτσι, για να ευθυμίσουμε το είπα εγώ.
1: Το λογαριασμό τον κοίταξες?
0: Ποιο λογαριασμό?
1: Της τράπεζας.
0: Ναι. Είμαι στο 71%. Είμαι στο 71%.
1: Έχεις φάει το 71%?
0: Όχι, είμαι στο 71%. Το 71% των Ελλήνων έχει από 0 έως 1000 ευρώ στην τράπεζα.
1: Από 0 έως 1000 όμως.
0: Ναι, βέβαια, γιατί το 1000 δηλαδή είναι πολύ και δεν το ξέρα.
1: Ναι, γιατί εγώ ίσως ανήκω σε ένα άλλο ποσοστό. Είναι από το 0%, κατάλαβες, να λες πόσο γρήγορα τα πιάνει.
0: Όταν θα επιστρέψουμε, επειδή τα ζητάει και σένα,
1: mm-hmm.
0: Θα σου πω εγώ μερικά, έτσι να έχεις να πορεύεσαι
1: να
0: σήμερα και γενικότερα.
1: Αυτά είναι.
0: Αν πιστεύεις εσύ ότι τα 1000 ευρώ είναι πολλά, έτσι, είναι η εποχή που μπορεί να πας να αγοράσεις κρέας και να σου φύγει το κατοστάρικο, ας
1: πούμε. Μα καλέ, το ξέρω, γι' αυτό δεν έχω. Τι νόμιζες?
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς για σήμερα στο νησί της Θάσου. Κατά 3% αυξάνονταν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες στις ασιατικές αγορές έπειτα από την ανακοίνωση του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών περί αναχέτησης βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεών του στη Μέση Ανατολή, στα 85,17 η τιμή του Brent. Σοκ για καβαλιώτες ενίκους σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη. 55χρονος γείτονάς τους ήταν νεκρός για 6 ημέρες στο διαμέρισμά του μετά το θάνατό του από ανακοπή καρδιάς. Το μακάβριο περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν οι ένοικοι της πολυκατοικίας ειδοποίησαν τις αρχές λόγω της ανυπόφορης δυσοσμίας που είχε προκληθεί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Περιοδία του Πασόκ Καβάλα στη Χρυσούπολη με φόντο την ακρίβεια. Χρηματοδότηση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα οδοποιίας στο αγροτικό δίκτυο στους Δήμους Θάσου, Παγκαίου και Νέστου, ανακοίνωσε η βουλευτής Αγγελική Δελικάρη. Συνεδριάζει εκτάκτως το μεσημέρι της ερχόμενης Παρασκευής το Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου μετά από αίτημα της λαϊκής εισπύρωσης. Η παράταξη ζητά επίσημη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή σχετικά με την πορεία των έργων των βιολογικών. Ανοιχτή πρόσκληση για το 10ο εργαστήριο αρχαίου δράματος απευθύνει το ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας. 18 συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν για 10 ημέρες με τους σκηνοθέτες Βαρβάρα Δούκα, Γιάννη Λεοντάρη και Μαρία Σαβίδου πάνω σε κείμενα του αρχαίου δράματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο email του ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου. Οι τελικές επιλογές θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Άλκηστη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων την Κυριακή 2 Αυγούστου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
5: Auto Center Service.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
14: Πλας.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
9: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
9: από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καθημερινά μαζί, δύο ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Κόσμος και Τραμάδος εδώ, Εβιβαλή εδώ.
2: Παρεούλα.
1: Όλες τις υπόλοιπες διακοπές εδώ μαζί, αυτή την ώρα, κάθε μέρα, εκτός Σαββατοκύριακου. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Έτσι, αυτό το διάστημα να περάσει τόσο γίνεται καλύτερα. Είναι 29 του μήνα, να το πούμε και αυτό. Και επειδή προηγουμένως λέγαμε για λεφτά.
2: Αχα.
1: Για
2: είμαι
1: πολλά
2: σίγουρη
1: λεφτά.
2: Θα με χτυπήσεις αλήθεια.
1: Λοιπόν, έχουμε φρέσκα περιστατικά, οικονομικά και όχι μόνο, έτσι από τη Μύκονο, που έρχονται για αυτό το καλοκαίρι. Έτσι, στην αρχή είχαμε φοβηθεί λίγο ότι δεν θα πάνε καλά τα πράγματα, τελικά από ό,τι φαίνεται καλά πάνε. Γιατί οι πλούσιοι είναι πλούσιοι.
2: Mm-hmm.
1: Εντάξει, πόσον αυτοχοί είναι οι πλούσιοι δηλαδή. Λοιπόν, έχω διάφορα ακραία περιστατικά, όπως ένα συνδός. Μιλάμε πάντα για φέτος, παιδιά, έτσι. Μην πάτε για άλλες χρονιές. Μιλάμε για φέτος για να αισθανθείτε έτσι, έτσι, το λάδι των άλλων. Έτσι, εμείς το 71% δηλαδή και το χιλιάρικο, για να καταλάβετε. Ένα συνδός εκεί στην Μύκονο έκανε λογαριασμό σε ένα μεσημεροαπόγευμα. Μάντεψε πόσα λεφτά.
2: Μεσημεροαπόγευμα.
1: Ναι, αλλά όμως
2: πόσο μεγάλη παρέα
1: όμως. Έχει σημασία. Το ποσό που θα σου πω δεν έχει καμία σημασία.
2: 800.000 ευρώ.
1: 400.000 ευρώ μέσα σε ένα μεσημεροαπόγευμα.
2: Εγώ έβαλα και την παρέα.
1: Με την παρέα μαζί. Κέρασε και σαμπάνιες νομίζω. Έτσι. Πώς το κόβεις αυτό?
2: Εξαιρετικό.
1: Λοιπόν, διαβάζω επίσης ότι, επειδή μου έχουν αυτές τις βίλες, έτσι, που κοστίζουν ακριβά κάθε μέρα.
2: Mm-hmm.
1: Δεν πληρώνεις δηλαδή έτσι 60 ευρώ και 80 ευρώ με πρωινό, ας πούμε.
2: Mm-hmm.
1: Είναι βίλα, είναι σπίτι, ρε παιδί μου. Πάει ο άλλος και μπαίνει μέσα. Αυτή πόσο κάνει η βίλα?
2: Πόσο κάνει?
1: 10.000 ευρώ την ημέρα. Πόσο κάθεσε ο άλλος?
2: 100 μέρες.
1: 2 μήνες.
2: Ναι,
1: 600.000 ευρώ, money money. Έτσι, για να δείτε, αυτοί που είμαστε το 71% από 0 έως 1000, έτσι, γινόμαστε λίγο χιλί, ας το πούμε έτσι. Η Βραζιλία ίσως. Τέλος πάντων, που λίγοι βγάζουν πολλά λεφτά και οι υπόλοιποι είναι στους δρόμους, ας πούμε. Λοιπόν, ένα άλλο. Λογαριασμό σε ένα beach bar ένα βράδυ.
2: Μύκονο,
1: που δεν έχει
2: πάλι
1: φαγητό, Μύκονο. Πάντα για Μύκονο μιλάμε τώρα. Τώρα μιλάμε
2: είναι
1: για Μύκονο.
2: Έχει σαμπάνιες, έχει premium ποτά.
1: Έχει ποτά, έχει... αλλά δεν έχει φαγητά. 85 χιλιάρικα.
2: Καλά είναι.
1: Και επειδή κάποιος άλλος, διπλανός αυτού που πλήρωσε τα 85 χιλιάρικα, είχε ένα διαπληκτισμό με το, επειδή μου, με τον μπάρμαν, τέλος πάντων, για το πόσα χρωστάει τελικά,
2: ναι,
1: στο λογαριασμό του. Τρία, τριάμιση. Ξέρω, του λέει ο άλλος με τα 85, τα πληρώνω εγώ, εντάξει, χαλάρωσε. Με τα 3,5.
2: Ναι.
1: Αυτά. Εντάξει, για το λογαριασμό από 0 έως 1000, που λέγαμε και προηγουμένως.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Μα γι' αυτό σου είπα.

0: Κι όμως, Κοσμά.
1: Κι όμως.
0: Έχουν μειωθεί τα χρήματα.
1: Πού έχουν μειωθεί τα χρήματα, στο λογαριασμό σου?
0: Καλά, εκεί δεν υπήρχαν ποτέ για να μειωθούν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά
1: πάντα υπάρχει μια μείωση. Μπορεί να ήταν ένα και τώρα να είναι 0,5.
0: Ένα πολύ μεγάλο ορυχείο.
1: Α, ναι.
0: Το οποίο απασχολεί 4.000 ανθρώπους. Είναι το μεγαλύτερο ορυχείο διαμαντιών. Εντάξει, να σημειωθεί αυτό. Και παράγει, σου λέει, το 40% των διαμαντιών της Νοτίου Αφρικής. Ξέρεις τι θα κάνει?
1: Ξέρω, εγώ ξέρω.
0: Αναστέλει για 2 χρόνια τη λειτουργία του, γιατί δεν υπάρχει ζήτηση.
1: Εντάξει, δεν είναι όμως το μοναδικό, να ξέρεις. Είναι γενικότερα η αγορά, η παγκόσμια αγορά των ορυχείων μειώνεται. Γιατί δεν υπάρχει ζήτηση. Αυτό ακριβώς.
0: Να
1: το κάνουμε τώρα τις πετροδίτσες, τώρα τα πετραδάκια και τα πολύτιμα.
0: Όλο και λιγότεροι άνθρωποι αγοράζουν διαμάντια και προτιμούν τους πιο οικονομικούς λίθους που κατασκευάζονται σε εργαστήρια στην Κίνα.
1: Έτσι, καλύτερο είναι αυτό.
0: Κινέζικα, παιδί μου.
1: Αυτά για να μην ζητάς 12 καράτια και τέτοια.
0: Τώρα εντάξει, δεν συγκρίνεται. Το διαμάντι, διαμάντι.
1: Δεν συγκρίνεται, αλλά δεν αγοράζεται πλέον από κανέναν, από ό,τι βλέπεις. Γι' αυτό και κλείνει ο άλλος. Άμα κλείνει το ορυχείο,
0: αναστέλει,
1: σημαίνει
0: τη λειτουργία για 2 χρόνια.
1: Για 2 χρόνια.
0: 4.000 άνθρωποι.
1: Σε αυτά τα 2 χρόνια έτσι μπορεί να κάνει ανακοίνωση ότι κλείνει τελείως. Δεν ξέρεις εσύ τι θα γίνει σε 2 χρόνια, αλλά προς το παρόν για να κλείνει δεν αγοράζει κανείς.
0: 4.000 άνθρωποι στη Νότια Αφρική θα μείνουν χωρίς δουλειά.
1: Ξέρεις πόσο είναι το ποσοστό της ανεργίας από τεχνητή νοημοσύνη? Για ψάξε λίγο να δεις.
0: Καλά, ναι, δεν το
1: σύστο. Τι να σου κάνουν αυτές τις 4.000 άνθρωποι.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία σας εδώ στα social media. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά μερικές φορές γράφετε πράγματα τα οποία είναι πολύ όμορφα για μας. Καλή παρέα κάνουμε, ξέρω και εγώ, και στη μοναξιά του Αλληνού είμαστε εκεί κοντά. Έτσι και το συντροφεύουμε σε στιγμές που ο άλλος είναι μόνος στο αμάξι για καιρό, μας ακούει
1: δίπλα σας κάθε στιγμή.
0: Έτσι. Λοιπόν, τελευταία φορά να πούμε ότι έχουμε social media για επικοινωνία. Για εσάς που δεν ξέρετε και δεν έχετε ακούσει, να το πούμε μια φορά ή δεν θυμάστε. Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή όλο το καλοκαίρι εδώ.
1: Έτσι. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε, εκεί είμαστε σταθερά.
0: Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για το τέλος.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
2: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
3: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
2: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
2: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς.

0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
1: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
1: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby. Σπουδά

0: και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Καβάλα News.
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό εδώ είμαστε για σήμερα Τετάρτη. Είναι 24-29 Ιουλίου.
2: Τι έπαθες?
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Συντονίσου εγώ.
1: Έτσι, έτσι. Είναι που σκέφτομαι τη θάλασσα. Καταλαβαίνεις, να πλατσουρίζω γενικότερα σκέφτομαι. Αλλά είμαι εδώ μέσα, οπότε όλα καλά.
2: Δεν κατάλαβα, δεν σου αρέσει η θέα εδώ μέσα?
1: Έχει, έχει πάρα πολύ ωραία
2: απέναντι
1: θέα.
2: Απέναντί σου?
1: Έχει, εννοείται. Λοιπόν, προηγουμένως είπαμε για την Μύκονο, διάφορα οικονομικά έτσι, θέματα,
2: ναι,
1: για το τι γίνεται. Έτσι, να πούμε όμως και διάφορα άλλα πράγματα που γίνονται εκεί. Περίεργα, παράξενα ή πράγματα τα οποία
2: περίεργα,
1: εμείς οι κινηθνητοί δεν τα ξέρουμε.
2: Στα περίεργα και
1: ναι, ρε παιδί
2: παράξενα.
1: Μου, περίεργα, παράξενα είναι όπως ας πούμε μία πελάτησα, έτσι, αντί για μπουρμπουάρ φεύγοντας γνωστή, αλλά δεν την κατονόμαστε, επώνυμη, αλλά δεν την κατονόμασε, αντί για μπουρμπουάρ φεύγοντας από το δωμάτιο και από το...
2: Οίκημα
1: τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Το δωμάτιο που έμενε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, τώρα αυτά δεν είναι δωμάτια, καταλαβαίνετε. Είναι
2: σπίτια, ξέρω,
1: σπίτια ολόκληρα.
2: Ναι,
1: ναι, και έφευγε. Είχε πληρώσει η γυναίκα όλα. Αντί για μπουρμπουάρ που δίνουν άλλοι, κάθισε κάτω η γυναίκα, έβγαλε το βρακί της και κατούρισε στη μέση εκεί. Και μετά έφυγε. Και λέει ο ιδιοκτήτης εκεί, ο άνθρωπος, ο υπεύθυνος τέλος πάντων, λέει: δυστυχώς ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Κακές συμπεριφορές. Τι να πεις?
2: Αυτό μου θυμίζει τα σκυλάκια.
1: Και σκυλάκια και γατάκια.
2: Να μαρκάρουν μια περιοχή.
1: Που λες, όπως επίσης, διαβάζω εδώ για μια άλλη περίπτωση. Μιας οικογένειας η οποία ήθελε να μείνει 14 περίπου μέρες σε ένα μεγάλο σπίτι, μια βίλα τέλος πάντων. Και εδώ η υπεύθυνη περιγράφει ότι αυτές οι οικογένειες, συνήθως οι πλούσιες, σε αυτά τα σπίτια μεταφέρουν πάρα πολλές βαλίτσες. Οπότε σε μία περίπτωση μία οικογένεια μετέφερε 60 βαλίτσες για 14 μέρες, όπου μεταφέρεται με φορτηγό κανονικότατα. Οι περισσότερες λέει ήταν της γυναίκας από τις 60 βαλίτσες, έτσι, οι οποίες μετά πρέπει να τοποθετηθούν τα ρούχα αυτά στις ανάλογες ντουλάπες της βίλας.
2: Δικαίωμα.
1: Μισό λεπτάκι να τελειώσω για να καταλάβει και ο ακροατής. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν προσωπικό το οποίο παίρνει αυτές τις βαλίτσες όταν έρχονται στη βίλα και βάζει τα ρούχα μέσα στις κρεμάστρες. Όπου στο τέλος ήρθε η κυρία που είναι δικά της τα ρούχα και απέτησε να μπουν σωστά, γιατί μερικές ήταν στραβές. Οπότε βγήκανε όλα τα ρούχα και ξαναμπήκανε ίσια όπως εκείνη όριζε. Για να δεις, εμείς εδώ, έτσι, με το χιλιάρικο στο λογαριασμό, αν και ίσως και μπορεί χιλιάρικο, έτσι, για να δεις τι γίνεται εκεί έξω λιγάκι, έτσι. Πράγματα τα οποία εμείς δεν θα ζήσουμε ποτέ, έτσι. Και φυσικά εννοείται ότι πολλοί από αυτούς κυβερνάνε ουσιαστικά τη γη, γιατί είναι από το εξωτερικό οι περισσότεροι, έτσι. Δεν είναι Έλληνες κάποιοι από αυτούς. Έχεις να σχολιάσεις κάτι?
2: Κοίτα, είχα μία ερώτηση πριν. Ήθελα να ρωτήσω πόσα μέλη αριθμεί η συγκεκριμένη οικογένεια.
1: Κανονική οικογένεια.
2: Δεν υπάρχει νόημα πλέον.
1: Κανονική οικογένεια, κανονική. Έτσι. Τετραμελής, πενταμελής, μέχρι εκεί δεν είναι οικογένεια. Ινδού με 100 άτομα, ξέρω κι εγώ.

0: Λοιπόν.
1: Μ' αρέσουν αυτές οι συζητήσεις εδώ στο στούντιο όταν παίζει μουσική και εσείς ακούτε. Εμείς εδώ συζητάμε. Αυτό συμβαίνει τώρα πάνω από δεκαετία. Έτσι, που έχουμε διάφορα. Αλλάζουν βέβαια οι θεματολογίες αυτές εκτός αέρα. Έτσι.
0: Λοιπόν. Ο Μπεν Άφλεκ, ο γνωστός ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός.
1: Ο οποίος ο χαζός έχασε τη Τζένιφερ Λόπες.
0: Άλλο αυτό τώρα. Τα επιχειρηματικά,
1: για μένα είναι αυτό.
0: Τα επιχειρηματικά φαίνεται ότι είναι αρκετά έξυπνος, καθότι ανέπτυξε, μάλλον ίδρυσε μια εταιρεία η οποία αναπτύσσει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου, χωρίς όμως να έχουν αποκαλυφθεί στο ευρύτερο κοινό πολλές λεπτομέρειες. Αυτή η εταιρεία φάνηκε πολύ δελεαστική στο Netflix. Και σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το Netflix αγόρασε την εταιρεία του Ben Affleck πληρώνοντας περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια.
1: Πώς φαίνεται? Τίποτα, απλά ενισχύει την άποψή μου αυτή που λέγαμε προηγουμένως με τα λεπτά γενικότερα.
0: Ναι, αλλά δείχνει ότι διαθέτει και ένα επιχειρηματικό δαιμόνιο ο Ben Affleck.
1: Εντάξει τώρα. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Δεν μπορείς να σε καλώ σε όλα. Δεν μπορούσε να κρατήσει και την Τζένιφερ Λόπες
1: και τα 600
0: εκατομμύρια. Και να έχει και επιχειρηματικές ιδέες.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο εμείς, εδώ, κανονικότατα. Έτσι.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας αύριο.
0: Θα είμαστε.
1: 22 ώρες. Από τώρα με λιγότερη γκρίνια, ελπίζω.
0: Γιατί είχαμε γκρίνια σήμερα? Όχι, δεν
1: εντάξει,
0: είχαμε γκρίνια.
1: Ένα κάτι τι δεν είχαμε.
0: Όχι, όχι, γκρίνια δεν είχαμε. Γκρίνια είναι αυτή. Αν θέλεις εγώ να ξεκινήσω να γκρίνιάζω, να δεις τι ωραία που είναι η γκρίνια.
1: Όχι, όχι, και τώρα φεύγουμε. Παιδιά, φαντάζεστε τώρα να με πιάσει και να μου γκρίνιάζει στο διάδρομο, στο δρόμο. Μήτε να με αφήσει να φύγω. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, να προλάβω.
0: Να φύγει. Να πα αλλού.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς για σήμερα στο νησί της Θάσου. Κατά 3% αυξάνονταν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες στις ασιατικές αγορές έπειτα από την ανακοίνωση του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών περί αναχέτησης βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεών του στη Μέση Ανατολή, στα 85,17 η τιμή του Brent. Σοκ για καβαλιώτες ενίκους σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη. 55χρονος γείτονάς τους ήταν νεκρός για 6 ημέρες στο διαμέρισμά του μετά το θάνατό του από ανακοπή καρδιάς. Το μακάβριο περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν οι ένοικοι της πολυκατοικίας ειδοποίησαν τις αρχές λόγω της ανυπόφορης δυσοσμίας που είχε προκληθεί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Περιοδία του Πασόκ Καβάλα στη Χρυσούπολη με φόντο την ακρίβεια. Χρηματοδότηση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα οδοποιίας στο αγροτικό δίκτυο στους Δήμους Θάσου, Παγκαίου και Νέστου, ανακοίνωσε η βουλευτής Αγγελική Δελικάρη. Συνεδριάζει εκτάκτως το μεσημέρι της ερχόμενης Παρασκευής το Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου μετά από αίτημα της λαϊκής εισπύρωσης. Η παράταξη ζητά επίσημη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή σχετικά με την πορεία των έργων των βιολογικών. Ανοιχτή πρόσκληση για το 10ο εργαστήριο αρχαίου δράματος απευθύνει το Διπεθέ Καβάλας. 18 συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν για 10 ημέρες με τους σκηνοθέτες Βαρβάρα Δούκα, Γιάννη Λεοντάρη και Μαρία Σαβίδου πάνω σε κείμενα του αρχαίου δράματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο email του Διπεθέ Καβάλας έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου. Οι τελικές επιλογές θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την άλκηση του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων την Κυριακή 2 Αυγούστου.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
6: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς Δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα, θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
10: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τι ξέρω, με κοιτάς, παιδί μου.
2: Γιατί ξέρω ότι πάλι θα μου πεις ότι είναι
1: όλο
2: η καλύτερη
1: τα ίδια λες την
2: Τετάρτη.
1: Ναι, είναι η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας. Το έχουμε πει.
2: Δηλαδή,
1: διότι έχεις ξεφύγει από το μου του Σαββατοκύριακο, έχει έρθει το μυαλό στη θέση του, μπορείς επιτέλους να σκεφτείς πότε θα κάνεις δίαιτα, λέω τώρα.
2: Πρόσεχε, σε απειλώ. Θα κάνω γκάλωπ με τους αναγνώστες και θα έχεις μεγάλη ήττα. Έτσι.
1: Ό,τι και να κάνεις, οι αναγνώστες. Ποιοι αναγνώστες? Δεν είσαι σε περιοδικό, αγάπη μου.
2: Σωστό, είδες πως τον μπέρδεψα έτσι. Οι ακροατές.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, πρόσεξε να κάνεις γκάλωπ να δεις πού είσαι εσύ. Να είσαι σε εκπομπή ή σε περιοδικό.
2: Και εκεί θα απογοητευόμουν, νομίζω.
1: Λοιπόν, γεια σας, παιδιά. Θυμηθήκαμε ότι υπάρχει και η παρέα, έτσι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος και σήμερα μαζί σας, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Η εβδομάδα τελειώνει.
2: Τελειώνει σιγά-σιγά.
1: Τελειώνει και ο Ιούλιος.
2: Αυτό που δεν τελειώνει είναι η παρουσία του Κώστα Γεωργακόπουλου στην διεύθυνση παραγωγής και της Βασιλείας Πέτρου.
1: Αυτός είναι ατέρμον.
2: Ατέρμονος.
1: Ατέρμον έτσι, είναι, ατέρμον. Έτσι. Δεν τελειώνει ποτέ αυτός. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι πόσες και πόσοι από τώρα αρχίζουν και βλέπουν την ντουλάπα και λένε αυτό θα το πάρω, αυτό δεν το πάρω, αυτό ναι να το κρατήσω, αυτό άστο δεν πειράζει.
2: Έτσι
1: το ΕΣΕΣΕΡ που είναι, τι κάνει, τα ματροφοπεύει.
2: Μαγιό και πετσέτα θα πάρουν μόνο.
1: Λοιπόν, φύγαμε.
2: Πάμε.

0: θα ξαναπώ αυτό που λέω κάθε φορά όταν έχουμε κάτι για την κυρία.
1: Ναι.
0: Δεν την κουστάρω.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Κοίτα, σαν καλλιτέχνης.
1: Σαν φωνή.
0: Φωνή φωνάρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά από εκεί και πέρα για μένα είναι μια dark προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε φίλε. Και στις σχέσεις της και στους γάμους της και τέλος πάντων στις.
1: Dark τώρα σου φαίνεται σαν η Αντέλ.
0: Ναι, μου φαίνεται.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται. Και της βγαίνει.
1: Ναι.
0: Της βγαίνει.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων έχει ένα αγόρι. Ένα αγόρι,
1: ένα αγόρι έχει, έτσι, βέβαια.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ που το διαβάζω, γιατί εντάξει, πάντοτε μια μαμά με το παιδί πρέπει να βρει, ας πούμε, κάποιους κοινούς τόπους.
1: Ειδικά όταν είναι μονογονεϊκή οικογένεια.
0: Έτσι. Και ποιος είναι ο λόγος που έχει δεθεί πάρα πολύ με το γιο της, για πες.
1: Η Φόρμουλα 1, σε
0: πληροφορώ. Μάλιστα.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ κολλημένος με το συγκεκριμένο άθλημα ο μικρός. Mm-hmm. Και η Αντέλ είπε, όταν το παιδί σου έχει ένα ενδιαφέρον, πρέπει να μπεις και εσύ μέσα σε αυτό και να δείξεις πραγματικό ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως.
1: Δεν το βρίσκω άσχημα αυτό. Όχι, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι, εντάξει. Τι φαντάζεσαι τώρα την Αντέλ σε μονοθέσιο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αμέ.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει design για την Αντέλ. Τις έρχονται στενά.
1: Κάνεις body shaming τώρα.
0: Όχι.
1: Αυτό
0: λέω,
1: να σου πω μόνο.
0: Λέω την αλήθεια. Συγγνώμη, με συγχωρείτε δηλαδή. Okay.
1: Πάντως,
0: πρέπει να είσαι on fit.
1: Πάντως, αυτό που πρέπει να πω και έχει σημασία για τη μάνα Αντέλ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ότι δεν ξέρω πολλούς έφηβους που να έχουν πραγματικό πάθος για κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε προσπαθώ να το ενθαρρύνω.
0: Μάλιστα.
1: Να ενθαρρύνει τη Φόρμουλα 1. Μην τη παρεκκλίνει και πάει αλλού με πάθος.
0: Αυτή και ο Μπραντ Πιτ.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Πες.
0: Έτσι, να σου μιλήσω για ΙΕΚ Α.
1: Και δεν μου μιλάς.
0: Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή μεγαλύτερη στην Ελλάδα με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωσμένο πτυχίο, δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Κλείσε επίσκεψη σήμερα καλώντας το
1: 2-10-52-79-500 για Αθήνα, 2-10-96-40-117 για Γλυφάδα,
0: ή μπορείς να κάνεις ένα κλικ στο www.iekalpha.gr.

0: πάλι για το κάμπινγκ.
1: Η επικεφαλίδα του συγκεκριμένου μικρού άρθρου, ναι, μέσα στα camping tips που δίνουμε αυτή την εβδομάδα, mm-hmm, είναι κράτα το φανάρι κυριολεκτικά.
0: Να κρατήσω το φανάρι μου προτείνει στο camping. Διότι, και αυτό το έχουμε κάνει.
1: Διότι παιδιά, όσοι δεν έχετε πάει camping, mm, δεν έχετε καταλάβει ότι τη νύχτα δεν έχεις το διακόπτη τσακ.
0: Να ανάψει το φως.
1: Το πορτατίφτο, δεν υπάρχουν αυτά.
0: Βέβαια.
1: Τα ξεχνάς. Άρα λοιπόν, πώς θα κινηθείς, αγάπη μου, μέσα στο σκοτάδι, όταν ψάχνεις να βρεις το φανελάκι της που είναι χωμένο κάτω από τα ρούχα και δεν μπορείς να δεις γιατί δεν έχεις κάτι.
0: Και καλά το φανελάκι. Να μην θες να ψάξεις να βρεις την τουαλέτα. Πού πήγε το μυαλό σου, ειλικρινά σήμερα.
1: Το μυαλό μου πήγε αλλού.
0: Δεν μαζεύεσαι. Πραγματικά όμως.
1: Ναι, να ψάχνεις να βρεις την τουαλέτα.
0: Την τουαλέτα, ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, πολύ χρήσιμο ειλικρινά και μην το παραμελείτε, είναι να έχετε φαναράκι. Φαναράκι το
0: ή
1: οποίο...
0: ένα φακό.
1: Ή ένα φακό. Κοίτα, ο φακός δεν πολύ βολεύει. Εγώ θα συνιστούσα, ναι, και θα συμβούλευα, ναι, φακούς από αυτούς που είναι σαν τον ανθρακορίχων που έχει τη στεφάνη που... Γιατί καλέ, είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Εφαρμόζεται πάνω στο κεφάλι, φέγγει όπου βλέπεις και κάνεις τη δουλειά σου μια χαρά. Εκτός αν χρειάζεται να το κάνεις στα σκοτεινά.
0: Το κάνω εικόνα για, ναι, το τι χρήσεις μπορεί να...
1: Άιντε, Γιώργα Κόπουλε, μπλέξαμε. Πάμε μουσική.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουφαρά.
1: Στους 102,8.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Έχεις ιδέα.
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
8: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος. Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
9: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2591.

0: 2012. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπονέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Πάμε τώρα να δούμε για τον τοξότη ποιο είναι το χρώμα της άβρας του.
1: Δεν ξέρω κανένα τοξότη, ξέρεις.
0: Όχι της σαύρας του.
1: Όχι της άβρας, της άβρας.
0: Έτσι, γιατί οι τοξότες, εντάξει, οκ, δεν ξέρουμε αν έχουν σαύρες. Έχουν όμως άβρα και είναι το ανοιχτό πορτοκαλί.
1: Α, ωραίο, yeah. Ωραίο. Γιατί εσύ.
0: Εγώ τον τοξότη
1: ζωντανό
0: τον έχω.
1: Ζωντανό ενεργητικό χρώμα.
0: Το ανοιχτό πορτοκαλί.
1: Ναι, γιατί το κλειστό πορτοκαλί σου είναι καλύτερο.
0: Σαν κρέμα σε αυτοί που δίνουν τους αρρώστους, μου φαίνεται.
1: Α, παπά.
0: Ναι, με συγχωρείς.
1: Σε τι νοσοκομείς πάει επίσκεψη. Ναι,
0: έχω παιδικές μνήμες εγώ. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι, λέει, το πιο φιλοσοφικό, φιλοσοφημένο ζώδιο. Στοχεύει πάντα μακριά. Καλλιεργεί τη δημιουργικότητά του. Προσπαθεί να ρουφήξει κάθε σταγόνα της ζωής με κάθε ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Και σε αυτό το πλαίσιο, λέει, δεν θα μπορούσε παρά να διαθέτει μια άβρα με χρώμα ευχάριστο.
1: Αμα γι' αυτό δεν είμαι ευτυχισμένη στη ζωή μου. Δεν έχω συναντήσει κανέναν τοξότη. Γιατί όλα αυτά που λέει, αν τα έχει ένας άνθρωπος, θα με έχει δική του για πάντα. Γι' αυτό.
0: Εντάξει, παιδάκι μου. Κοίταξε να δεις.
1: Τώρα όποιος για το ανοιχτό πορτοκαλί,
0: ναι,
1: δεν θα το κάνω.
0: Όποιος συναντάς από εδώ και πέρα, θες μια στιγμή, αγόρι μου, να δω την άβρα σου.
1: Άντε και να το πω, θα τη δω.
0: Α, δεν μου κάνει.

0: Αυτό μερικές φορές μου θυμίζει κάποιον, τέλος πάντων, όνομα και μη χωριό. Έτσι. Λέει, μιλάτε μόνοι σας. Λοιπόν, είστε οργανωτικοί τύποι και σημειώστε το αυτό.
1: Και δεν είστε τρελοί. Μιλάνε μόνοι τους στον δρόμο.
0: Όχι, για πες.
1: Λοιπόν, άκου. Τι έρευνα βρήκα. Μάλιστα. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι το να μιλάμε μόνοι μας, δυνατά εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Πρόκειται για μια απολύτως φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Και εξηγούν γιατί όταν κάποιος εκφράζει φωναχτά τις σκέψεις του, μετατρέπει τον εσωτερικό διάλογο σε λέξεις.
0: Μάλιστα.
1: Τι βοηθάει τώρα αυτό?
0: Τι βοηθάει?
1: Ο εγκέφαλος, όταν ακούει με μία αίσθηση τις λέξεις, τις εμπεδώνει πολύ καλύτερα από ότι όταν τις λες από μέσα σου.
0: Μάλιστα.
1: Και ξεκαθαρίζει τις προτεραιότητες σου, μειώνεται η ένταση από τα προβλήματα που σε απασχολούν, μειώνεται η αβεβαιότητα. Γιατί με κοιτάς με τόση μεγάλη αβεβαιότητα?
0: Λέγε.
1: Και οργανώνουμε καλύτερα τις πληροφορίες. Τουλάχιστον αυτό έλεγε η έρευνα που διάβασα από το εφημερίδα.gr.
0: Έχεις δίκιο, ρε Άννα.
1: Τι?
0: Έχεις δίκιο. Από τότε που ξεκίνησε η εκπομπή και μιλάμε και δεν μας ακούει κανένας, μιλάμε μόνοι μας.
1: Δεν έχουμε οργανωθεί.
0: Ποιος άλλος άνθρωπος, αγάπη μου? Σε παρακαλώ, δηλαδή. Έτσι.
1: Εμείς καν είμαστε παραδείγματα.
0: Το λέει και η επιστήμη. Τώρα, αν μιλάμε για επιστήμη γενικότερα, εντάξει, να πάμε και σε κάποια άλλα πράγματα που δεν χρειάζονται μόνο επιστήμονες σε αυτή τη ζωή. Θέλουν ανθρώπους που μπορούν να σε κάνουν από ό,τι πιο όμορφος και πολύ πιο έτσι θελκτικός και θελκτική είσαι ακόμα περισσότερο.
1: Μιλάμε για μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μιλάμε για τις ανώτερες σχολές Α.
0: Είστε σίγουροι γι' αυτό?
1: Είμαστε 100% σίγουροι.
0: Για πες.
1: Και γι' αυτό θα καλέσουμε στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά ή 210-52-79-500.
0: Ή κάντε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr και κάντε, παιδιά, τον κόσμο γύρω σας πιο όμορφο.
1: Και προνομιακά, διδάκτρα για λίγες μέρες. Βέβαια.

0: Yeah.
1: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
2: Βασιλεία Πέτρου εδώ στο στούντιο 2 στην Δημήτρενος και το κλίμα βαγώνει.
1: Καλώς σας βρίσκω. Τα νησιά αντιπροσωπεύουν μόλις το 5% της χερσαίας επιφάνειας του πλανήτη. Ωστόσο, σε αυτά καταγράφεται το 61% των σύγχρονων εξαφανίσεων ειδών. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature, τα εισβάλλοντα είδη αποτελούν τον κύριο μοχλό απώλειας της βιοπικιλότητας. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζει τώρα το Browse Island, μια μικρή ακατοίκητη νησίδα 14 εκταρίων στα ανοιχτά της Δυτικής Αυστραλίας, όπου η τεχνολογία δίνει τη λύση. Το Browse Island είναι το πιο απομακρυσμένο νησί της περιοχής και αποτελεί σημαντικό καταφύγιο για θαλασσοπούλια. Ωστόσο, από τα τέλη του 19ου αιώνα το οικοσύστημα δέχεται επίθεση. Μετά τους μεταλλορύχους γκουανό και τις αγριόγατες που εξαφανίστηκαν, οι αρουραίοι που έφτασαν ως λαθρεπιβάτες σε πλοία παρέμειναν απειλώντας άμεσα τις φωλιές των πουλιών. Για πρώτη φορά στο Browse Island, η νεοζηλανδική εταιρεία Envico Technologies χρησιμοποίησε drones για τη διαχείριση του προβλήματος. Τον περασμένο Οκτώβριο, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκόρπισαν 700 κιλά δολώματος σε ολόκληρη την επιφάνεια του νησιού. Η διαφορά με τις παραδοσιακές μεθόδους ήταν χαοτική. Ένα drone καλύπτει ολόκληρο το νησί σε ένα πρωινό, ενώ μια ομάδα 6 ατόμων θα χρειαζόταν τουλάχιστον 3 ημέρες. Επίσης, η χρήση τους μείωσε δραστικά τα έξοδα.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
4: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς για σήμερα στο νησί της Θάσου. Κατά 3% αυξάνονταν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες στις ασιατικές αγορές έπειτα από την ανακοίνωση του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών περί αναχέτησης βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεών του στη Μέση Ανατολή στα 85,17 η τιμή του Brent. Σοκ για καβαλιώτες ενίκους σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη. 55χρονος γείτονάς τους ήταν νεκρός για 6 ημέρες στο διαμέρισμά του μετά το θάνατό του από ανακοπή καρδιάς. Το μακάβριο περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν οι ένοικοι της πολυκατοικίας ειδοποίησαν τις αρχές λόγω της ανυπόφορης δυσοσμίας που είχε προκληθεί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Περιοδία του Πασόκ Καβάλα στη Χρυσούπολη με φόντο την ακρίβεια. Χρηματοδότηση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα οδοποιίας στο αγροτικό δίκτυο στους Δήμους Θάσου, Παγκαίου και Νέστου, ανακοίνωσε η βουλευτής Αγγελική Δελικάρη. Συνεδριάζει εκτάκτως το μεσημέρι της ερχόμενης Παρασκευής στο Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου μετά από αίτημα της λαϊκής εισπύρωσης. Η παράταξη ζητά επίσημη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή σχετικά με την πορεία των έργων των βιολογικών. Ανοιχτή πρόσκληση για το 10ο εργαστήριο αρχαίου δράματος απευθύνει το ΔΠΘ Καβάλας. 18 συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν για 10 ημέρες με τους σκηνοθέτες Βαρβάρα Δούκα, Γιάννη Λεοντάρη και Μαρία Σαβίδου πάνω σε κείμενα του αρχαίου δράματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο email του ΔΠΘ Καβάλας έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου. Οι τελικές επιλογές θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την άλκηστη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων την Κυριακή 2 Αυγούστου.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
7: Τι
0: και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systicball συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρο Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Έχεις ιδέα?
13: Τι είναι αυτό?
12: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
13: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
12: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
13: Πρώτη φορά το ακούω.
12: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
13: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
12: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
13: 6944-577-386.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
5: Από το e-Pavla Radio.
3: Από το live24.gr.
5: Καβάλα News. το ραδιόφωνο σου.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: καλέ.
1: Ναι.
0: Επιστρέψατε.
1: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι.
0: Εγώ νόμιζα έφυγες για το διάλειμμα και όπως λένε καμιά φορά, ξέρεις, α, πάω μέχρι το περίπτερο να πάρω κάτι.
1: Γιατί παντρεμένοι είμαστε.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Με μένα όχι.
1: Ξέρω.
0: Με το κοινό όμως.
1: Με το κοινό έχω γάμο ετών.
0: Υπάρχει. Λοιπόν, πάμε δεύτερη ώρα για σήμερα.
1: Και δεν πάμε.
0: Δύο στην τιμή του ενός, μην το ξεχνάμε. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος. Δεύτερη ώρα για σήμερα. Τετάρτη.
1: Τετάρτη, όλη μέρα.
0: Φύγαμε.

0: Λοιπόν, αυτό το νησί το λατρεύω.
1: Σε το αγαπάς και εμένα μου αρέσει.
0: Τρελαίνομαι, το αγαπάω, γιατί ρε παιδί μου, πέραν το ότι είναι πανέμορφο, όπως ναι, όλα τα δικά μας τα ελληνικά νησιά, έχει μια κουλτούρα απίστευτη.
1: Τουριστικό νησί δεν είναι.
0: Απίστευτη, δεν το λες τουριστικό.
1: Όχι, όχι, όχι. Και πες, είναι και πρωτεύουσα νομού. Γενικώς η Σύρος έχει μια αρχοντιά εξαιρετική.
0: Έτσι.
1: Και γι' αυτό δεν είναι και καθόλου παράλογο ότι σαν σήμερα 29 Ιουλίου του 1920, mm-hmm, στο γνωστό και κλασικό θέατρο Ορφεύς της Σύρου, mm-hmm, εδόθηκε η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και επέκτηκαν 20 ταινίες μαζί τώρα, έτσι, φαντάζεσαι από τον κόσμο πόσο τους φαινότανε, σαν μαγικό. 20 μικρές ταινίες μικρού μήκους.
0: Και είχε και εισιτήριο.
1: Και είχε και εισιτήριο,
0: πόσο, βεβαίως.
1: Νομίζω ότι είχε εισιτήριο μία δραχμή.
0: Μία δραχμή.
1: Μία δραχμή.
0: Η πρώτη κινηματογραφική οργανωμένη παράσταση προβολή στην Ελλάδα 1920 στη Σύρο.
1: Στη Σύρο, ναι. Μία δραχμή.
0: Έχει πάει στο τέτοιο του Βαμακάρι, το μουσικό μουσείο.
1: Έχω πάει. Έχω
0: στην
1: πάει.
0: Πιάτσα επάνω.
1: Έχω πάει.
0: Απίστευτα, δεν είναι.
1: Επάνω. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι για την κουλτούρα. Όμως εντάξει, υπάρχουν και οι πρακτικές, τέλος πάντων, που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στη ζωή. Πού θα αφήσουμε το μικρό μας,
1: το βρέφος.
0: Το βρέφος, τον ήπιο.
1: Διότι μας πιέζουν. Μην περάσουν 40 μέρες και δεν γυρίσουμε πίσω στη δουλειά. Κάπου πρέπει να τα αφήσουμε.
0: Πρέπει έτσι, λοιπόν, να μπορούμε να εμπιστευόμαστε σε ανθρώπους, αγόρια και κορίτσια, που είναι σπουδαγμένοι, όπως βοηθός βρέφων ηπιοκόμμα.
1: Με εξειδίκευση, παρακαλώ.
0: Βέβαια. Λοιπόν, και πού μπορεί να γίνει αυτό, παιδιά? Φυσικά στις ανώτερες σχολές Α.
1: Γι' αυτό εξασφαλίστε τώρα προνομιακά δίδακτρα, καλώντας είτε στο 210-5279-500,
0: 210-41-20-714
1: ή ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Τώρα τελευταία ο κύριος Γιώργος λίγο τις πατάτες.
1: Τις πατάτες.
0: Παρόλα αυτά είναι ωραίες συνταγές, παιδί.
1: Είναι ωραίες συνταγές και επίσης δεν χρειάζεται όσοι μας ακούν να τις διαβάζουν και να τις κάνουν το ίδιο βράδυ.
0: Ναι.
1: Ας κάνουμε ένα μελάνζ.
0: Αλλά μ' αρέσουν γιατί και νόστιμα είναι και εύκολα είναι και γρήγορα γίνεται και σε βγάζουν από τον κόπο. Ωραία, παιδί μου, τώρα έφτασε 8 η ώρα, τι θα φάμε.
1: Σωστό.
0: Το καλοκαίρι ειδικά. Έτσι.
1: Πολύ σωστό.
0: Λοιπόν, τι θα φάμε απόψε? Άλλη μια πρόταση από τον Γιώργο Δημητρακόπουλο μέσα από το cantinamag.gr. Ψητές πατάτες με κοτόπουλο, παρακαλώ.
1: Ναι,
0: έλα,
1: αλλά όχι που έχουμε κάνει κοτόπουλο και ψητές πατάτες και μας έχουν περισσέψει μόνο.
0: Όχι.
1: Έτσι. Μπορεί να είναι βραστό κοτόπουλο, μπορεί να είναι κοτόπουλο σε μορφή όπως είναι τα ζαμπόν, σε φέτες.
0: Μάλιστα.
1: Και να έχεις ψητές πατάτες από κάποιο άλλο φαγητάκι.
0: Okay. Εγώ προτιμώ να είναι ψητούλε που έχει μείνει και από χθες.
1: Ψήνεις πιπερίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Φέτα, δεν την ψήνεις,
0: ναι,
1: τη ρίχνεις από πάνω. Ρίγανη, ελαιόλαδο. Αν δεν είναι κοκκινιστό το κοτόπουλο στο φούρνο, ρίξτε και λίγο λεμονάκι.
0: Τέλεια. Πατάτες ψητές κυβάκια με κοτόπουλο από χθες.
1: Αυτό.
0: Τρελαίνουμε.
1: Και εσύ και η γυναίκα σου που δεν θα μαγειρέψει. Τρελαίνεται επίσης από τη χαρά της.
0: Μην το λες.

0: I love you, you said it out. Those empty words you spitting out. You told me you love me, where are you now? Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα το, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
0: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς.

0: Έχεις ιδέα?
1: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
1: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
1: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
1: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο καβάλας δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, πρικέτες, κάρβουνα από πουρνά.

0: Καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
1: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
2: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
1: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
2: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
1: Auto Center Service.
2: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
1: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
2: Auto Center Service.
3: Καβάλα News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Καβάλα News στους 102,8.
0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είναι τώρα αυτό, να σου πω την αλήθεια, είναι και κάτι το οποίο ο καθένας από εμάς δεν χρειάζεται να του το πεις, ρε παιδί μου. Πρέπει να το καταλάβεις από
1: μόνος.
0: Έχω
1: την εντύπωση ότι γενικά είναι λίγο μαζεμένο αυτό. Οι τουρίστες καμιά φορά μας μπερδεύουν.
0: Ναι, δηλαδή μιλάμε για τα ντου και τα ντόνς του καλοκαιριού στην παραλία. Ναι. Έτσι. Τα ντους και τα ντόνς.
1: Περιγύμνιας, περιγυμνισμού.
0: Ναι, εντάξει, είναι αρκετοί και αρκετές, ειδικά τώρα τελευταία, που θέλουν, ας πούμε, να κάνουν γυμνισμό.
1: Και okay. Μια χαρά.
0: Okay. Λοιπόν, εντάξει. Θα μου πεις δικαίωμά μου. Ναι ρε φίλε, αλλά ξέρεις ότι υπάρχουν, ας πούμε, κάποια συγκεκριμένα μέρη.
1: Όταν είσαι σε μεικτές παραλίες, ναι, μέχρι το τόπλες, το οποίο είναι πάρα πολύ συχνό, ειδικά από τις τουρίστρες σου λέω, πάρα
0: πολύ εντάξει,
1: συχνό.
0: Το τόπλες πλέον έχει γίνει.
1: Και Ελληνίδες και ξένες και τέλος πάντων το ανθρώπινο σώμα είναι αυτό που είναι, δεν χρειάζεται να έχουμε τέτοια ζόρια.
0: Έτσι.
1: Αλλά ο απόλυτος γυμνισμός μέσα σε μια παραλία μπορεί να υπάρχουν παιδιά, σκυλιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι, οικογένειες. Δεν υπάρχει λόγος να χωρίσει ζευγάρι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έτσι.
0: Πού το πάει.
1: Ναι, μα ναι. Γιατί να καταστρέψεις τώρα μια ζωή, ας πούμε.
0: Και μια εβδομάδα διακοπών.
1: Αυτό είναι.
0: Να μπλακωθούν, δηλαδή, που κοιτάς, τι κοιτάς, τι έγινε αυτό. Α, κοίταζες, δεν κοίταζες.
1: Εσύ για μια εβδομάδα το έχεις τον Τζακωμό. Γιατί εγώ το έχω και στην επιστροφή για αυτό.
0: Τέλος πάντων. Ας πούμε λοιπόν για αυτούς οι οποίοι λίγο θέλουν να απολαύσουν τη φύση όπως τους γέννησε η μαμά
1: του. Να μαζευτούμε.
0: Ναι. Μαζευτείτε και πάτε κάπου, τέλος πάντων, που μπορεί να γίνει αυτό. Εντάξει.
1: Και υπάρχουν αρκετές παραλίες γυμνιστών ή τέλος πάντων μια παραλία πιο απόμερη.
0: Έτσι.
1: Δεν κακό.

0: Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυσκολία, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, που και οι άνθρωποι, οι τεχνικοί θέλουν κάποια στιγμή και αυτοί να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Δεν θέλουμε.
0: Δεν τους βρίσκεις που δεν τους βρίσκεις
2: όλο
0: το
2: χρόνο.
0: Το χειμώνα.
1: Τους εξαφανίζονται το καλοκαίρι.
0: Τους βρίσκεις το καλοκαίρι. Έτσι. Τέλος πάντων, είναι σίγουρο ότι οι επιτυχημένοι μηχανικοί αυτοκινήτων, αυτοματιστές, θερμοϊδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, τεχνικοί αναλκυστήρων που να ξέρουν και να έχουν σπουδάσει, έτσι.
1: Βγαίνουν από τις σπουδές μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων και τις ανώτερες σχολές Α.
0: Μπράβο, σωστά το λες. Και πού μπορείτε να μάθετε, αγόρια και κορίτσια, περισσότερα?
1: Καλέστε στο 210-41-20-714 ή στο 252 ή στο 210-52-79-500.
0: Σωστό. Ή κάντε ένα κλικ στο www.eekalpa.gr. Και τώρα πάμε να ταξιδέψουμε στα καλοκαιρινά δειλινά, γιατί η μουσική ενότητα που κλείνει κάθε μέρα αυτή την εκπομπή είναι τραγούδια μέσα από το Spotify σε ένα κατάλογο που λέει Songs for Sunset.
1: Μάλιστα.
0: Τραγούδια
1: ακρογιαλιές δειλινά, δηλαδή.
0: Λοιπόν, σε έχω μία κυρία, την Casey Musgraves.
1: Δεν την ξέρω.
0: Δεν την ξέρεις, είναι φοβερή. Με ένα τραγούδι, το Golden Hour.
1: Ναι.
0: Μια σύγχρονη μπαλάντα που υμνεί την ομορφιά του ουρανού και την αγάπη, 2028 από το ομώνυμο άλμπουμ της.
1: Α, το 2028 λέγεται δηλαδή, ναι, το άλμπουμ.
0: Το άλμπουμ είναι εμπνευσμένο κυρίως από μουσικούς όπως η Σαντέ, ο Νίλ Γιάνγκ, το θυμάσαι τον Νίλ Γιάνγκ?
1: Εγώ αν το θυμάμαι τον Νίλ,
0: καθώς και από μια μεταβατική περίοδο στην προσωπική της ζωή, συμπεριλαμβανομένη στις σχέσεις της με τον Ράστον Κέλλι.
1: Ράστον Κέλλι.
0: Το ξέρεις?
1: Βεβαίως, μέσα στα τατού και τα... Έτσι, ξέρω τον Ράστον Κέλλι.
0: Λοιπόν, αυτή λοιπόν έχει γράψει ένα υπέροχο άλμπουμ. Ναι. Μέσα από αυτό διαλέγουμε το Golden Hour.
1: Σε εμπιστεύομαι.
0: Casey Musgrave. Είναι πολύ πολύ σημαντική πραγματικά.

0: Και αφού ρομαντζάραμε με την Casey Musgraves εδώ,
1: και μάθαμε και κάτι καινούριο.
0: Έτσι. Λοιπόν, εσύ εκεί στο Μαναφούκι με τον Ράστον Κέλλη.
1: Ναι, εντάξει, έπρεπε να σου πω τα κουτσομπολιά κι εγώ.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε για σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν και σήμερα παρέα μαζί μας, αγόρια και κορίτσια, στο 2 στην τιμή του 1. Παρέα με
1: την Άννα Κουμπαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο,
0: τον Κώστα Γεωργακόπουλο
1: και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου.
0: Από όλους εμάς, αγάπες πολλές και φιλιά.
1: Να είστε καλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς για σήμερα στο νησί της Θάσου. Κατά 3% αυξάνονταν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες στις ασιατικές αγορές έπειτα από την ανακοίνωση του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών περί αναχέτησης βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεών του στη Μέση Ανατολή στα 85,17 η τιμή του Brent. Σοκ για καβαλιώτες ενίκους σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη. 55χρονος γείτονάς τους ήταν νεκρός για 6 ημέρες στο διαμέρισμά του μετά το θάνατό του από ανακοπή καρδιάς. Το μακάβριο περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν οι ένοικοι της πολυκατοικίας ειδοποίησαν τις αρχές λόγω της ανυπόφορης δυσοσμίας που είχε προκληθεί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Περιοδία του Πασόκ Καβάλα στη Χρυσούπολη με φόντο την ακρίβεια. Χρηματοδότηση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα οδοποιίας στο αγροτικό δίκτυο στους Δήμους Θάσου, Παγκαίου και Νέστου, ανακοίνωσε η βουλευτής Αγγελική Δελικάρη. Συνεδριάζει εκτάκτως το μεσημέρι της ερχόμενης Παρασκευής το Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου μετά από αίτημα της λαϊκής εισπύρωσης. Η παράταξη ζητά επίσημη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή σχετικά με την πορεία των έργων των βιολογικών. Ανοιχτή πρόσκληση για το 10ο εργαστήριο αρχαίου δράματος απευθύνει το ΔΠΘ Καβάλας. 18 συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν για 10 ημέρες με τους σκηνοθέτες Βαρβάρα Δούκα, Γιάννη Λεοντάρη και Μαρία Σαβίδου πάνω σε κείμενα του αρχαίου δράματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο email του ΔΠΘ Καβάλας έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου. Οι τελικές επιλογές θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Άλκηστη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων την Κυριακή 2 Αυγούστου.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Έχεις ιδέα.
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
13: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
12: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
14: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
15: Coffee Press.
14: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
16: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
17: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
18: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
18: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
18: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
6: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 25930-62-190.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Αφρικά. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς για σήμερα στο νησί της Θάσου. Κατά 3% αυξάνονταν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες στις ασιατικές αγορές έπειτα από την ανακοίνωση του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών περί αναχέτησης βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεών του στη Μέση Ανατολή στα 85,17 η τιμή του Brent. Σοκ για καβαλιώτες ενίκους σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη. 55χρονος γείτονάς τους ήταν νεκρός για 6 ημέρες στο διαμέρισμά του μετά το θάνατό του από ανακοπή καρδιάς. Το μακάβριο περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν οι ένοικοι της πολυκατοικίας ειδοποίησαν τις αρχές λόγω της ανυπόφορης δυσοσμίας που είχε προκληθεί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Περιοδία του Πασόκ Καβάλα στη Χρυσούπολη με φόντο την ακρίβεια. Χρηματοδότηση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα οδοποιίας στο αγροτικό δίκτυο στους Δήμους Θάσου, Παγκαίου και Νέστου, ανακοίνωσε η βουλευτής Αγγελική Δελικάρη. Συνεδριάζει εκτάκτως το μεσημέρι της ερχόμενης Παρασκευής το Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου μετά από αίτημα της λαϊκής εισπύρωσης. Η παράταξη ζητά επίσημη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή σχετικά με την πορεία των έργων των βιολογικών. Ανοιχτή πρόσκληση για το 10ο εργαστήριο αρχαίου δράματος απευθύνει το ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας. 18 συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν για 10 ημέρες με τους σκηνοθέτες Βαρβάρα Δούκα, Γιάννη Λεοντάρη και Μαρία Σαβίδου πάνω σε κείμενα του αρχαίου δράματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο email του ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου. Οι τελικές επιλογές θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την άλκηστη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων την Κυριακή 2 Αυγούστου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
4: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6943. 6-9-44-577-386.
7: 6-9-44-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-pavla radio.
3: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
11: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
12: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
13: My name is Benson Boone.
14: Hey, this is Calvin Harris.
15: Hello, this is Claude.
16: Hi, this is Taylor Swift.
17: Hi, I'm Selena Gomez.

0: Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας καλοκαιρινό σταθμό με το New Music Show. Διανύοντας την τελευταία εβδομάδα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές, σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Medusa με Khalid, Sophie Tucker και Kashmir. Επίσης θα πάμε 10 χρόνια πίσω στο 2016 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στη Γερμανία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Teddy Swims και Break Up in Reverse.

0: ολοκένουργιο Sandy Swim στο New Music Show και το Weekend είναι σαν ένα σύγχρονο ερωτικό τραγούδι φτιαγμένο για τη σκηνή των clubs με τον Khalid να μιλά για το πάθος μιας όμορφης σχέσης. Η προσοχή που δίνουν οι Μεντούζα στην κάθε λεπτομέρεια συνεχίζει να καθορίζει τις παραγωγές τους μετατρέποντας τα hooks σε επιτυχίες και τους στίχους σε συνθήματα. Τα back-to-back hits του ιταλικού τρίο τους έχουν οδηγήσει σε σχεδόν 20 δισεκατομμύρια streams. Αυτή είναι η νέα Μεντούζα με τον Khalid στα φωνητικά πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hey, this is Medusa.
2: Hey, what's up? It's Khalid here, and you can check out my new song
1: on the New Music Show with John.

0: Vice Stone και Would You Love Me Anyway Stone. New Music Show και πατέρα του Σόφι Τάκερ, οι οποίοι κυκλοφόρησαν τον Barcelona. Ένα track που πολλοί fans γνωρίζουν ήδη από τις live εμφανίσεις τους. Και όχι, δεν έχω πει το τίτλο λάθος, έτσι είναι γραμμένο με TH. Έχει παρουσιαστεί σε φεστιβάλ όπως τα Open Air και Electric Love, καθώς και στο show Experts Only του John Summit στην Ibiza. Αυτή είναι και η πρακτική των Σόφι Τάκερ, να δοκιμάζουν ζωντανά τις νέες δημιουργίες τους. Η άμεση αντίδραση του κοινού παίζει καθοριστικό ρόλο πριν βγάλουν επίσημα ένα track. Αυτή είναι η νέα τους κυκλοφορία που έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey Greece, this is Tucker.
2: And this is Sophie, and we're Sophie Tucker, and you're listening to our brand new single.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
4: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932-191-068.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
6: Auto Center Service.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο αυτής της τελευταίας εβδομάδας παρουσίας μας εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που ακούμε συνέχεια αυτήν την ώρα, Adal και I Need Nobody. Και αν έχετε συνηθίσει high energy και anthems για φεστιβάλ από τον Kashmir, το νέο του single είναι εντελώς διαφορετικό. Το Mirage είναι πιο ατμοσφαιρικό, έχει πιο αργό ρυθμό, ένα όμορφο groove και κινηματογραφικά στοιχεία. Είναι το πρώτο single από το επερχόμενο ομότιτλο άλμπουμ του, το οποίο σηματοδοτεί ένα σημαντικό δημιουργικό ορόσημο για αυτόν, καθώς εξερευνά μια νέα κατεύθυνση. Το track είναι σε συνεργασία με τους Ambermatt και Gopi Desert Collective και έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, this is Kashmir and you are listening to my new single on the New Music Show with John.

Ήταν η Jungle με το super καλοκαιρινό The Wave και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2016, όταν το Don't Be So Shy της Imani, το οποίο το έγραψε η ίδια μαζί με τον Stefan Goldman, έγινε τεράστια ευρωπαϊκή επιτυχία και η μεγαλύτερη στην καριέρα της. Βέβαια βοήθησε και το remix που έκαναν οι Ρώσοι Filatov και Karas. Συμπεριλήφθηκε στο album της The Wrong Kind of War, όπως επίσης και στο soundtrack της ταινίας French Women. Έφτασε στην κορυφή σε χώρες όπως Αυστρία και Σλοβενία και ήταν στο top 10 με τα τραγούδια που είχαν τις περισσότερες αναζητήσεις στο ετήσιο Shazam Chart εκείνης της χρονιάς. Mega hit ήταν και στην χώρα μας, αφού ήταν το δεύτερο πιο επιτυχημένο στο ετήσιο ραδιοφωνικό chart κάτω από το Lost on You της LP. Μάλιστα στην Ελλάδα βρισκόταν για 10 συνεχόμενα χρόνια στο ετήσιο Airplay Chart, δηλαδή ακόμη και φέτος βρίσκεται στα δημοφιλέστερα. Το Don't Be So Shy λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο σε Γαλλία, Πολωνία και Γερμανία, όπου στην τελευταία χώρα ήταν στο νούμερο 1 σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 10 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς για σήμερα στο νησί της Θάσου. Κατά 3% αυξάνονταν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες στις ασιατικές αγορές έπειτα από την ανακοίνωση του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών περί αναχέτησης βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεών του στη Μέση Ανατολή στα 85,17 η τιμή του Brent. Σοκ για καβαλιώτες ενίκους σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη. 55χρονος γείτονάς τους ήταν νεκρός για 6 ημέρες στο διαμέρισμά του μετά το θάνατό του από ανακοπή καρδιάς. Το μακάβριο περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν οι ένικοι της πολυκατοικίας ειδοποίησαν τις αρχές λόγω της ανυπόφορης δυσοσμίας που είχε προκληθεί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Περιοδία του Πασόκ Καβάλα στη Χρυσούπολη με φόντο την ακρίβεια. Χρηματοδότηση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα οδοποιίας στο αγροτικό δίκτυο στους Δήμους Θάσου, Παγκαίου και Νέστου, ανακοίνωσε η βουλευτής Αγγελική Δελικάρη. Συνεδριάζει εκτάκτως το μεσημέρι της ερχόμενης Παρασκευής στο Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου μετά από αίτημα της λαϊκής εισπύρωσης. Η παράταξη ζητά επίσημη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή σχετικά με την πορεία των έργων των βιολογικών. Ανοιχτή πρόσκληση για το 10ο εργαστήριο αρχαίου δράματος απευθύνει το ΔΠΘ Καβάλας. 18 συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν για 10 ημέρες με τους σκηνοθέτες Βαρβάρα Δούκα, Γιάννη Λεοντάρη και Μαρία Σαβίδου πάνω σε κείμενα του αρχαίου δράματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο email του ΔΠΘ Καβάλας έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου. Οι τελικές επιλογές θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Άλκηστη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων την Κυριακή 2 Αυγούστου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
7: Hi everyone, this is Rosé.
8: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ τα ακούς.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο αυτής της τελευταίας καλοκαιρινής εβδομάδας που θα βρισκόμαστε ζωντανά εδώ στο New Music Show. Ήταν ο Gordo μαζί με το Renier Zonneveld, Loco Loco. Και πάντα στον Funk Tide και τον Disco Voices, το οποίο αναδεικνύει περαιτέρω την ικανότητά του να συνδυάζει grooves με μοντέρνα παραγωγή σε tracks που μοιάζουν νοσταλγικά αλλά και πρωτοποριακά. Μαζί με του Sanora, η συνεργασία αντανακλά μια κοινή εκτίμηση για τις ρίζες της House, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν μια φρέσκα και σύγχρονη προοπτική. Η Sanora, το project των Τσετόφσκι και Άλλαρ, συνεχίζουν την ανωτική του πορεία στην ανεξάρτητη dance σκηνή. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

De La Rosa και Ryan Castro στο νέο single La Monta. Και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ξεχασμένες ρουμάνικες επιτυχίες και από τα projects που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία τότε εκείνη την περίοδο της ρουμάνικης μουσικής επανάστασης ήταν η Fly Project. Πολλά τραγούδια τους πέρασαν τα σύνορα της χώρας τους και έφτασαν ψηλά στα charts σε κράτη όπως Ιταλία και Ρωσία. Στην Ελλαδίτσα μας το πρώτο hit ήρθε το 2010 με το single Goodbye. Το βίντεο κλιπ στο YouTube έχει συγκεντρώσει 55 εκατομμύρια views με πολλά σχόλια από κάτω να λένε πόσο μεγάλο ραδιοφωνικό και club hit ήταν στη χώρα μας τότε. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30. Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Πρώτα, Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
2: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
9: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2591.

0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Kavala News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Kavala News στους 102,8.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη είμαι ο Γιάννης και έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού, όπως αυτή εδώ, Ζέινα και Ζαν Αντώ. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 29 Ιουλίου 2019, το δικαστήριο αποφάσισε ότι το Dark Horse της Katy Perry και του Juicy J έχει αντιγράψει ένα Christian Rap τραγούδι από το 2009. Η ετοιμιγορία από τα 9 μέλη της Επιτροπής ήρθε 5 χρόνια μετά, αφού ο Marcus Gray και ακόμη δύο δημιουργοί ήταν οι πρώτοι που μήνυσαν την pop star ότι έχει κλέψει το Joyful Noise του Gray. Λίγους μήνες αργότερα όμως ένας δικαστής ανέτρεψε την εφεδρική απόφαση, αμφισβητώντας την ομοιότητα των τραγουδιών. Μπερδευτήκαμε λίγο, αλλά όπως και να έχει, το Dark Horse παραμένει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της κετούλας που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show. Let's rage.

Sun Susie και Are You With Me, και πίσω από το project Sekal βρίσκεται ο Pascal Hendrick, ο οποίος έχει βασικό στόχο να μας κάνει να χορέψουμε. Μουσικά συνεχίζει τον μοντέρνο χορευτικό του ήχο με το νέο του single Let Me Go. Με αυτή την κυκλοφορία, ο παραγωγός δείχνει για άλλη μια φορά πόσο καλά μπορεί να συνδυάσει τα διάφορα είδη μουσικής. Έχοντας μπει πολλές φορές στα DJ Charts, ξέρει τη συνταγή για την επιτυχία. Τελευταία νέα κυκλοφορία σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Ήταν το καλοκαιρινό New Music Show σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Flory και Malibu. Περισσότερες καυτές επιτυχίες αλλά και δροσερές νέες κυκλοφορίες αύριο. Την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς για σήμερα στο νησί της Θάσου. Κατά 3% αυξάνονταν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες στις ασιατικές αγορές έπειτα από την ανακοίνωση του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών περί αναχέτησης βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεών του στη Μέση Ανατολή στα 85,17 η τιμή του Brent. Σοκ για καβαλιώτες ενίκους σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη. 55χρονος γείτονάς τους ήταν νεκρός για 6 ημέρες στο διαμέρισμά του μετά το θάνατό του από ανακοπή καρδιάς. Το μακάβριο περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν οι ένοικοι της πολυκατοικίας ειδοποίησαν τις αρχές λόγω της ανυπόφορης δυσοσμίας που είχε προκληθεί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Περιοδία του Πασόκ Καβάλα στη Χρυσούπολη με φόντο την ακρίβεια. Χρηματοδότηση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα οδοποιίας στο αγροτικό δίκτυο στους Δήμους Θάσου, Παγκαίου και Νέστου, ανακοίνωσε η βουλευτής Αγγελική Δελικάρη. Συνεδριάζει εκτάκτως το μεσημέρι της ερχόμενης Παρασκευής το Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου μετά από αίτημα της λαϊκής εισπύρωσης. Η παράταξη ζητά επίσημη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή σχετικά με την πορεία των έργων των βιολογικών. Ανοιχτή πρόσκληση για το 10ο εργαστήριο αρχαίου δράματος απευθύνει το ΔΠΘ Καβάλας. 18 συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν για 10 ημέρες με τους σκηνοθέτες Βαρβάρα Δούκα, Γιάννη Λεοντάρη και Μαρία Σαβίδου πάνω σε κείμενα του αρχαίου δράματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο email του ΔΠΘ Καβάλας έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου. Οι τελικές επιλογές θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την άλκηστη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων την Κυριακή 2 Αυγούστου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
6: Auto Center Service.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Πραγματικά δεν ξέρω πώς συμβαίνει. Σας λέω αλήθεια, κάθε καλοκαίρι διαπιστώνω ότι τέτοια εποχή έχουμε τις πιο σημαντικές αλλαγές μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο ένα και μοναδικό διεθνές Airplay Chart που έχουμε εδώ στη χώρα μας από την AFPI, εγκεκριμένο και έγκυρο. Φυσικά το International Top 20 Moving to the Sun. Ίσως επειδή ακριβώς ο ήλιος κλέβει την παράσταση και ο Hugh Gale το ίδιο. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά έχουμε τον Hugh Gale πλέον πολλές φορές μέσα στην εικοσάδα. Καλώς ορίσατε στο μοναδικό Airplay Chart που είναι εγκεκριμένο με τον Κώστα Ζητόπουλο να είναι στην παρέα σας κάθε εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες. Θα περάσουμε πολύ ωραία γιατί έχουμε μεγάλες ανακατοσούρες με την καλή έννοια μέσα στις 20 πρώτες θέσεις από τα playlist των ραδιοφωνικών σταθμών. Από το νούμερο 20 και το Moving to the Sun, New Entry, Jonas Blue στο 19. Edge of Desire σε λίγο, ο Bad Bunny στο 18 με το Nueva Yol. Sun in the-

Alex Warren Fever Dream και βεβαίως ο Alex Warren με δύο τραγούδια δικά του μέσα στο International Top 20. Καλώς ορίσατε φίλοι και φίλες που αλλού στο chart το οποίο με μεγάλη του χαρά σας παρουσιάζει τα 20 τραγούδια από την διεθνή μουσική σκηνή που πάντα παίζουν πιο πολύ στους σταθμούς της χώρας. Κώστας Ζητόπουλος στο μικρόφωνο, ακολουθεί κομμάτι εκτός 20 και μετά η γλυκύτατη Olivia Dean So Easy to Fall in Love στο 16.

0: 92,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Έλα περβόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παράδει ζωή σου.
3: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Προφανώς ισχύει αυτό που λένε ότι κάποια κομμάτια δεν τα βαριέσαι. Ordinary παραμένει μέσα στην εικοσάδα. Ο Alex Warren και είναι, όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, το δεύτερο δικό του κομμάτι μέσα στο International Top 20. Τώρα, Hendrix στη συνέχεια. Δεν χρειάζονται πολλά σχόλια. Πέφτω κομμάτι πια. Βραβευμένο Men, Golden Δε στο 14.

Εμένα το κομμάτι με ταξιδεύει. Ψέματα δεν θα πω. Είναι διαφορετικό, είναι outsider, είναι από αυτά τα κομμάτια outsider που εμένα μου αρέσουν πάντως και τώρα ιδίως το καλοκαιράκι ό,τι πρέπει. Mike's Mind παρά ούτε Afro Soul με έτσι ωραίες ethnic αν θέλετε νότες μέσα. Στο νούμερο 12 ενώ η Cat's Eye, η sexy Cat's Eye με την Γκαμπριέλα τους στο τυχερό 13. Ops, πέρασε σχεδόν μία ώρα. Έχουμε χρόνο για να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι το οποίο είναι εκτός εικοσάδας και μετά έρχεται ο Χιουγγέλ, ο οποίος παιδιά τι έρχεται. Χιουγγέλ πλέον εγγύηση, Jamaican Bam Bam στο 11, την άλλη ώρα και πάλι μαζί, μόνο εδώ με το μόνο έγκυρο Airplay Charts στη χώρα μας, πιο άλλο, International Top 20 IFPI.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τραγωδία στην Κρήτη. Νεκροί δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άντρες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους στην περιοχή Σαχτούρια, χάνοντας τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς. Αναζωοπήρωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύθηκε να δώσει σκληρή απάντηση μετά την αναχέτηση από αμερικανικές δυνάμεις της Ιρανικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους στην Ιορδανία, ενώ την ίδια ώρα οι αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας μία εβδομάδα αφότου ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου στα 86,72 δολάρια το βαρέλι Brent, στα 84,24 το ελαφρό αργό. Με τοπική επίθεση στη διοίκηση του Δήμου Καβάλας και την ΕΤΑ, δεξαπολύει ο Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπήρωσης Χρήστος Ποτόλιας, καταδικάζοντας ως απαράδεκτη τη συμφωνία παραχώρησης για την ακτή Καλαμίτσας. Σε υψηλούς τόνους κινείται η παρέμβαση του Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο βελτίωσης των όρων που διαπραγματεύτηκε η Δημοτική Αρχή, υποστηρίζοντας ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της παραλίας παραμένει στην ΕΤΑΔ, ενώ οι δημότες καλούνται να επομισθούν το οικονομικό βάρος της αποκατάστασης των εγκαταστάσεων. Κονδύλια 4 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο να καλυφθούν χιλιάδες θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η στόχευση της περιφέρειας είναι διπλή. Από τη μία πλευρά διασφαλίζεται η ποιοτική φροντίδα για βρέφη, νήπια, εφήβους και άτομα με αναπηρία, και από την άλλη παρέχεται έμπρακτη διευκόλυνση στους γονείς, ώστε να ισορροπήσουν τις απαιτήσεις της καθημερινότητας και της εργασίας τους. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη μεγάλη γιορτή της αγοράς στην Ελευθερούπολη, καθώς την Πέμπτη θα διεξαχθεί η λευκή νύχτα για την αγορά της περιοχής με τη μεγάλη συναυλία της Έλενας Παπαρίζου. Η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε γνωστό μέσα από τα κοινωνικά της δίκτυα πως βρίσκεται ήδη στα παράλια του Δήμου Παγκαίου, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα. Σε βίντεό της κάνει ανοιχτό κάλεσμα στον κόσμο για να έρθει στη συναυλία της. Σοκ για καβαλιώτες ενίκους σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη. 55χρονος γείτονάς τους ήταν νεκρός για 6 μέρες στο διαμέρισμά του μετά τον θάνατό του από ανακοπή καρδιάς. Το μακάβριο περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν ένοικοι της πολυκατοικίας ειδοποίησαν τις αρχές λόγω της ανυπόφορης δυσοσμίας που είχε προκληθεί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μια σημαντική μεταγραφή ανακοίνωσε ο Νέστος Χρυσούπολης, καθώς απέκτησε τον 23χρονο Ελβετό αμυντικό μέσο Ντίλαν Τουντόντα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
3: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
3: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Die, die. Και όχι day, day. Αλλά οκ, okay, όλα παίζουν. Καλώς ορίσατε. Είναι η δεύτερη ώρα από το International Top 20 του Media Inspector και της FBI. Είμαι ο Κώστας Στόπουλος. Πάντα γελάω με τον τίτλο αυτό. Σακύρα, παιδιά, είναι η Σακύρα. Όσο εδώ κάνουμε έτσι. Λοιπόν, μπήκαμε στη δεκάδα. Που σημαίνει τα 10 δημοφιλέστερα κομμάτια. Έχουμε πολλές ανακατατάξεις τούτη την εβδομάδα. Σας το είχα πει και την προηγούμενη ώρα, ίσως γιατί είναι καλοκαίρι. Another. Τώρα, Talk to You. NOTR, αν θέλετε, στο νούμερο 9 και μετά Bebe Rexha στο 8. Ακολουθεί τι άλλο το New Religion.

Where the hell is my husband, Ray? Στο νούμερο 7 το τραγούδι της και μία θεσούλα πιο κάτω, Bebe Rexha, New Religion στο νούμερο 8. Εμείς στη δουλίτσα μας ανεβαίνουμε προς την κορυφή. Τώρα, προσέξτε. Θα σας το αποκαλύψω τώρα. Έχουμε ένα διαφορετικό νούμερο 1, παιδιά, μέσα στο κατά καλό καιρό. Δηλαδή, ο Bruno Mars με το I Just Might από την θέση νούμερο 1 τόσο καιρό έφυγε. Πού πήγε? Θα μάθετε καταρχήν όχι μόνο πού πήγε, αλλά θα μάθετε σε λίγο και ποιος ήρθε στη θέση του. Τώρα, τραγούδι εκτός εικοσάδας στη συνέχεια. David Guetta με την παρέα του ακολουθούν Gone, Gone, Gone, Teddy Swims, Stones and Ice στο 6.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παλάνη ζωή σου.
2: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Είστε πάντα συντονισμένοι που αλλού στο ένα και μοναδικό διεθνές Airplay Chart εγκεκριμένο εδώ στην Ελλάδα, το ελληνικό International Top 20 από την IFPI. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας για λίγο και έχουμε μπει βέβαια μέσα στην πεντάδα. The Second Voice, Let Me Be. Στο νούμερο 5 το τραγούδι, νομίζω ότι θα πάει πιο ψηλά για να δούμε. Να και η Ζέινα με το αγαπημένο Ζανάντο στο 4. Και η Βασίλισσα που πια έχει πιάσει, έχει τριτώσει που λένε, έχει πάει στην τρίτη θέση, The Fate of Ophelia με την Taylor Swift στο νούμερο 3. Μετά, σας τα είπα λίγο νωρίτερα, αλλαγές.

μάλλον τον δάγκωσε τον Μπρούνο Μάρς, ζητάμε Ιμπάλα, βασικά ο Δράκουλάς της. Σας το λέω αυτό γιατί, okay, στη θέση νούμερο 2 το Address Might, με ελάχιστες βέβαια διαφορές στα παίξηματα. Για σας που δεν το ξέρετε, η διαφορά πάντα είναι πόσες φορές έχει παίξει ένα τραγούδι στα playlist βεβαίως των σταθμών όλης της χώρας, έτσι, εδώ στο International Top 20. Απλή υπενθύμηση, μέσα στο κατακαλό καιρό, με πολύ ζέστη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Σχεδόν 2 ώρες ο Κώστας Τόπουλος ήταν μαζί σας. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά από σας το αποκάλυψα, καινούριο νούμερο 1 μέσα στο καλοκαίρι από Tame Impala Dracula. Επίσης να σας πω ότι έρχεται από εβδομάδα με το καλό και το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι. Θα μάθετε περισσότερα από εβδομάδα. Φιλιά πολλά. Να είστε καλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Τραγωδία στην Κρήτη. Νεκροί δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άντρες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους στην περιοχή Σαχτούρια, χάνοντας τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς. Αναζωοπήρωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύθηκε να δώσει σκληρή απάντηση μετά την αναχέτηση από αμερικανικές δυνάμεις της Ιρανικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους στην Ιορδανία, ενώ την ίδια ώρα οι αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας μία εβδομάδα αφότου ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου στα 86,72 δολάρια το βαρέλι Brent, στα 84,24 το ελαφρό αργό. Με τοπική επίθεση στη διοίκηση του Δήμου Καβάλας και την ΕΤΑ, δεξαπολύει ο Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπήρωσης Χρήστος Ποτόλιας, καταδικάζοντας ως απαράδεκτη τη συμφωνία παραχώρησης για την ακτή Καλαμίτσας. Σε υψηλούς τόνους κινείται η παρέμβαση του Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο βελτίωση των όρων που διαπραγματεύτηκε η Δημοτική Αρχή, υποστηρίζοντας ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της παραλίας παραμένει στην ΕΤΑΔ, ενώ οι δημότες καλούνται να επομισθούν το οικονομικό βάρος της αποκατάστασης των εγκαταστάσεων. Κονδύλια 4 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο να καλυφθούν χιλιάδες θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η στόχευση της περιφέρειας είναι διπλή. Από τη μία πλευρά διασφαλίζεται η ποιοτική φροντίδα για βρέφη, νήπια, εφήβους και άτομα με αναπηρία, και από την άλλη παρέχεται έμπρακτη διευκόλυνση στους γονείς, ώστε να ισορροπήσουν τις απαιτήσεις της καθημερινότητας και της εργασίας τους. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη μεγάλη γιορτή της αγοράς στην Ελευθερούπολη, καθώς την Πέμπτη θα διεξαχθεί η λευκή νύχτα για την αγορά της περιοχής με τη μεγάλη συναυλία της Έλενας Παπαρίζου. Η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε γνωστό μέσα από τα κοινωνικά της δίκτυα πως βρίσκεται ήδη στα παράλια του Δήμου Παγκαίου, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα. Σε βίντεό της κάνει ανοιχτό κάλεσμα στον κόσμο για να έρθει στη συναυλία της. Σοκ για καβαλιώτες ενίκους σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη. 55χρονος γείτονάς τους ήταν νεκρός για 6 μέρες στο διαμέρισμά του μετά τον θάνατό του από ανακοπή καρδιάς. Το μακάβριο περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν ένοικοι της πολυκατοικίας ειδοποίησαν τις αρχές λόγω της ανυπόφορης δυσοσμίας που είχε προκληθεί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μία σημαντική μεταγραφή ανακοίνωσε ο Νέστος Χρυσούπολης, καθώς απέκτησε τον 23χρονο Ελβετό αμυντικό μέσο Ντίλαν Τουντόντα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το e-Pavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Τραγωδία στην Κρήτη. Νεκροί δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άντρες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους στην περιοχή Σαχτούρια, χάνοντας τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς. Αναζωοπήρωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύθηκε να δώσει σκληρή απάντηση μετά την αναχέτηση από αμερικανικές δυνάμεις της ιρανικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους στην Ιορδανία, ενώ την ίδια ώρα οι αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας μία εβδομάδα αφότου ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου στα 86,72 δολάρια το βαρέλι Brent, στα 84,24 το ελαφρό αργό. Με τοπική επίθεση στη διοίκηση του Δήμου Καβάλας και την ΕΤΑ, δεξαπολύει ο Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπήρωσης Χρήστος Ποτόλιας, καταδικάζοντας ως απαράδεκτη τη συμφωνία παραχώρησης για την ακτή Καλαμίτσας. Σε υψηλούς τόνους κινείται η παρέμβαση του Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο βελτίωση των όρων που διαπραγματεύτηκε η Δημοτική Αρχή, υποστηρίζοντας ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της παραλίας παραμένει στην ΕΤΑΔ, ενώ οι δημότες καλούνται να επομισθούν το οικονομικό βάρος της αποκατάστασης των εγκαταστάσεων. Κονδύλια 4 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο να καλυφθούν χιλιάδες θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η στόχευση της περιφέρειας είναι διπλή. Από τη μία πλευρά διασφαλίζεται η ποιοτική φροντίδα για βρέφη, νήπια, εφήβους και άτομα με αναπηρία, και από την άλλη παρέχεται έμπρακτη διευκόλυνση στους γονείς, ώστε να ισορροπήσουν τις απαιτήσεις της καθημερινότητας και της εργασίας τους. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη μεγάλη γιορτή της αγοράς στην Ελευθερούπολη, καθώς την Πέμπτη θα διεξαχθεί η λευκή νύχτα για την αγορά της περιοχής με τη μεγάλη συναυλία της Έλενας Παπαρίζου. Η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε γνωστό μέσα από τα κοινωνικά της δίκτυα πως βρίσκεται ήδη στα παράλια του Δήμου Παγκαίου, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα. Σε βίντεό της κάνει ανοιχτό κάλεσμα στον κόσμο για να έρθει στη συναυλία της. Σοκ για καβαλιώτες ενίκους σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη. 55χρονος γείτονάς τους ήταν νεκρός για 6 μέρες στο διαμέρισμά του μετά τον θάνατό του από ανακοπή καρδιάς. Το μακάβριο περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν ένοικοι της πολυκατοικίας ειδοποίησαν τις αρχές λόγω της ανυπόφορης δυσοσμίας που είχε προκληθεί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μία σημαντική μεταγραφή ανακοίνωσε ο Νέστος Χρυσούπολης, καθώς απέκτησε τον 23χρονο Ελβετό αμυντικό μέσο Ντίλαν Τουντόντα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.
4: Hi everyone, this is Rosé.
5: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ τα ακούς

0: right here on the new music show with John.
1: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας καλοκαιρινό σταθμό με το New Music Show. Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές και σήμερα 5η, 30 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Brandon Flowers, Kelly Clarkson και Elderbrook. Επίσης θα πάμε 21 χρόνια πίσω στο 2005 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Joel Corey και Whisper. I can...

Ο νέος Joel Corey ήταν αυτός με το Whisper, το νέο του single, και πάω τώρα στον Brandon Flowers από τους Killers, ο οποίος προετοιμάζει την επιστροφή του στη solo δισκογραφία, αποκαλύπτοντας ακόμη ένα δείγμα από το νέο του άλμπουμ. Το Paradise θα περιλαμβάνεται στο Thrasher που θα βγει στις 21 Αυγούστου και μάλιστα για να προκαλέσει συζητήσεις online, όταν ανακοίνωσε τον τίτλο του τραγουδιού, έκανε αναφορά στο κλασικό Another Day in Paradise του Phil Collins. Δεν διευκρίνησε ποτέ βέβαια τι εννοούσε, γι' αυτό ο κόσμος προσπαθούσε να βρει τι σύνδεση υπάρχει, αφού η μεγάλη πτυχή από τα 80's έχει δεχθεί κριτική για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε το ζήτημα της έλλειψης στέγης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Βρείτε και εσείς τώρα τη σύνδεση με το παλιό hit στο νέο σίγκλ του Brandon Flowers που έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία σήμερα 5η στο New Music Show.

νέο σύγκλι για τον Axwell με τον Bones, στα φωνητικά Whatever Turns You On στο New Music Show, και οι Bob Moses ξεκίνησαν να γράφουν το Comes Back to You όταν άρχισαν τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ τους Blink. Δεν το ολοκλήρωσαν όμως την ώρα του και έτσι το άφησαν απ' έξω από το τελικό tracklist. Όταν ξεκίνησαν τις πρόβες για την περιοδία, αυτό το τραγούδι ήταν κάτι που πραγματικά τους άγγιξε όλους και το ξαναδούλεψαν για τις live εμφανίσεις τους. Αφού το έπαιζαν κάθε βράδυ, κατάλαβαν ότι έπρεπε να το ολοκληρώσουν και να το κυκλοφορήσουν. Το τελικό αποτέλεσμα έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Πέμπτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας, και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία για αυτή την τελευταία εβδομάδα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Adal και επιτυχία από το ιταλικό chart I Need Nobody. Και πάω τώρα σε δύο καταξιωμένους καλλιτέχνες από διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, οι οποίοι συνεργάστηκαν στο You Saved Me. Για δεκαετίες ο Νίκο Παρίσι αποτελεί ένα αναγνωρισμένο όνομα στην ευρωπαϊκή ηλεκτροσκηνή και είναι μία από τις ηγετικές φυσιογνωμίες πίσω από το θρυλικό κίνημα Atmos, μαζί του ο Peter Bass, του οποίου το έργο επεκτείνεται στον κόσμο του κινηματογράφου και των video games. Το αποτέλεσμα είναι ένα track με τους στίχους του να μεταφέρουν ένα δυνατό μήνυμα ελπίδας, σύνδεσης και ευγνωμοσύνης, και έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Ακούτε το New Music Show. Η επιτυχία του αύριο παίζει πρώτα εδώ.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single on New Music Show.

Τρενάκρια και Αλεξάνδρα Σταν με στοιχεία από το Small Town Boy των Bronski Beat ήταν το We Are Free και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2005 όταν το We Belong Together της Mariah Carey ήταν το δεύτερο σύγκλα από το 10ο άλμπουμ της The Emancipation of Mimi. Ενσωματώνει ρετρό soul μουσική της δεκαετίας του 80 κάνοντας έξυπνες αναφορές στο If You Think You're Lonely Now του Bobby Womack και στο Two Occasions των Deal. Όταν κυκλοφόρησε έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική και έμεινε εκεί για 14 εβδομάδες. Ανακηρύχθηκε το πιο δημοφιλές τραγούδι της δεκαετίας του 2000 από το Billboard, γεγονός που καθιστά την Mariah Carey την πρώτη καλλιτέχνη που είχε περισσότερα από ένα τραγούδια να είναι δημοφιλής μιας δεκαετίας, καθώς το One Sweet Day ήταν το πιο δημοφιλές της δεκαετίας του 90. Κέρδισε 2 βραβεία Grammy, ενώ ήταν το World's Most Played Single στα World Music Awards. Το We Belong Together λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 7 φορές πλατινένιο στην Αμερική, όπου και ήταν στο νούμερο 1 σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 21 χρόνια.